0: πέρα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα. Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά, τι λέει,

μέρα που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να βρει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω.

τρυφέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

καρδιάς μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Και από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Και όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Και έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά. Ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν για λίγο.

γελούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλασσα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μα έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάζ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Διαλιώτικο που χάθηκε στο φως τα μεσημέρια, μίλα μου. Μου λείψες πολύ, χνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως τα μεσημέρια, μίλα μου.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Εν ισονόμημη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ, ασθενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλεια στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του βορείου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Τραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία De La Espreya υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και βράδυ στα υπηρωτικά, άνεμοι νότιοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί είναι η παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια fstival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth.gr, το earthnews.gr, έχουν live radio και, και οι δύο ιστότοποι, ή μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, μια εφαρμογή που σας προτείνουμε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και κατά το δοκούν. Δηλαδή, τώρα θέλω να ακούσω μουσική, τώρα θέλω να ακούσω jazz, τώρα θέλω να ακούσω ελληνική μουσική. Κλασική μουσική. Τώρα θέλω να ακούσω την εκπομπή την τάδε που έχασα χθες, προχθές. Να την ακούσω. Καταλαβαίνετε. Έχει αυτή τη δυνατότητα από το Earth Echo. Ο Νίκος Σομιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια παραγωγής. Και ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Λατινική χαρακτήρα. Ναι, μας ψάχνετε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε στο Facebook και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βλέπετε και τη σελίδα μας. Ή άμα θέλετε, κατευθείαν στο Messenger, χωρίς μεσολαβητές στο Facebook δηλαδή. Μπορείτε και εκεί να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ιουνίου σήμερα. Έξω έχει 21 βαθμούς Κελσίου, τώρα που ερχόμουν εδώ στο στούντιο, δηλαδή κατά τις 5.30. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο ξανά και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες έχετε το νου σας, στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά θα φτάσει και τους 34. Καλοκαιράκι θέλατε. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι όμως και Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Ρεβοϋποποδία. Θα σας πω τώρα τι είναι αυτό. Είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Αν μπερδευτήκατε, εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή, ας πούμε, δυσμορφίας, που δεν είναι ακριβώς δυσμορφία. Παρατηρείται στα νεογέννητα. Θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από έναν Ισπανό ορθοπαιδικό, τον Ιγνάτιο Πονσέτη. Τώρα, αυτοί που είχαν αυτό, εγγενετήσει αυτό το πρόβλημα και τους το διόρθωσε ο Πονσέτη, έχουν την σημερινή ημέρα, την έχουν ανακηρύξει ως ημέρα ευγνωμοσύνης, ας πούμε, και αναγνώρισης του Πονσέτη. Γι' αυτό και έχει γίνει σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Μαθαίνει κανείς. Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδίμηρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, γιατί στις 3 Ιουνίου του 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχησή της χώρας αυτής από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Όμως, σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στις ΗΠΑ, γιατί εκεί είναι Εθνική ημέρα αυγού. Να συστηθούμε με όσους δεν με γνωρίζετε. Λατρεύω τα αυγά σε οποιαδήποτε μορφή τους. Ναι, τελεία. Δεν θέλει πολλές εξηγήσεις. Σε οποιαδήποτε μορφή. Με οποιοδήποτε τρόπο παρασκευής, μαγειρέματος ή οτιδήποτε. Μιλάμε για σκέτο. Δεν μιλάμε τώρα να μπαίνει σε διάφορα άλλα πράγματα. Ως σκέτο. Ή να μπαίνει από πάνω. Ας πούμε, αυτή η μακαρονάδα που κάνουν με το αυγό από πάνω για μένα είναι παράδεισος. Πώς το λένε αυτό. Ευτυχία. Ποιες άλλες γιορτές υπάρχουν σήμερα, είναι του Οσίων, των οσίων Πάπου, Επισκόπου Χιτρών και Αθανασίου του Θαυματουργού. Είναι του Αγίου Κέβιν του Εξιρλανδίας μόνο. Είναι των Αγίων Καρόλου Λβάγκα και των συναυτών μαρτύρων της Ουγκάντας. Αμέ. Είναι της Αγίας Κλωτίλδης επίσης, η οποία είναι προστάτητα των υιοθετημένων παιδιών. Να ξέρετε όλες αυτές τις γιορτές, γιατί πώς θα πάει η μέρα σας. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα, κερδίζουμε εμείς. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σ' άρεσε το τραγούδι που ξεκινήσαμε. 16 βαθμοί στην Ξάνθη, σ' άρεσε αυτό το τραγουδάκι. Εγώ το βρίσκα πάντα και ακόμα λίγο γλυκανάλατο, ρε παιδί μου. Λίγο. Αυτό. Καλημέρα όμως. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορίστια Καστοριάς. Στα Κορίστια Καστοριάς, σταθερή κάτω από τους 10 βαθμούς. Ακόμα μόνο ψήφιους. 9,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στα Κορίστια Καστοριάς. Όμορφα.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι πρωί ακόμα. Είναι πρωί ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στα Κορίστια δεν θα κάνει δροσούλα.
0: Ωραία είναι. Ωραία. Γιατί εδώ έχει 21-22 ήδη. Λοιπόν, σήμερα ακούστε να δείτε. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων.
1: Πολλούς βλάχους είχαμε.
0: Από εκεί είμαστε.
1: Πολλούς.
0: Αυτή είναι αυτό. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Έχουν κάνει τέτοια.
0: Έχουν κάνει πολλά. Έχουν κάνει πολλά. Μου διηγούνταν από την Κρήτη το εξής περιστατικό. Έρχονται γκρουπ τουριστών. Ναι. Τους παίρνουν με τα αυτοκίνητα και τους πάνε και τους δείχνουν τα διάφορα αξιοθέατα. Ναι. Ξέρω εγώ το φαράγγι της Σαμαριάς που λέω, αν θες.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Αυτό. Τους Γερμανούς τους περνάνε και από τους τόπους μαρτυρίου των Ελλήνων και τους δείχνουν.
1: Ότι πάνε στην Κάντανο, ξέρω.
0: Εδώ μας σκοτώσατε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι άνθρωποι. Αλλά,
1: αυτή τώρα τι σχέση έχουν.
0: Όχι, καμία σχέση, παιδί μου. Καμία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Και υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή τους αυτών των έργων.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972 ο τότε ονομαζόμενος φτερωτός γιατρός Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Καταλάβατε. Και έτσι σοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι τότε που παρακολουθούσα Βαλκαν. Εσύ ήσουν αγέννητο, παιδί μου.
1: Δεν θυμάμαι. Το 1992 δεν ήμουν αγέννητη.
0: Λοιπόν,
1: ήμουν
0: εγώ παρακολουθούσα και θυμάμαι τον Παπαγεωργόπουλο από τότε, το Σταύρο Τζορτζή που έτρεχε επίσης και τον Παπα-Νικολάου που έκανε άλμα εις επικοντό. Επικοντό, τον Παπα-Νικολάου. Ωραίος. Το 2000, σαν σήμερα, στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπώνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης από τη μία με την κατανομή του πλούτου από την άλλη θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Από τότε πέρασαν 26 χρόνια.
0: Από τότε πέρασαν
1: άστο,
0: πολλά χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε σαν σήμερα, γιατί γεννήθηκε το 1922 ο Αλέ Ρενέ, ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει το Χειροσήμα Αγάπη μου από τα πιο γνωστά του. Το 1926 γεννήθηκε, πέθανε το 1997, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο ποιητής που ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60. Και λίγο το 60 ήταν το κίνημα του Beat αυτό με το...
0: Η Beatniks.
1: Ναι, ναι, η Beatniks, ναι. Ναι, κουλτούρα, κουλτούρα.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, κουλτούρα, τρελή,
0: ναι,
1: κουλτούρα.
0: Ωραία.
1: Και χάσαμε σαν σήμερα το Μπιζέ, το 1875, γράψει την Κάρμεν. Το Ιωάννης...
0: Αθάνατος, ναι, και η Κάρμεν, αθάνατος, αθάνατη.
1: Αθάνατος, ναι. Το 1899 το Ιωάν Στράους τον Ιω, και αυτός αθάνατος, έχει γράψει το Γαλάζιο Δούναβη, τον έχουμε χορέψει βάλτς με το Διονύση, έχουμε φάει ξύλο για να μάθουμε εμείς βάλτς με το Γαλάζιο Δούναβη. Και βεβαίως ο σπουδαίος το 2001, Άντονι Κουίν, ο Ζορμπάς μας.
0: Θυμάμαι Για τον Άντωνη Κουίν.
1: Το είχαν δώσει κάτι κόπεδα στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, ναι. Και να γίνονται εκπομπές επί εκπομπών. Τα πήρε νόμιμα, δεν τα πήρε νόμιμα. Τι θα τα κάνει, τι δεν θα τα κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, χωρίς να είναι Έλληνας ο άνθρωπος, είναι συνώνυμος του Έλληνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Λόγω του Ζορμπά.
1: Τόση γη.
0: Δηλαδή, όλοι νομίζουν ότι ο Άντωνη Κουίν πολύ. Ελληνάρα, α πούμε.
1: Ναι. Δεν σου πω τώρα.
0: Δεν το άξιζε ένα οικοπεδάκι στην Ρόδο, δηλαδή. Και τι έγινε.
1: Επειδή το είδα από χθες το βράδυ.
0: Ναι,
1: βάλα στο ίδιο τραπέζι την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε μια εκδήλωση που γινόταν. Και τον Νικό Δρουλάκη.
0: Ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι αμήλυτοι και οι τρεις σε όλη τη διάρκεια του γεύματος.
1: Μία κοίταζε αριστερά, ο άλλος κοίταζε δεξιά. Ναι. Ο άλλος μίλαγε με τον, με τον Θεοδωρικάκο.
0: Ήταν η χρυσή ευκαιρία,
1: ο
0: σου λέω.
1: Ο άλλος κοίταζε ευθεία.
0: Αλλιώς θα μονοπολούσαν με τον Μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπου δείπνο, δεν μιλά.
1: Εντάξει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αστεία. Αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή. Δηλαδή.
0: Καλά, γίνανε πολλά αστεία κατά τη διάρκεια τη χθεσινή ημέρα.
1: Τι άλλο αστείο.
0: Θα τα αναφέρουμε.
1: Έλα, πάμε. Πάμε.
0: Έβλεπα έναν εκπρόσωπο κόμματο.
1: Ναι.
0: Ο οποίο εκπρόσωπο κόμματο είναι και επιχειρηματία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το κάνει χθε.
0: Εγώ χθε το είδα.
1: Α.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβα.
0: Και τον έβλεπα και έλεγε: λυπάμαι, στεναχωριέμαι να βλέπω τους εργαζόμενους μου.
1: Ναι.
0: Ιδιωτική επιχείρηση, έτσι. Τους εργαζόμενους μου τη 16η του μηνός να μην έχουν, να έχουν τελειώσει τα λεφτά και από τις 16 του μηνός μέχρι το τέλος να τρώνε μακαρόνια. Πρώτον, τι κακό έχει να τρώσει μακαρόνια 14 μέρες. Μια χαρά είναι. Για τα δικά μου γούστα. Οι διαιτολόγοι δεν θα συμφωνούσαν, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και του ρωτάει η δημοσιογράφος.
1: Δεν τους δίνετε αύξηση.
0: Γιατί δεν τους δίνετε αύξηση. Και άρχισε τότε να λέει. Ο προϋπολογισμός, η στενότητα είναι προκαθορισμένα. Α, το κράτος δηλαδή έχει τα λεφτόδεντρα και είναι αστήρευτα τα χρήματα. Τα οποία τα χρήματα του κράτους είναι από τους φόρους των Ελλήνων. Έτσι, δηλαδή δεν είναι, τα βρίσκει κάπου. Ξέρω εγώ πώς κάνουμε το bitcoin, σκάβουν και βρίσκουν bitcoin. Ναι. Και καλλιεργούν bitcoin.
1: Δεν δίνει έχω καταλάβει τι είναι τομέα. Αυτό. Δεν μπορεί να δώσει αυξήσει στον ιδιωτικό.
0: Έτερον εκάτερον τώρα, κατάλαβε.
1: Να αυξήσει τον κατώτατο φυσικά.
0: Ναι. Του λες, αύξησε λοιπόν, παιδί μου, τους εργαζόμενους. Ο προϋπολογισμός. Δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός και είναι και ο ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε. Μ' αρέσουν, όχι, αυτά μ' αρέσουν γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Ήταν σαν τον άλλον που είδα εγώ.
0: Ποιο είναι τον άλλον είδε.
1: Το βουλευτή. Βουλευτή, εγώ είδα. Βουλευτή. Του. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα διαφορά.
1: Όχι. Δεν λέω το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχουν φύγει.
1: Για το βουλευτή κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εδώ βγήκε στο Παπαχλημίτζο. Χτες το πρωί. Και του λέει ο Παπαχλημίτζος, λοιπόν, ξέρω ότι ο Χατζημιχάλης έχει αρχηγό τον Ανδρουλάκη, η Σερέτη έχει αρχηγό τον Μητσοτάκη. Τα λέω σχηματικά.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ο συγκεκριμένος στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ο... εσείς ποιον θα έχετε πρωθυπουργό άμα...
0: άμα ψηφίσω εσάς για βουλευτή. Ναι, ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Εντάξει. Ναι, τι.
1: Τίποτα.
0: Τι,
1: λέει, τι εννοείται, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, αυτό που σας ρωτάω. Αν ψηφίσω το Χατζημιχάλη, θα βγει Ανδρουλάκης. Αν ψηφίσω τη Σερέτη, θα βγει Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αν ψηφίσω εσένα, ποιο θα βγει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εγώ τι εντάξει.
0: Αυτοί δεν ξέρουν ακόμα.
1: Τι εντάξει, τι πάνε δεν ξέρουν ακόμα.
0: Δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν και πού θα πάνε.
1: Γιατί κάθονται στο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Νομίζω ότι κοντός
1: δεν ξέρω γιατί... να στο άλλο.
0: Μας το έχει πει ο Βαγγέλης αυτό.
1: Τι?
0: Περιμένα τις συνεδρίες των οργάνων. Το ένα όργανο συνεδριάζει σήμερα και το άλλο συνεδριάζει στις 6 του μηνός.
1: Σήμερα ήταν να συνεδριάσει και ένα άλλο όργανο.
0: Τι όργανο?
1: Στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το μεταθέσανε.
0: Δεν υπάρχει βιασύνη, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: παίζει άγχος. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σολομόντα, στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη με 18 βαθμούς. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολη Λακωνίας. 20 βαθμούς. Ποδαράκι βλέπω δίπλα στην παραλία, στη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Στη Φραντσέσκα, τη φίλη μας από τη Ρόδο. Του Αγίου Κέβιν, λογικά θα γιορτάζει και το εκκλησάκι κοντά σε ένα σταθμό του μετρό στην Αχαρνών. Θα σας γελάσω. Δεν θέλω να σας παίρνω στο λαιμό μου. Πατατούλες, τηγανιτές, χτυπημένα αυγουλάκια και ψιλοκομμένα λουκάνικα. Χάρμα οφθαλμών και γεύσης, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Εγώ προτιμώ πατατούλες, τηγανιτές και αυγά μάτια.
0: Τέτοια να μου λέτε.
1: Αυγά μάτια θέλω εγώ.
0: Είναι σήμερα Διεθνής Μέρα Αυγού στο ΣΥΠΑ.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά λέω προτιμώ αυγό μάτι.
0: Μάτι το προτιμάτισε.
1: Μάτι.
0: Με οποιαδήποτε μορφή.
1: Όχι, με την κατατούλα, την τηγανητή, μου αρέσει μάτι. Αλλιώς δεν το κάνουμε φρουτάλια.
0: Από ομό μέχρι όπου θέλετε. Ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε. Ναι, Παναγία μου.
1: Για να βουτήξεις λίγο κιόλας.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμοί. Φίλος μου Διονύση, πολύ αυγά και πάλι αυγά λέει. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 20 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Ανεβαίνει και εκεί.
1: Καλύτερα κορέστια.
0: Ανεβαίνει. Κορέστια 9,5.
1: Καλύτερα κορέστια. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε. Τι άλλα.
0: Πάλι είχαμε βομβαρδισμό το βράδυ.
1: Καλά.
0: Πήγε να περάσει ένα.
1: Περίμενε, πού είχαμε βομβαρδισμούς. Σε ποιο πόλεμο.
0: Θα σου πω. Πήγε να περάσει ένα ιρανικό πλοίο.
1: Α,
0: που πήγαινε σε ιρανικό λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και οι Αμερικανοί, όπως είναι γνωστό, έχουν εκεί πέρα κάνει ένα μπλόκο ναυτικό. Του πετάξανε έναν πύραυλο.
1: Ναι.
0: Το πύρθις κολάσεως λέγεται ο πύραυλος. Hellfire.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Έτσι λέγεται ο πύραυλος. Ναι,
1: αλλά
0: το όνομά
1: είναι
0: του.
1: Αυτά τα πράγματα.
0: Του ρίξε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο, σταμάτησε να πηγαίνει το πλοίο και το ακινητοποίησανε. Και δεν έφτασε στο λιμάνι.
1: Βούλιαξε το απάντηση. Πλοίο.
0: Όχι, μόνο το μηχανοστάσιο το χτυπήσανε. Δεν το ανοίξανε.
1: Πάνε πει μόνο. Βουλιάζουν οι πλάκα τα
0: παιδιά. Δεν το ανοίξανε τρύπα στο κήτος για να βάλει νερά ένα αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, σου λέει, γι' αυτό σου λέω εγώ. Χτυπήσανε μόνο το μηχανοστάσιο.
1: Όχι,
0: είναι. Δεν βούλιαξε. Λοιπόν, σε απάντηση, αυτοί αρχίσαν και ρίχνανε ντρόνους και πυράβλους εναντίον βάσης των Αμερικανών στο Κουβέιτ. Αλλά οι Αμερικανικοί Patriot, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, δεν το ξέρουμε, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Οι Αμερικανοί το ανακοίνωσαν, τα εξοφέλησαν όλα, τα απέκρουσαν όλα τα πολεμοφόδια που έριξαν οι Ιρανοί. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε απόψε το βράδυ. Κατά τα λοιπά, ως ονούπο θα έχουμε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και ειρήνης και κυρίας και τη χαρά.
1: Και θα τρέχουμε με ξέπλεκες κοτσίδες μας στα λιβάδια.
0: Μπράβο, και θα καθόμαστε στο νίσιο των λευτόδεντρων.
1: Αυτό. Πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα, νομίζω θα είναι.
0: Και κάθισε κάτω από το λευτόδεντρο, περιμένεις να οριμάσει.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, περιμένεις να οριμάσει και τσακ, πέφτει στο στόμα σου κατευθείαν.
1: Αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Έχουν ανθίσει. Τώρα δεν είναι καρπούς.
0: Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι τα ποτίζουν πολύ. Τώρα, αν έχουν ανθίσει και αν έχουν καρπίσει, δεν το ξέρω ακόμα. Αυτό δεν το έχω δει.
1: Ναι. Απλά ρωτώ, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό όσον αφορά το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν. Έτσι, να το έχετε κατά νου.
1: Καθόλου ευχάριστα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Καθόλου ευχάριστα όμως, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω.
0: Βομβάρδισαν και το νησί, το Κέσμο. Αυτό το νησί, το Κέσμο. Ναι. Το έχουν βομβαρδίσει 3-4-5-6 φορές. Τι έχει πάνω το αυτό το νησί, το Κέσμο, και δεν μπορούν με.
1: Μέλη έχει.
0: Ξέρω.
1: Γιατί θέλει να το εξαφανίσουν.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να το εξαφανίσουν, αλλά βομβαρδίζουν. Ένα νησάκι είναι.
1: Κάτι
0: τίποτα.
1: Θα έχει.
0: Αυτό το
1: κάτι
0: Κέσμ...
1: θα έχει, Διονύση, και το ξέρουμε.
0: Αυτό το Κέσμ, εντωμεταξύ, ήταν για τους Ιρανούς ένα σημείο, όπως είναι η Κρυμαία για τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε εκεί για διακοπές, γιατί έχει και παραλίες κτλ. Ναι, αλλά έχει και στρατιωτικές βάσεις. Γιατί ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Καταλαβαίνετε.
1: Ήταν θέρετρο. Οπότε,
0: ήταν θέρετρο.
1: Και το κάνανε θέρετρο.
0: Το βομβαρδίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι έχουν με τα θέρετρα. Όπως και στην Κρυμαία. Δεν μπορούν να πάνε οι Ρώσοι, γιατί δεν.
1: Καταρχήν
0: δεν έχουν βενζίνη. Καταρχήν έχουν μείνει και από αυτό.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Με τη βενζίνη.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Επειδή λέει ότι δεν μπορούν να πάνε από τα βιτιοφόρα μέσω του δρόμου. Από το δρόμο εκεί παράλληλα με την Αζωφική. Παίρνουν το πλοίο που περνάει απέναντι από το στενό του Κέσμ και έχουν θεματάκια. Καθυστερεί πάρα πολύ, έχουν ελλείψεις, σχηματίζουν ουρές 3-4-5 χιλιόμετρων για βενζίνη κτλ.
1: Τώρα θυμήθηκα εγώ έναν άλλον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή πάει η ώρα και μισή σε λίγο.
0: Ναι. Θα πεις τα τραγαθήματά του μετά.
1: Θα σου πω την ιστορία μετά. Γιατί ξέρεις τι έχω πάθει τελευταία.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές εξελίξεις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Με παίρνει η ώρα το βράδυ, ρε παιδί μου, και κάθομαι και βλέπω αυτά τα πάνελ. Σε διάφορα κανάλια.
0: Τι καημός.
1: Ναι. Και μου ανεβαίνει όμως το κεφάλι μου με αυτά που ακούω. Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν κοιμάσαι καλά.
0: Γι' αυτό μπράβο. Μετά εκνευρίζεσαι και άντε να κοιμηθείς. Καταλαβες.
1: Ναι, γι' αυτό. Τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Γι' αυτό εγώ δεν τα βλέπω.
1: Καλά κάνεις, Γιώργη.
0: Τα βλέπω την επομένη, κάνα 2-3 βιντεάκια και φτάνει. Μέχρι εκεί. Τόσο όσο. Άλλωστε γνωριζόμαστε και όλοι μεταξύ μας.
1: Αυτό που το πας.
0: Πάμε έξω.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων, όσο και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ωστόσο η Τεχεράν αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Αύριο θα απολογηθεί ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, τι.
0: Κυρίες και κύριοι, και να σας πούμε, επειδή λέγαμε πριν για το πολεμικό μέτωπο εκεί στον Περσικό κόλπο, τσίμπησε 1% το πετρέλαιο. Εξαιτίας αυτών. Τώρα, με το πρώτο άνοιγμα των αγορών σήμερα Τετάρτη, τσίμπησε λίγο, 1%. Εντάξει, αμεληταία διαφορά. Μέχρι τώρα έχει αυξηθεί, ξέρω εγώ, 70%. Οπότε το 1% είναι στα γόνα εν το ωκεανό. Αλλά παρόλα αυτά, να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Πες τώρα ποιος εκνεύρισε. Τι έβλεπες
1: τότε
0: που εκνεύρισε.
1: Μου λέει, ήταν αυτός ο.
0: Να κάνουμε και το δικό σου ψυχογράφημα όπως κάνουμε τον Παπαχλημίτζου κάθε μέρα.
1: Ήταν αυτός ο βουλευτής,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι. Δεν είδατε που ξεφτυλιστήκαμε. Η κυβέρνηση μας ξεφτυλίζει παντού, διεθνώς.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Και μας ξεφτύλισε με τον Εντιράμα.
0: Ναι.
1: Και φάγαμε σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Και λέει, εντάξει, λέει, και η ακρίβεια, πώς το λένε,
0: καλπάζει,
1: το, ναι, καλπάζει και τρώει τα εισοδήματα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει ο δημοσιογράφος, πείτε μου, ο πρόεδρός σας, τι σχέδιο έχει για την ακρίβεια. Και λέει, να ρωτήσετε τον ίδιο.
0: Ναι, είναι αυτό. Έχω ένα καλό πρόγραμμα, αλλά θα το αποκαλύψω την επόμενη των εκλογών.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Το είχαμε ακούσει παλιά από ένα κόμμα αυτό, από αρχηγό κόμματος.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Έχουμε μερικές πάρα πολύ καλές ιδέες για την οικονομία, θα τις αποκαλύψουμε την επόμενη των εκλογών.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Αυτό το λένε. Το λένε αρκετά από τα νέα κόμματα.
0: Ναι. Το έλεγαν.
1: Αυτός ο συγκεκριμένος βουλευτής έχωνε πολύ στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ναι. Ότι δεν έχει κανένα πρόγραμμα, ότι δεν έχει τίποτα, ότι το μόνο που κάνει είναι να βγαίνουν να κάνουν τραπέζια και να τρώνε και να πίνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλλον τους παίρνει ψήφους. Επίσης, τώρα οι δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση είναι κακές, γιατί έχει ανοίξει ένα έργο τώρα από τα κόμματα που χάνουν πολύ από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει ένα έργο. Ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος σήμερα κάπου θα βγει, λέει, και θα κάνει αποκαλύψεις.
0: Να
1: για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Να κάνουν αποκαλύψεις, παιδιά. Είπε, παιδιά, ναι. Όλα στο φως, δεν λέμε. Ναι. Όλα στο φως. Να πούνε ό,τι θέλουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Έκανε, θα σου πω εγώ, αν η αποκάλυψη, ας πούμε, είναι ότι ο πρόεδρος ή ιδιοκτήτης ή ιδρυτής μιας εταιρείας Gallup έκανε ένα like στο Facebook, γιατί μπορεί να ακούσουμε τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί.
0: Έκανε ένα like στο Facebook. Οκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε κάποιους, όχι, στο λέω εγώ.
1: Μπορεί να έχει στοιχεία.
0: Μπορεί να έχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Αν ακούσουμε τέτοια επιχειρήματα, δεν ξέρω πόσο βοηθούν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το like στο Facebook. Αλλά μπορεί και να βοηθούν. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που προτείνει. Λέει, επειδή σας αρέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: μήπως να κοιτάξετε να σας δώσουν ένα βαν και να κάνετε εκπομπές από όλες τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν μονοψήφιους αριθμούς θερμοκρασίας. Δεν αρέσει στην Κατερίνα.
1: Όχι, δεν με πειράζει εμένα αυτό.
0: Τάξ,
1: απλά
0: θέλει καλοκαιράκι.
1: Όχι, θέλω να σου επισημάνω το εξής. Επειδή έχεις μεγαλώσει κιόλας και σε μεγάλο υψόμετρο. Το καλοκαίρι δεν κάνει λιγότερη ζέστη κατά τη διάρκεια της μέρας στο βουνό.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ίσα-ίσα.
0: Παιδιά στο λιβάδι.
1: Το βράδυ μόνο κάνει.
0: Έλειωνε η πίσα κάτω που πατούσαμε στο δρόμο, ας πούμε. Η άσφαλτος. Πώς το λένε. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα. Στην όμορφη Καβάλα 21 βαθμούς. Χθες έκανε το πρώτο μπανάκι.
1: Αχού και
0: μπράβο,
1: του χρόνου. Μπράβο.
0: Κάτι κάνουν στο πρώτο μπάνιο.
1: Τι κάνουν, πιάνουν τη μαλλιαρή.
0: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν κάτι
1: είναι
0: πράγματα.
1: Είναι στη μαλλιαρή.
0: Όπου.
1: Ε?
0: Τι σημαίνει
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι μια πέτρα που είναι μέσα στο.
0: Α, ναι. Αυτό. Αυτό για να πάει καλά το καλοκαίρι.
1: Είναι λίγο ήου αυτή.
0: Μπράβο. Αυτή.
1: Είναι λίγο ήου.
0: Γλωβιστό άνευ. Ναι.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Μην σας πετύχει κολλητσιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά προς την εργασία του πηγαίνει. Εδώ έχουμε και λίγη ψυχάλα. Λίγες τελευταίες ανάσες για εμάς τους χειμερινούς. Κύριε Χρήστο, σας είπαμε νωρίτερα ότι η ΕΜΗ έχει αυτό το διάστημα, την πρόγνωση της ΕΜΗ. Θα έχει και βροχούλες, ειδικά στην υπηρετική χώρα και στα πιο υψηλά υψόμετρα. Θα έχει και βροχούλες και μπόρες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είναι ωραία.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Η Φωτεινή κάνει σήμερα εξετάσεις ιατρικές, προληπτικά.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Γιατί η πρόληψη σώζει. Αυτό.
1: Έχει
0: καλά,
1: δίκιο,
0: αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα
1: της
0: ειδησιογραφίας για να δούμε τι γίνεται. Να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Γιατί χθες είχαμε πάλι διαγραφές, ανακατατάξεις.
1: Τι διαγραφές?
0: Όχι διαγραφές, αποχωρήσεις από κόμματα. Όχι διαγραφές.
1: Ναι,
0: διαγραφές δεν έχουμε ακόμα. Ακόμα τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Λοιπόν, Χθες διαλύθηκε επί της ουσίας η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Κατά ορισμένους διαλύθηκε συνολικά η Νέα Αριστερά, αλλά αυτό είναι λίγο προθύστερο. Έτσι. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Γιατί φύγανε 7. Είναι 6 συν 1. Ο ένας, η μία δηλαδή, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, η κυρία Χτσιόγλου.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι κρατάνε, είναι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και έχουν γίνει ανεξάρτητοι.
1: 40.
0: Πόσοι ανεξάρτητοι.
1: 40.
0: Ναι. Αν αυτοί τα βρίσκαν μεταξύ τους, θα ήταν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, αν τα βρίσκανε μεταξύ τους, παιδί μου.
1: Γιατί είναι από διάφορους χώρους.
0: Ναι, είναι από τελείως.
1: Περισσότεροι βέβαια είναι από την αριστερά.
0: Διαφορετικούς χώρους. Αλλά τέλος πάντων έχει μία.
1: Είναι από τα κάτω.
0: Μία σημασία και αυτό το πράγμα.
1: Αυτή τώρα, εγώ έχω απορία.
0: Τι θα κάνουν.
1: Ναι, δηλαδή οι 6, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Χτσιόγλου, πολύ ξεκάθαρη στάση. Φεύγω. Αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρετούμε και από βουλευτής.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Καθαρή απόφαση, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι υπόλοιποι τι κάνουν, περιμένουν το νεύμα.
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν πάντως.
1: Γιατί φύγανε, δηλαδή είχαν τόσο, δεν θέλανε να βλέπουν ένας τον άλλον, δεν είναι αριστερά.
0: Θα σου πω εγώ τώρα. Έχω σενάριο.
1: Τι.
0: Διάβασα χθες ένα σενάριο. Παιδιά, δεν τα. Σας λέμε τι γράφετε και μεταδίδετε. Έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι
0: τα και καλά τα υιοθετούμε.
1: Όχι, πες.
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας της Ελλάς ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές πριν ενταχθούν στο κόμμα ή πριν κάνει όποιους από αυτούς κάνει. Γιατί δεν ξέρουμε
1: τι,
0: και αυτό.
1: Γιατί.
0: Γιατί λέει δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Γιατί άμα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Πες ρε παιδί μου ότι αυτοί οι πέντε λένε ότι εμείς εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάς. Έτσι είμαστε Ελλασίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να παίρνουν θέση σε νομοσχέδια, σε πράγματα, να προτείνουν, να αντιπροτείνουν, να καταψηφίζουν, να ψηφίζουν, υπερψηφίζουν. Και τα λοιπά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκτίθεται το κόμμα ενώ ακόμα δεν θέλει να εκτεθεί. Να εκτεθεί εν της πράγμαση, κατάλαβες, με ψήφο στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος θα βγαίνει και θα του λέει ναι, αλλά την αύξηση ή το επίδομα τάδε, ας πούμε, εσείς δεν το ψηφίσατε. Τώρα δεν θα έχει να του πει τίποτα, κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό τώρα όμως είναι λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια. Γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Τώρα του τη βάρεσε τώρα, ας πούμε, που ανακοινώθηκε το κόμμα, γιατί δεν το κάνανε πριν ένα μήνα.
0: Από πριν είχα θέματα. Μήνες. Σου λέει, όχι, κάποιοι εξ αυτών λένε από πριν είχαμε θέματα. Να,
1: καλά,
0: ο κύριος Χαρίτσης, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν είχε παραιτηθεί.
1: Είχε παραιτηθεί. Δεν είχε παραιτηθεί.
0: Πριν από λίγες μέρες.
1: Γιατί είχε θέματα με το κόμμα, είχε παραιτηθεί γιατί και εκείνος θέλει να πάει στον Τσίπρα.
0: Τάξη.
1: Ούτε τάξη.
0: Είχε, όχι. Είχε ιδεολογικά θέματα.
1: Έλα,
0: δηλαδή,
1: πάρα,
0: να σου, να σου πω. Όχι, το ιδεολογικό θέμα είναι θα πάμε με τον Τσίπρα ή όχι.
1: Αυτό
0: είναι το ιδεολογικό θέμα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα ακούω ότι αυτοί που θα μείνουν, που μένουν, που αυτοί που μένουν τώρα είναι, για να έχουμε ένα. Είναι ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός.
1: Αυτοί που μένουν στην Νέα Αριστερά εννοείς.
0: Που μένουν στην Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος όμως δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ένα. Το δεύτερο είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου,
1: μπράβο.
0: Η κυρία Πέττη Πέρκα, ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας. Αυτοί είναι που μένουν επί του παρόντος.
1: Ναι,
0: αυτοί λέει σκέφτονται, υπάρχει μια πρόταση μέχρι και να κατέβουν στις εκλογές με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αφού λέει το συζητάνε εδώ και καιρό.
0: Κάποιοι άλλοι όμως διαφωνούν. Εν τω μεταξύ, πόσοι είναι. Ναι, έβλεπα χθες λέει παραιτήθηκαν 105. Δεν ήξερα. 150. Δεν ήξερα ότι είχε 150 στελέχη αυτό το κόμμα.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν είχε 150 στελέχη. Είχε περισσότερα στελέχη το κόμμα. Αλλά έφυγαν.
0: Άμα έχει 150 στελέχη, πόσα μέλη έχει.
1: Πολλά.
0: Αυτό έχει. Πρέπει να έχει πολλά κόμματα.
1: Αυτό κάνανε και συνέδριο πριν λίγο καιρό.
0: Καλά, οι άνθρωποι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν 150, δεν ήταν 200, δεν ήταν παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ λέω το εξής. Παραιτήθηκες. Γιατί θέλεις να συμπλέψεις και να συμπορευτείς με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Με την Ελλάς.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Με τον Τσίπρα. Βασικά, γιατί δεν υπάρχει Ελλάς. Ο Τσίπρας υπάρχει. Δεν υπάρχει Ελλάς. Λοιπόν. Ωραία, θες να συμπορευτείς. Είναι, όχι, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, είναι και 300 που υπέγραψαν.
1: Εντάξει, τώρα ναι, πες με έναν. Πες με έναν.
0: Το Χιλάκι.
1: Εντάξει, αυτό το θυμάσαι γιατί έχει διαβάσει και το βιβλίο.
0: Δεν και
1: γιατί κάνει και την παρουσία.
0: Και αυτό τι.
1: Καλά τώρα. Τα.
0: Λοιπόν.
1: Ένα ευκολάκι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Την κυρία Πατριωνάκου. Πώς λένε.
1: Αυτή ήταν και στο Ινστιτούτο.
0: Γι' αυτό το λέω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Θέλω να πάω μαζί του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Αν αυτό δεν σε θέλει.
1: Αυτό λέω.
0: Τι φάση.
1: Για να το κάνει.
0: Μετά τι θα κάνει.
1: Για να το κάνει αυτό. Πάει να πει ότι κάτι έχεις δει ρε παιδί μου.
0: Άρα υπάρχουν συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι.
1: Είναι λίγο οικουμενικό όλο αυτό, έτσι. Συγγνώμη που το λέω.
0: Μα είναι πάρα πολύ που λένε «Α, αυτό το έχω πάθει με μια γκόμενα». Ή «Το έχω πάθει με ένα γκόμενο».
1: Αυτό είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο σχέση.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. είναι ο Διονύσης και εγώ βουλευτές της Νέας Αριστεράς μέχρι χτες. Που έχουμε φύγει. Δεν λέμε ποιοι. Τυχαία. Τώρα έτσι. Και λες, και τώρα έχει μάθει κάτι. Ας πούμε, και σε ρωτάω εγώ και μου λες εσύ, προχτές που είχαμε, είδες πως με κοίταξε.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο.
0: Τέτοιο.
1: Ή μου μίλησε.
0: Ναι. Είναι πως λέμε εμείς, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι και δεν μιλήσανε.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: Τι,
0: βγάζει και το συμπέρασμα, κατάλαβε.
1: Παιδιά, πραγματικά όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο σουρεάλ. Είναι σουρεάλ. Είναι μόνο σουρεάλ μπορείς να το χαρακτηρίσεις.
0: Είναι ακόμα πιο σουρεάλ αν σκεφτείς ότι όλοι αυτοί πριν από λίγο καιρό συνυπήρχαν και ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Ένα κόμμα. Όλοι αυτοί ήταν ένα κόμμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν σκεφτείς, ναι, μπράβο. Αν σκεφτείς ότι η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25. Ω, ναι. Πολύ παλιά. Το Μέρα 25. Το. Αυτό του κυρίου. Πώς το λένε.
1: Δεν ήταν στο ίδιο κόμμα, Διονύσου, μόνο. Ήταν, κυβερνούσαν. Ήταν στη διακυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί.
0: Ναι, όλοι αυτοί.
1: Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν και υπουργικά στελέχη.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το 15 μέχρι το
0: 19. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ήταν και...
0: Η κυρία Τζέννη διαμαρτύρεται.
1: Γιατί
0: υπόθηκε ότι γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και κάνει αγώνα κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ. Τι κάνει. Κάνει λέει εθνοκάθαρση εκεί. Δεν σκοτώνει τους Λιβανέζους. Δεν έχετε καταλάβει. Επειδή εσείς νομίζετε. Να νομίζετε ότι θέλετε, δεν θα σας εμποδίσουμε εμείς. Αλλά ξέρετε πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε την ημέρα που πέθανε ο Χαμενεΐ και επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, ο πρώτος, όχι ο Μοτσδάμπα, ο μπαμπάς του. Επειδή πέθανε λοιπόν ο Χαμενεΐ, η Χεζμπολάχ αποφάσισε επειδή έχασε τον Παντερούλη να αρχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να κάτσει έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι,
1: περίμενε.
0: Όχι, έχει φύγει πέρα από των συμφωνιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Πέρα από το ποταμό Λιτάνη και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Καταλαμβάνει εδάφη.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το λέγαμε χθες το πρωί. Ναι. Χθες το πρωί δεν λέγαμε ότι το έχει παρακάνει, διότι περνάει πέρα από τα σκαμμένα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγαμε χθες το πρωί. Ναι, αλλά η όλη ιστορία, δηλαδή και όλα τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι η νέα φάση αυτή των επιχειρήσεων στο Λίβανο ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να ρίχνει ρουκέτες στο Ισραήλ. Αυτό κάνει. Τότε ξεκίνησε αυτή. Πριν το Ισραήλ δεν είχε εμπλακεί. Είχε εμπλακεί στο παρελθόν. Άλλο αυτό. Αλλά υπήρξε μια συμφωνία και κυρίες κτλ. Η οποία τηρούνταν. Αλλά η Χεζμπολάχ αποφάσισε επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ να αρχίσει να ρίχνει πυράβλους.
1: Είναι μια τρέλα, παιδιά, αυτό όλο. Είναι μια τρέλα.
0: Σήμερα πάμε από τρέλα σε τρέλα.
1: Είναι όλο το πράγμα. Επίσης.
0: Να τονίσουμε βέβαια ότι ο Λιβανός είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Χώρα στον ΟΗΕ κτλ. Και τώρα μιλάμε για κατάληψη εδαφών. Αυτό μιλάμε. Για κατάληψη εδαφών.
1: Το έχει βάλει τώρα.
0: Εννοείται ότι έχει βάλει. Μα προχθές δεν λέγαμε ότι κατέλαβε και ένα. Συμβολικά ένα κλάμ. Για κατάληψη εδαφών.
1: Το έχει βάλει τώρα.
0: Εννοείται ότι έχει βάλει. Μα προχθές δεν λέγαμε ότι κατέλαβε και ένα.

0: έδιωξε στη συμφωνία με το Ισραήλ για εκεχηρία. Τι ήταν αυτό? Ότι θα ελέγξω τη Χεσμολά.
1: Δεν μπορεί να την ελέγξει τη Χεσμολά.
0: Δεν
1: μπορεί να την ελέγξει.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Αυτό έχει υπογράψει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Μπορεί
1: να ήθελε, μπορεί να υπήρχαν προϋπόθεσεις.
0: Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί και ότι πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Το οποίο είναι το κάτι άλλο δεν το ξέρω.
1: Πάντως δεν μπορεί να την ελέγξει, γιατί είναι η Χεσμολά, πώς το λένε, χρηματοδοτείται και στηρίζεται πάρα πολύ από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο χέρι.
0: Τι λέτε ρε παιδιά που μέσα στην ημέρα δεν έχει διαφορά θερμοκρασία βουνό με την πόλη? Το λέμε ότι έχει. Γιατί δεν έχει? Όταν στη Λάρισα έχει 40 το μεσημέρι, στην Αθέλα Γρεβενό στα 1300 έχει 30. Ζεις και αναπνέεις.
1: Εντάξει, μου πάτησα 1300 τώρα. Πάμε και στο
0: Μύτικα. Και το 30. Πάντως δεν είναι και χαμηλό. Το λέμε και αυτό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είπαμε ότι έχει καύσωνα. Λέμε ότι έχει ζέστη και στο βουνό κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν.
0: Είναι κρίμα που τρώνε σανό με τη Χεσμολάχ και τους φρουρούς της Επανάστασης. Έλεος, το Ισραήλ έχει ένα μακροχρόνιο πόλεμο με όλους τους τρελούς της περιοχής. Καθίστε, κυρία Φωτεινή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει υπάρξει μέρα χωρίς επίθεση στο έδαφος του, αποσυστάσεως του κράτους. Λοιπόν, εντάξει, τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι γραμμικά, δεν είναι ευθύγραμμα, δεν είναι μια ευθεία. Έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
1: Αλλά δεν το λύσουμε τώρα αυτό. Δεν λύνεται, παιδιά, τώρα. Εγώ χαίρομαι, γιατί διάβασα, για να αλλάξουμε λίγο το τέτοιο κλίμα. Να πάμε στον Ντόναλντ.
0: Τι θες με τον Ντόναλντ?
1: Πάει, σου λέει συχνά στο γιατρό και κάνει εξετάσεις, γιατί του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
0: Του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
1: Ναι. Πάει συνέχεια με το. Πώς πάνε, παιδί μου, εντάξει, με το τσαντάκι, με τα βιβλιάρια παλιά που πηγαίνανε. Πάει στο γιατρό συνέχεια. Και του λέει: γράψε μου να κάνω αίμα. Αίματα. Γράψε μου γενικές. Γράψε μου αυτό. Και μόλις παίρνει τα αποτελέσματα, γυρνάει και τα δείχνει. Και λέει: Κοίτα μια χοληστερίνη. Κοίτα ένα ζάχαρο.
0: Να την πει στο ποτήρι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Είδες που πλακώθηκε με έναν δημοσιογράφο πάλι? Ήταν ένας δημοσιογράφος του CNN και τόλμησε να το κάνει μια ερώτηση. Δεν ξέρω καν την ερώτηση.
1: Πώς τους ξέφυγε?
0: Παιδιά, ο άνθρωπος άστραψε και βρόντιξε.
1: Δεν το θέλει το CNN.
0: Το είπε ότι είναι ηλίθιο.
1: Καλά, ναι.
0: Το είπε ότι είναι. Είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, ρε παιδί μου.
1: Ποιος?
0: Και είστε τοξικοί και τα μέσα είναι η μεγαλύτερη. Τα μέσα ενημέρωση είναι η μεγαλύτερη. Όχι απάντηση.
1: Δεν βγήκε να κάνει προχτές δηλώσεις μόνο και μόνο για διαψήφιση στο CNN.
0: Τι
1: μα σοκάρει, δηλαδή, ξαφνικά τώρα.
0: Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτίου Πηλίου, όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης ο Φουρνάρης.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Η δεκαετία που έγραψαν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Καβάλα σε συνεργασία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιώργο Περί έκλεψε τις εντυπώσεις του τελετή λήξης της εθνικής δράσης της UNICEF και του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραία. Μπράβο. Χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Ωραίος ο Γιώργος Περί, μ' αρέσει. Λοιπόν, δύο μέρη του πλανήτη που δεν θα πάω.
0: Για πες. Πού?
1: Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και Βραζιλία.
0: Γιατί?
1: Γιατί κινδυνεύεις πολύ εκεί. Στην Αυστραλία είδα ένα βίντεο που μου στείλανε χτες.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας κύριος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του να πάει στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Πώς εγώ, καλή ώρα εσύ, ανοίγουμε την πόρτα του αυτοκινήτου να πούμε στο δουλειά, να έρθουμε εδώ, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει από τη θήκη της πόρτας.
0: Ναι.
1: Μια αράχνη Διονύση.
0: Στη Βραζιλία έχει πολλές.
1: Στην Αυστραλία, λέει.
0: Στην Αυστραλία έχει πολλές. Και είναι και δηλητηριώδης. Δεν είναι σαν τις δικές μας.
1: Έχουμε και εμείς δηλαδή.
0: Παιδί μου, έχουμε και. Το ξέρω. Αλλά εδώ, ας πούμε, εγώ στο χωριό μου, βλέπαμε αραχνούλα στον τείχο.
1: Και λέγαμε τύχη.
0: Και λέγαμε έρχεται φίλος.
1: Ναι,
0: τύχη. Τύχη και τέτοια πράγματα. Για πέσω στην Αυστραλία.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι. Αλλάζω σπίτι.
0: Ναι. Οι οποίες είναι και αειδιαστικές, είναι μαλλιαρές, αυτές τριχωτές. Παναγία μου, τέρατα, δεν είναι απλά πράγματα.
1: Βραζιλία. Ναι. Πάει άλλη για μπάνιο. Πάει για μπάνιο το κορίτσι.
0: Κόπα καμπάνα.
1: Εμφανίζεται ένας καρχαρίας τίγρης, τρώει το πόδι. Εντάξει. Γιατί να πάω?
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι, δεν θα πας στην Καραϊβική, γιατί και εκεί έχει καρχαρίες.
1: Δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας στα Μπόρα επειδή έχει καρχαρίες.
1: Ναι, δεν θα πάω. Τι ακάθω, κάθομαι απ' έξω και τότε θάλασσα.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Έχουν δίχτυα.
1: Εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες.
0: Έχουν προστατευτικά δίχτυα. Γιατί εδώ δεν βγήκε πολλές σκυλόψαρο
1: τη Ελλάδα? Εντάξει, τώρα αυτό είναι σπάνιο.
0: Άσε που μπορείς να πας μια βόλτα, ας πούμε, να πεις θα πάω σε ένα ορεινό χωριό. Πάω το μεσημέρι για θάλασσα. Έτσι. Και πάω το απόγευμα για να πάρω να πιω τον καφέ μου και να φάω τις λιχουδιές μου σε ένα ορεινό προορισμό. Και βγαίνει ένα λύκο που μα έλεγε προχθές ο άλλος ότι δεν έχει αναγάγει σε μείζον. Θέμα το ότι εμφανίστηκε ένας λύκος.
1: Πού θα πας εσύ να φας λυκουδιές, ας πούμε,
0: στο λιβάδι?
1: Και έχει λύκους εκεί?
0: Όχι, στο δάσος.
1: Στο δάσος δεν θα πάω να φάω στο δάσος.
0: Ωραίο είναι το δάσος.

0: Γιατί στο δάσος.
1: Αυτό το δάσος, ναι.
0: Όχι, μπορείς να πας στο δάσος και να πεις Λύκε, είσαι εδώ. Ναι. Άμα δεν σου απαντήσει, δεν ναι. είναι.
1: Αυτό το δάσος στο Λιβάδι. Μπράβο, Καταρίνα, πολύ ωραίο τόπο. Αυτό το δάσος στο Λιβάδι έχει μια πηγή που έχει χωνευτικό νερό. Το πίνεις και χωνεύεις ό,τι και να έχεις φάει. Mm. Έχεις φάει μισό αρνί πριν. Πίνεις ένα ποτηράκι νερό, χωνεύεις σε δύο ώρες.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Εκεί βάζεις σε αυτή την πηγή που έχουμε, ρίχνεις το καρπούζι ή την πύρα και γίνεται παταγούδι. Το καρπούζι σπάει.
0: Παταγούδι.
1: Τόσο κρύο το νερό. Ωραίο.
0: Ωραίο είναι ωραίο. Αυτό. Αυτό μου είχε τύχει και στην
1: Αργυρούπολη. Έλα, ρε Λιβάδι.
0: Στην ναι. Αργυρούπολη. Στο Ρέθυμνο. Που είχα κάτσει σε μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Ωραία η Αργυρούπολη. Ναι. Πολύ ωραία. Δροσιά. Έχει δροσά εκεί πολύ.
1: Ναι.
0: Και πας και κάθεσαι σε μια ταβέρνα που είχε εκεί πολύ ωραία. Και δίπλα σου περνάει το ποταμάκι. Το τέτοιο. Και πηγαίνανε από την ταβέρνα και βάζανε τις μπύρες και τα καρπούζια εκεί, δίπλα
1: ναι.
0: σου.
1: Ναι.
0: Τσουκ! Έπαιρνε μια μπύρα. Την άλλη και ήταν. Μιλάμε, ήταν. Σου πάγωνε ο εγκέφαλος.
1: Για να λέει η Κατερίνα ότι δεν θα πάει Αυστραλία και Βραζιλία, αυτό σημαίνει ότι θέλει να πάει Βορειά Κορέα.
0: Όχι, γιατί.
1: Γιατί, εγώ έχω περιέργεια να δω πώς είναι η ζωή
0: όχι,
1: στη Βόρεια Κορέα.
0: Ανοίξει. Αυτό θα ήταν λίγο.
1: Να ήμουν σίγουρος όμως ότι θα επιστρέψω.
0: Αυτό.
1: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Και μπορεί να στραβοκοιτάξει το άγαλμα του Κιμ και να σε βάλουν μέσα.
0: Αν είχα ναι. τον αόρατο μανδύα του Χάρι Πότερ.
1: Ναι.
0: Έτσι θα πήγαινα.
1: Και εγώ θα ήθελα να πάω να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα. Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, έχουμε δει μόνο μύθους, ας πούμε, που δεν ξέρουμε αν αληθεύουν ή δεν αληθεύουν.
0: Καλά τώρα.
1: Ναι.
0: Για να μην έχεις δει τίποτα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
1: ναι,
0: μεταξύ μας τώρα.
1: Εντάξει, έτσι ναι. ήταν και με τα γκούλακ της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Ούτε εκεί θέλω να πάω.
0: Όχι, αυτό ήταν.
1: Αλλά ας πούμε στο μουσείο Τάδε στην Αγία Πετρούπολη, όχι τώρα, όχι επί Πούτιν, υπό άλλες συνθήκες. Έχει ένα ωραίο μουσείο.
0: Πολλά μουσεία.
1: Ναι,
0: έχει.
1: Θα ήθελα να πάω. Ας
0: καλά,
1: ή ας πούμε η Ρωσία. Όχι τώρα, επαναλαμβάνω. Έχει ωραίους σταθμούς μετρό.
0: Καλά, έχει.
1: Δεν
0: με νοιάζει να πάω να δω σταθμούς μετρό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μόνο που από λύκο δεν κινδυνεύεις, λέει ο στράτος από την Πρέβεζα.
0: Το μας το έχει πει δικός, παιδιά εμάς.
1: Μην το λέτε σε εμάς, να το πείτε στον ακροατή που τις προάλλες διαμαρτυρόταν γιατί δεν κάναμε κύριο θέμα το ότι υπάρχει ένας λύκος.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που υπάρχει για μένα είναι στην Κολομβία. Υπάρχει ένας υποψήφιος.
1: Τι?
0: Τον οποίο τον λατρεύει ο Τραμπ.
1: Δύο υποψήφιοι
0: παραπάνω. Τον έναν, τη δεξιά.
1: Ένα αριστερό και ένα ακροδεξιό.
0: Το δεξιό συμπαθεί. Τον άλλο τον είμαι μαρξιστή τη άκρα αριστερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ υποστηρικτή του. Κι εγώ.
1: Ας πούμε.
0: Και πάμε σε μια συγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Τον λένε Αμπελάρδο Ντελαρίδε τη Πρέγια. Πώς θα φωνάξεις το σύνθημα.
1: Βγάζεις συνθηματάρα το Αμπελάρδο. Θα λες μόνο το Αμπελάρδο. Δεν θα λες το επώνυμο, ρε παιδί μου.
0: Το Εσπρέγια, μήπως ακούγεται.
1: Ναι, γιατί συγγνώμη. Στον Παπαντρέου φωνάζανε Παπαντρέου, ζεις εσύ, μας οδηγείς, ας πούμε. Αντρέα.
0: Αμπελάρδο.
1: Αμπελάρδο. Με το Αμπελάρδο βγαίνει ωραίο σύνθημα.
0: Θα κάνω σύνθημα. Όταν θα επιστρέψουμε από το δελτίο, μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Θα πάμε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, ναι. Όταν θα επιστρέψουμε.
1: Όλα την τελευταία στιγμή μου
0: τα λέτε. Θα σας πω το σύνθημα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου, μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Και τι καλημέρα!
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Τετάρτη σήμερα.
0: Ναι. Πόσες εβδομάδες θα περάσουν.
1: Ναι.
0: Όταν σε έλεγε η γιαγιά μου, όταν υπήρχε, ότι υπάρχει παιδί μου γερουσίνη.
1: Αχ, αυτό πέστο. Και πάντα έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε την υγεία μας και ας περνάνε οι μέρες.
0: Έτσι είναι. Βέβαια, σήμερα δεν έχουμε 20 βαθμούς, έχουμε 15. Οπότε έχει την αισθάνεση την ψυχρούλα την πρωινή.
1: Ναι, γιατί.
0: 5 βαθμοί διαφορά.
1: Βλέπεις, σήμερα έχω φέρει και το μπουφανάκι μου.
0: Κατέβηκα. Α, δεν το είδα. Ναι. Αλήθεια. Ναι.
1: Βγήκα έξω.
0: Ναι.
1: Είδα ότι έχει λίγο ψύχρα.
0: Ναι, αφού δεν πήρε τη χλένη, πάλι καλά είσαι.
1: Όταν γύρισα, πήρα το τζιμπουφάν.
0: Με ένα τζιμπουφάν.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Άντε, λέω, είναι και δροσέρα.
0: Καλά. Για δροσιά το πήρε, δηλαδή.
1: Εγώ το πήρα, υποτίθεται.
0: Ανάποδο χρόνο. 13 μήνε. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 20, Σαμοθράκη 23 σχεδόν, 22 βαθμούς αυτή την ώρα, 18 στην Θάσο, στην Καβάλα 17, εδώ ψηλά τι είναι αυτά τα δεκάρια που βλέπω, κάτσε να δω.
1: Λαϊλιάς θα είναι.
0: Λαϊλιάς, Βόλακας και τα λοιπά, ναι, έχει κάτω από 10 βαθμούς και λογικό είναι. Στις Σέρες έχει 16. Ένα βαθμό παραπάνω από εμάς εδώ. 14 που βλέπω στο Παρανέστη.
1: Ναι. Κάνα 15 βλέπω στη Δράμα.
0: Στις Κρινίδες έχει 16, στην Καβάλα. Στον Ίεσμο έχει 18, στην Κομωτινή έχει 18. Εντάξει, κάπως έτσι.
1: Έχει και η Θάσος. Εντάξει, ναι. Καλές θερμοκρασίες. Σε γενικές γραμμές είναι καλές.
0: Πολύ καλές.
1: Εντάξει, το ότι έχει πέσει ένα πεντάρι από χθες.
0: Καλά, τώρα λόγω ψιλοβροχούλας και θα την έχουμε και σήμερα. Οπότε λογικό είναι.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί φαίνεται στον ορίζοντα έτσι λίγο κάτι.
0: Κάποιες καταιγίδες.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα καθαρός ο ουρανός.
0: Ναι. Ναι. Η πιο υψηλή θερμοκρασία που την είδα
1: είναι
0: στην. Κάτσε λίγο.
1: 20 στην
0: Ρόδο. Όχι, είδα και ένα 23 προηγουμένως, το πήρε τώρα. Τι δεν
1: είναι. Θα ήταν.
0: Όχι, στην Αθήνα. Α, στην Αττική ήταν, μωρέ. Ναι, έχει 22 μισό. Ναι. Και λογικό, άμα ανάψουν και τα τσιμέντα που λέει.
1: Το 23 που είδες. Το είδα.
0: Τέλος πάντων.
1: Που είδαμε χθες στην περιοχή, στην Πελοπόννησο που ήταν ένα.
0: Κατά εκεί.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Και εκεί.
0: Δίπλα απ' τ' άλλο. Ακριβώς εκεί.
1: Εκεί εννοούμε. Οπότε, ναι.
0: Τριαντάρι σήμερα και αύριο, θερμοκρασιακά, με κάποιες μπόρες, βροχούλες.
1: Κατά τόπους.
0: Ναι. Εδώ βλέπω τώρα.
1: Στο βόρειο τμήμα.
0: Το βόρειο τμήμα του Εύρου.
1: Ναι.
0: Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας κάποιες καταιγίδες σε όλη σχεδόν την κεντρική Μακεδονία, τη δυτική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Κατά τόπους όμως, έτσι. Δηλαδή αυτές οι βροχές που, να, συνέφιασαι, θα ρίξει λίγο, θα ξαναστρώσει.
1: Αυτό, να μείνουμε στο να ρίξει λίγο βροχή.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Βροχή το τονίζω,
0: ναι.
1: Και να ξαναστρώσει, γιατί το χαλάζει πάει σύννεφο. Γύρω-γύρω.
0: Γύρω-γύρω,
1: ναι.
0: Και είναι πρόβλημα αυτό τώρα. Έχουν γίνει και τα φρούτα και τα.
1: Και τα σπαρτά.
0: Σπαρτά και όλα αυτά που. Ναι. Σαββατοκύριακο θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία έως 33 βαθμού. 33 βαθμού.
1: Ναι. Για μπάνιο θα είναι.
0: Κανονικά. Τι τώρα. Το για μπάνιο είναι από 25 και πάνω. Τι, το 33 είναι καύσωνα.
1: Σιγά.
0: Για μένα.
1: 25 και πάνω.
0: Ναι.
1: Ξερτάται. Έτσι το που φυσούσε ένα νοτιά την Κυριακή και ένα βορειά στην. Δευτέρα.
0: Και τι.
1: Μπες εσύ.
0: Θα μπω. Εγώ μπαίνω.
1: Μπες.
0: Θα μπω, εννοείται. Σκουπιστώ μετά μια χαρά και τελείωσε.
1: Θα μπω.
0: Θα μπω. Γιατί να μην μπω δηλαδή. Τι είμαι εγώ, Ελένη, να κρυώνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς του μηνού είναι.
1: Τρεις. Όλη την ημέρα σήμερα.
0: Γιορτάζει
1: έχουμε
0: κανείς.
1: Κάποιον να γιορτάζει. Λουκυλιανού μάρτυρος λέει και. Για να δω το άλλο. Γιατί από μακριά
0: δεν. Και αυτό.
1: Ναι, Παύλης.
0: Τι Παύλης.
1: Μάρτυρος. Αυτό δεν λέει.
0: Ή Παύλη θα είναι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό.
1: Εσύ δεν έχεις κάτι για γιορτή σήμερα, ρε παιδί, μόνο ότι βλέπω εγώ στο ημερολόγιο. Εντάξει.
0: Για να δω.
1: 6 και 4 πρώτα λεπτά η Ανατολή. Παύλη. Στις 8 και 43 η Δύση.
0: Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Εντάξει, νόμιζα ότι βγαίνει τον Παύλο, αλλά δεν είναι. Λουκυριανός είναι Παύλα Νηπίης.
1: Εδώ τι? Το έχει ανοίγει
0: Αγία
1: κάτι
0: Παύλη.
1: Άλλη.
0: Αγία Παύλη. Δεν έχουμε λεπτομέρειες για την Αγία αυτή. Να την έχουμε.
1: Μπορούμε όμως και να τη δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τι θα έλεγα. Κάτσε.
1: Θα έλεγες ότι μαζί μας στο μικρόφωνο αυτή την ώρα είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Νιστάζει.
0: Μπα.
1: Το ένα μαζί.
0: Ναι, ο παιδί γιατί να νιστάζει.
1: Εγώ μαζί του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού, από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, από Ορεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδο από Σέρρις. Βλέπετε πόσο μεγάλη παρέα έχουμε.
0: Είναι, προβλή. Ναι. Βρήκα στοιχεία για την Αγία Παύλη, αλλά τώρα είναι πολύ μεγάλο το βιογραφικό. Οπότε δεν κάθομαι το.
1: Ως τώρα δεν ξέρω.
0: Τώρα βρήκαμε.
1: Τώρα βρήκαμε και μεγάλο βιογραφικό.
0: Λοιπόν, αδιάβασε το αυτό.
1: Τώρα δεν ξέρω αν
0: θε.
1: Ραϊβοϊποποδίας.
0: Ναι. Ξαναπες το.
1: Να το πω στα αγγλικά είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Club food.
0: Δεν υπάρχει
1: club food. Συγγενής στροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόσθετο τμήμα του ποδιού στραμμένο
0: προς τα έσω. Ναι. Και σε κάμψη ως προς την πτέρνα.
1: Παρατηρείται στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον Ισπανό Ορθοπαιδικό Ιγνάθιο Πονσέτη που την εισηγήθηκε. Ραϊβοποποδίας,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Okay.
1: Από το, το 12 ξεκίνησε.
0: Εντάξει, ναι. Δεν έχει σημασία το πότε ξεκίνησε το θέμα.
1: Έχουμε κάποια στοιχεία για την περίπτωση αυτή που να μας...
0: Όχι.
1: Όχι, δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία.
0: Τίποτα παραπάνω. Ναι. Είναι όμως Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου η σημερινή.
1: Έξω τα έχουμε τα παρκαρισμένα τα ποδήλατα.
0: Τα ηλεκτρικά του Δήμου.
1: Τα ηλεκτρικά του Δήμου πρέπει να είσαι φακύρης για να ανέβεις.
0: Ναι.
1: Σέλα δεν έχουν. Και δεν φταίει βέβαια γι' αυτό ο Δήμος. Φταίνει οι υπόλοιποι. Τώρα κατά τα άλλα.
0: Ποιος από τους υπόλοιπους φταίει δηλαδή.
1: Ποιος ξύλωσε τις σέλες.
0: Α, τις ξυλώσαν.
1: Γιατί τις ξαναβάλαν.
0: Έμεινα πίσω εγώ.
1: Εγώ την τελευταία φορά που τα είχα δει ήταν με ξυλωμένες σέλες.
0: Εγώ είδα κανένα δυο κανονικά.
1: Αν τις έχουν αντικαταστήσει, ναι.
0: Απλώς είναι τόσο
1: εγώ.
0: Καιρό εκεί και δεν έχω κανένα να παίρνει και να κυκλοφορεί. Οπότε...
1: Μάλλον δεν είμαστε φαν του ποδηλάτου.
0: Καθόλου όμως.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Γιατί έχουμε ποδηλατόδρομο.
1: Ποδηλατόδρομο. Και εσύ τι τον θες τον ποδηλατόδρομο.
0: Ναι. Χθες άκουγα έναν ξένο τέλος πάντων που έλεγε τουρίστα. Που έλεγε πάρα πολύ ωραία η Αθήνα. Μα πάρα πολύ ωραία η Αθήνα. Έπαθα πλάκα, την περίμενα πιο λιγότερο όμορφη. Αλλά αν είχε και ένα ποδηλατόδρομο, λέει, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Αν είχε ποδηλατόδρομο.
0: Τι τον δέας, μην ήθελα να το πω τώρα, τι τον δέας ποδηλατόδρομο. Έχω τώρα. Όταν τις λεωφορείο λωρίδες.
1: Ο ποδηλατόδρομος. Για την ασφάλεια των ποδηλάτων.
0: Ακριβώς.
1: Των ποδηλατών. Γι' αυτό δεν γίνεται. Άντε να σου φτιάξει ποδηλατόδρομο. Όλοι πάνω στον ποδηλατόδρομο.
0: Μα είναι γι' αυτό. Τώρα να σου πω, επειδή υπάρχει εδώ η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα, έχουμε πολλούς ποδηλάτες στην περιοχή μας εμείς, έτσι.
1: Άσχετα αν εμείς δεν το δουλεύουμε το άθλημα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τα ποδηλατά μας να κάθονται σε μια γωνιά.
0: Σκουριασμένα.
1: Εγώ το είχα ξεσκουριάσει. Είχα και...
0: Και τι έγινε.
1: Ήρθα κανένα δύο
0: φορές. Τώρα καλοκαιράκι, πάρ' το ωραιότατο
1: πρωί. Κανονικά,
0: ναι,
1: αυτό πρέπει να κάνω.
0: Μια
1: να
0: χαρά.
1: Παίρνω το ποδηλατάκι μου και να έρχομαι.
0: Και γυμναστική πρωινή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και δροσούλα. Εσύ πρέπει να βάλεις μπουφάν χοντρό όμως. Θα κρυώνεις το πρωί.
1: Κοίταξε, μα κάνεις ποδηλατάδα μετά ζεσταίνεσαι. Έχει κάτι ανηφορίτσες.
0: Καλά τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε, να. Για τους ποδηλάτες μας η σημερινή ημέρα.
1: Ανηφορίτσες. Στο μάτι ανηφόρα δεν την πιάνει, αλλά
0: ναι,
1: είναι. Αν την κάνεις με το ποδήλατο είναι. Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου.
0: Ναι. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, σαν σήμερα το 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχεση της χώρας από την χαλαρή ομοσπονδία με τη Σερβία.
1: Και αν σας πάω στις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που δεν είναι και τόσο γιατί στην ουσία είναι εδώ δίπλα,
0: ναι.
1: Είναι Εθνική ημέρα αυγού.
0: Αυγό.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Okay.
1: Όπως το θες.
0: Με λάτο. Ή όπως παλιά το τράγαμε με ζάχαρη και
1: όχι
0: κακάο.
1: Αυτό δεν,
0: χτυπητό,
1: ναι, όχι, δεν θα συμφωνήσω. Στο μελάτο θα μείνω, ναι, που μου αρέσει να το βάλεις και αλατάκι, να το βάλεις και πιπεράκι και πάρει και μια μπουκίτσα ψωμί και πού.
0: Ναι. Ναι. Και πώς το λένε το άλλο που βάζεις μέσα και πιπεριές και αυτό και. Αχ, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς το λένε.
1: Τι, στραπατσάδα.
0: Να μπράβο αυτό. Α. Πολύ ωραία γι' αυτό.
1: Εντάξει, μπορείς να το κάνεις στη στραπατσάδα, μπορείς να κάνεις και μια ωραιότατη ομελέτα με πιπερίτσες.
0: Ό,τι θες μπορείς. Και για επιδόρπιο χτυπητό ομό με κακάο και ζάχαρη.
1: Δεν θα συμφωνήσω.

0: Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου λοιπόν, να το ποδήλατο, αυτό το τραγούδι του με τον Κώστα Μακεδόνα, του Χρήστου Νικολόπουλου. Και τώρα μια και είπαμε για τον Κώστα Μακεδόνα, θα το μαρτυρήσω.
1: Τι?
0: Μυστικό.
1: Για πες.
0: 28 του μηνός θα είναι στην πόλη μας, στα Ορέστια.
1: Οπα.
0: Μια αφιέρωμα στον Καρδάρα.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Δεν ανακοινώθηκε ακόμα, λόγω το όμαθα και το λέω. Γιατί κακό
1: γιατί
0: είναι.
1: Κακό είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί σαν μυστικό είναι.
0: Λοιπόν,
1: το λέγανε.
0: Καλημέρα, Βασιλική μας.
2: Κώστα, ξετρυπώνεις όμως.
0: Όλα, όλα.
2: Καλημέρα.
1: Ναι,
0: να, μεταξύ μας τώρα το μοιραστήκαμε σιγά.
2: Πολύ μεταξύ μας.
1: Ωραία,
2: εσύ. Ωραία, Ελλάδα. Ωραία. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
0: Όμορφα.
1: Εσύ?
2: Και εμείς. Έτσι, βροχούλα είχαμε χθες.
0: Ναι.
2: Συνεφάκια, έτσι, ένα κρυουλάκι το πρωί, αλλά νομίζω ότι εντάξει. Καλά πάμε, πολύ καλά πάμε. Πάντως φέτος τα γαϊδουράκια θα έφτασαν 3,5 μέτρα.
0: Α, καλά, ναι, πού είσαι ακόμα. Εδώ την αυλή δύο φορές την κουρέψαμε μέσα σε 15 μέρες και συνεχίζει και ναι. Από ό,τι βλέπω πάλι.
2: Λέω για χόρτα που δεν κόπηκαν.
0: Ακριβώς, ναι, τα ξέρω τα γαϊδουράγκαθα, ναι.
2: Παιδιά, απίστευτο, απίστευτο.
0: Δέντρα, οι δέντρα γίνανε.
2: Δέντρα, τελείως. Την παρέτησή τους υπέβαλαν 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς, μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές και ο βουλευτής του κόμματος από την Ξάνθη, ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ, όπως λέγαμε και εχθές. Με επιστολή λοιπόν οι 7 βουλευτές και ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ γνωστοποίησε στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα της Νέας Αριστεράς, μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, συναντήθηκε χθες με το κλιμάκιο του ΟΑΣΑ για το δημογραφικό στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά θα σας τα πούν βέβαια καλύτερα. Η Χρυσούλα, η Σαμουρίδα,
0: ναι.
2: Συνεδριάζει στην Ξάνθη Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σήμερα η πέμπτη λοιπόν συνεδρίαση παρακολούθησης του Περιφερειακού προγράμματος 2021-2027 και κατά τις εργασίες της συνεδρίασης μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και οι νέες προτεραιότητες, ενώ θα γίνει και ενημέρωση για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και τα έργα στρατηγικής σημασίας. Και να μας απαντήσουν γιατί απεντάχθηκε το έργο του Νέστου, το ορδευτικό του Νέστου. Παραμένουμε στην Ξάνθη. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη, στη συνεργασία των πολιτών, είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας στη λειτουργία των υπηρεσιών. Ενημερώνω λοιπόν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι διαθέτουν πρόσβαση σε υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς με σκοπό την επίσπευση ή ευνοϊκότερη διεκπαιρέωση υποθέσεων έναντι καταβολής χρηματικής αμοιβής. Μάλιστα, και εκεί, όπως ακούτε, χτυπάει το έγκλημα. Έχουμε τον Απόστολο Ιωάννου, τον Δήμαρχο Μαρονία Σαπών, ο οποίος μίλησε στο πάνελ της Attica Greer Expo στην Αθήνα και διατράνωσε για άλλη μια φορά το μεγάλο πολιτικό όχι των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο, και ολόκληρη του νομού και του νομού Εύρου για την προοπτική εξόρυξης χρυσού. Έχουμε 3 γαλάδιες σημαίες στις ακτές του Δήμου Κομωτινής. Σύμφωνα λοιπόν με τον χάρτη, οι 3 αυτές παραλίες που κέρδισαν για το 2026 τη γαλάδια σημαία είναι η Αρρωγή, η Μέση και το Φανάρι.
0: Μπράβο.
2: Και σημαίνα, η Ιουλία, όπως λέμε, είναι η παραλία που είναι μέσα
0: στο Φανάρι. Πώς τη λένε, Ιουλία?
2: Ιουλία. Γιατί, ναι, είχε εκεί ένα καφενεδάκι μία κυρία, η οποία βέβαια...
0: Και παρέμεινε τώρα το όνομα.
2: Ναι. Κοντά μας.
0: Ναι.
2: Και πού θα πας στις Ιουλίες? Ιουλίες, πού είναι
0: χαρά,
2: ας πούμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Μιλάμε, παιδιά, για μια καταπληκτική παραλία. Νομίζω ότι δεν είσαι στην περιοχή. Είναι το κάτι άλλο. Και είναι μέσα στο χωριό και νομίζω ότι είσαι έξω από το χωριό. Στο μεταξύ η εγγονή της, άνοιξε εκεί.
0: Την
2: καφέ,
0: οποία τη λένε Ιουλία, φαντάζομαι.
2: Όχι, τη λένε Γεωργία. Και άνοιξε το καφέ με το όνομα Ιουλία.
0: Μάλιστα.
2: Η Ιουλία εδώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε στη στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη σήμερα στις 6 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορφέας 2026, παρουσιάζει την εκδήλωση Ακολουθώντας το Φως μέσα από μελωδικούς ήχους και λυρικό λόγο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αποδώσουν τιμή και ευλάβεια στην Παναγία και θα παρουσιάσουν σκίτσα αγιογραφίας. Και μιλάμε βέβαια για το Δημοτικό Σχολείο Ευμύρου Ξάνθης.
0: Ίσως
2: για το κοινό είναι ελεύθερη. Και η Ανατολικορωμιλία της Κομωτίνης συμμετείχαν στην πρώτη περιφερειακή συνάντηση του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτά πέντε.
0: Ωραία. Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα να έχεις. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στην τασούλα μας με ένα τραγούδι δίσκο. Το καινούργιο του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Και θα σου έλεγα πού θυμίζει και θα μας βάλει δίσκο.

0: Ρίτα Ρίτα, πώς λέγεται το τραγούδι, κάτσε, ξέχασα και τον τίτλο του. Φωτιά στη νύχτα λέγεται, ναι. Μιχάλης Κατζηγιάννης καινούριο, σε ρυθμούς δίσκο λοιπόν αυτή τη φορά. Μια χαρά. Πόπο, θυμήθηκα την δίσκο τότε που πηγαίναμε ντυμένοι, στρωμένοι. Συζόμασταν που λέμε και στην γλώσσα μας, πώς, να μην είμαστε καθαροί. Βέβαια, τα σούλα τα θυμάσαι, φαντάζομαι αυτά. Καλημέρα.
1: Καλέ, τι κολόνιες, τι. Είχε και μια ωραία ταινία που έβγαινε ο άλλος από το μπάνιο, θα πήγαινε ο Τζον Κιούζακ, θα πήγαινε σε ραντεβού, στο πρώτο ραντεβού,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι,
1: βγήκε
0: ναι.
1: από το μπάνιο
0: ναι.
1: και βγήκαν όλοι οι δρατμοί και ήταν μέσα στην κολόνια και στα ζελέ και σε αυτά, έτοιμος, πανέτοιμος να πάει να κερδίσει την καρδιά του κοριτσιού. Εμείς θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές, γιατί τώρα την Παρασκευή που είναι η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα θα είναι εδώ ο Πασχάλης.
0: Α, τόσο νωρίς έχετε την Λευκή Νύχτα, τι ωραία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τώρα νωρίς, έχουν ετοιμάσει και διάφορες έτσι εκδηλώσεις και στο κέντρο και τριγύρω, δηλαδή θα γίνουν ωραίες καταστάσεις, ωραία γλέντια, θα υπάρχουν και αυτές οι προσφορές βέβαια. Κεντρική πλατεία θα δώσει συναυλία ο Πασχάλης,
0: οπότε μια χαρά.
1: Τα χρονοκάψουλα θα πάμε πολύ πίσω και θα έρθουμε και στο παρόν και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα είναι αυτό που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Ο καιρός βέβαια χθες ήταν, δεν ξέρω σε εσάς, είχε τις βροχούλες ανά μία-δύο ώρες έριχνε. Ανά μία-δύο ώρες,
0: όχι, ναι, τίποτα
1: αυτή
0: ιδιαίτερο.
1: Η αστάθεια είχε,
0: ναι, ναι.
1: Νεράκι αρκετό. Επίσης έγινε γνωστό, το θυμόσαστε το φεστιβάλ Κοσμόπολης που γινόταν πάνω στην, ωραία, εκεί στη Χερσόνησο της Πανεγίας. Μετά το δοκιμάσανε, το πραγματοποιούσανε και στο Πάρκο Φαλήρου και σε συνοικίες της Καβάλας. Μετά από χρόνια επιστρέφει με νέα μορφή, θα το ξαναπάνε επάνω στην παλιά πόλη. Θα γίνει 3 ημέρες, θα περιοριστεί και ο αριθμός του. Είναι 3 έως 5 Ιουλίου, οπότε είναι μία τώρα περίοδος αλλαγών. Μετά από αυτή την περίοδο ανασχεδιασμού που είχαμε, επιστρέφει σε τριήμερη μορφή, θα διατηρήσει τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα και θα γίνει εκεί στα στενά της Παναγίας, στις πλατείες, στους δημόσιους χώρους της παλιάς πόλης. Εντάξει, γίνεται λόγος για ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα μουσικής, εικαστικών δράσεων, προβολών, εργαστηρίων και γαστρονομικών εμπειριών. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος αγαπούσε αυτή την αρχική του μορφή
0: το φεστιβάλ, ναι.
1: Ναι, γιατί ήταν στην παλιά πόλη. Εντάξει, υπήρξε σίγουρα μια ταλαιπωρία των κατοίκων της παλιάς πόλης για 3 ημέρες, όμως ήταν όλα συγκεντρωμένα εκεί. Δεν χρειάζονταν.
0: Εντάξει, τώρα ότι ταλαιπωρούμαστε για τα πάντα, ακόμη και γι' αυτό, δηλαδή σε μια χαρά ήτανε. Ας ταλαιπωρηθείς και λίγο.
1: Πήγαινε εκεί λίγο να...
0: Ναι.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό και είχε και αυτό το γκέλ και,
0: ναι, ναι. Και
1: σε πανελλήνιο επίπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και ήταν τόσο ωραία. Μετά, εντάξει, όταν ήταν όχι στο Φάληρο, όχι στον Άγιο Νικόλα, όχι στην Παναγία, πού να πας και τι να κάνεις. Βάλτε και συγκεντρωμένα όλα, να πάει ο κόσμος να κάνει τη βόλτα του, να τα δει όλα, να φάει, να δει τους κινηματογράφους, να τα δοκιμάσει. Και τελείωνε την κατάσταση. Έτσι, γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη.
0: Α, δεν ξέρω, θα μου πεις.
2: Ναι, για
1: θα σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ. Τι άλλο. Λοιπόν, έχουμε μία έκθεση φωτογραφίας. Είναι του 35ου Σεμιναρίου για νέους και νέες φωτογράφους. Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του σεμιναρίου. Μέχρι τις 7 Ιουνίου είναι σε εξέλιξη η έκθεση στην πλατεία Καραολή και Δημητρίου στην Καβάλα. Συμμετέχουν 18 νέοι και νέες φωτογράφοι και εκθέτουν έτσι δείγματα της πρώτης τους φωτογραφικής δουλειάς. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί τολμούν και αυτοί οι νέοι φωτογράφοι και οι νέοι καλλιτέχνες να δείξουν τα έργα τους, οπότε πρέπει να είμαστε εκεί για να τους στηρίζουμε. Και κάτι ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω για σήμερα έχει να κάνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Λουκά Καβάλας, ο οποίος καλεί όλα τα μέλη του, τους κατοίκους της συνοικίας αλλά και τους κατοίκους γενικότερα της πόλης, να συμμετέχουν στη δράση καθαρισμού της παραλίας της Καλαμίτσας.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου. Αυτή η Κυριακή είναι 7 Ιουνίου.
0: Ναι, αυτή η Κυριακή.
1: Θα περάσει και ο Ιούνιος. Τι, πόσο γρήγορα τρέχει αυτή η ζωή μας. Λοιπόν, Κυριακή 7 Ιουνίου 11 παρατέταρτο το πρωί και μας είπαν και οι διοργανωτές η προστασία και η φροντίδα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της Καλαμίθας που τη διεκδικούν να επιστρέψει στο Δήμο Καβάλας από τη Ρετάδο και όλα αυτά είναι υποχρέωση όλων μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εντάξει, και να κολυμπάμε και να πάμε και να καθαρίσουμε λίγο τον τόπο που μεγαλώνουμε και ζούμε και όλα καλά. Ετούτα τα νέα.
0: Ωραία.
1: Σήμερα,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Είσαι καλά, καλημέρα. Είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από την Καβάλα. Τώρα σε λιγάκι θα πάμε.
2: Εδώ
0: που...
2: δίπλα.
0: Α, εδώ δίπλα.
2: Α, εδώ δεν θα πάμε μακριά. Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Να ένας άνθρωπος που δεν έχει χάσει καθόλου τη φωνή του όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Κάθε φορά που τον ακούμε είναι και πολύ πιο ωραίος. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στη Χρυσούλα μας τη Σαμουρίδου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σήμερα έχετε κάνει βουτιά στο παρελθόν. Λίγο
0: λίγο έτσι. Το δίσκο είναι όλο καινούριο. Χθες και κυκλοφόρησε.
2: Ναι, θέλω να πω σ' αριθμό.
0: Σ' αριθμό, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Ναι, χαρακτηρισμένο μάλιστα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ρετρό δίσκο το κομμάτι αυτό.
2: Κοίταξε να δεις. Μπορεί να ήρθε η εποχή γιατί κάνουν κύκλους.
0: Έτσι είναι.
2: Ακόμα και οι μουσικές. Μακάρι να ήρθε μια εποχή που θα ακούγεται κάτι λίγο πιο μελωδικό. Mm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά που ακούν σήμερα οι νεότεροι άνθρωποι, εμάς μας φαίνονται λίγο ξύλινα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Τους λείπει μελωδία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι γούστα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα πεύκα και με τα ξερά πεύκα, βασικά. Mm-hmm. Τα έχετε δει όλοι.
0: Δεν τα έχουμε δει.
2: Ναι. Δεν είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί μόνο τη δική μας περιοχή, πάντως, στον Εύρο. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Τι έχει γίνει τώρα? Το ερχόμενο φθινόπωρο και μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς, οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να καταλήξουν σε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα για τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια. Πιθανόν να έχουν και κάποιους τρόπους αντιμετώπισης να προτείνουν μετά. Γιατί τα δύο τελευταία καλοκαίρια και φέτος η εικόνα με τα ξερά δέντρα παίρνει μεγάλες πλευροδιαστάσεις. Ξαναλέω, δεν αφορά μόνο Ευρωφράκη, αφορά όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό ξεκινάει, λέει, με το πρόβλημα με τις πευκοβελόνες που γίνονται καφετοί στις άκρες τους στην αρχή και μετά βλέπεις όλο το δέντρο να προσβάλλεται μέχρι που ξεραίνεται, φυσάει και ένας δυνατός αέρας και το ρίχνει. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης πήρε αυτή την πρωτοβουλία, έχοντας παρατηρήσει το πρόβλημα να εντείνεται, και ήδη από πέρυσι είχε καλέσει για αυτοψία και για μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με επικεφαλής τον εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή. Και με αυτούς συνεργάζεται και πάλι φέτος η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης που τοποθέτησαν τους εντομοπαγίδες. Εχθές μας μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας, ο Βασίλης Ζαφυρόπουλος, και είπε ότι ειδικά στον Εύρο οι συνθήκες μετά τις πυρκαγιές και με τα διαδοχικά ξερά καλοκαίρια που έχουμε έχουν κάνει τα δέντρα πολύ ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει και την ισορροπία του οικοσυστήματος, και το οικοσύστημα για να ξαναρυθμιστεί απαιτεί κάποιο χρόνο. Δηλαδή αυτά τα έντομα έχουν κάποιους φυρευτές. Αυτοί οι φυρευτές μέχρι που να εμφανιστούν, να μειώσουν τον πληθυσμό των εντόμων αυτών που καταστρέφουν τα δέντρα, χρειάζεται χρόνος. Και σε κάθε περίπτωση επανέλαβε αυτό που λένε και οι περισσότεροι επιστήμονες που ασχολούνται με τα δάση, ότι είχαμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν αναδασώσεις και επειδή μας άρεσαν τα πεύκα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τέλος πάντων για την εκμετάλλευσή τους, βάζαμε πεύκα σε σημεία. Mm-hmm. Όμως η φύση δεν λειτουργεί πάντα με το τι θέλουμε εμείς, οπότε λέει αυτό που εμάς μας φαίνεται χαοτικό που κάνει η φύση που βγάζει διάφορα είδη δέντρων, mm-hmm. πρέπει να την αφήσουμε να το κάνει γιατί αυτά είναι τα πιο ανθεκτικά.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αυτό για τα δέντρα. Έχουμε μία ξεκάθαρη θέση που πήρε η σύγκλητος του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, έβγαλε και ένα ψήφισμα, σχετικά με την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Η σύγκλητος που συνεδρίασε εκτάκτως για το θέμα αυτό χθες και κατέληξε σε ένα ψήφισμα, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, όχι λέει έναντι της συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς της χώρας, αλλά έναντι της ίδρυσης και λειτουργίας μιας ερευνητικής δομής εντός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, χωρίς κάποια προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο. Γιατί το Πανεπιστήμιο, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, είναι το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιφέρειας. Για δεκαετίες τώρα έχει το κύριο βάρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης και η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης βάζει ένα θέμα, ένα πρόβλημα στην σαφή οριοθέτηση ρόλων και διαταράσσει, λέει, τη θεσμική ισορροπία, περιορίζει τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και γύρει ζητήματα ορθής αξιοποίησης δημόσιων πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Θα σας το πω λίγο πιο απλά. αν η περιφέρεια, κάποιοι δήμοι, κάποιοι φορείς έχουν από τους προϋπολογισμούς τους να δώσουν για ερευνητικά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο, αν έρθει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, θα είναι ανταγωνιστικό στη διεκδίκηση πόρων.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το Πανεπιστήμιο εκφράζει τις αντιρρήσεις του. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτός, αλλά νομίζω ότι εκεί δίνεται η μεγαλύτερη βαρύτητα στην αντίδραση. Θα το δούμε αυτό,
0: ναι.
2: Γιατί εμείς μαθαίνουμε ότι γενικότερα οι άνθρωποι του Δημοκρίτιου έχουν εκφράσει ανοιχτά τις αντιδράσεις τους σε αυτή την προοπτική δημιουργία σε αυτού του κέντρου. Τώρα, μαθαίνουμε ότι, επισήμως δεν έχουμε πάρει πρόγραμμα, λέω μαθαίνουμε, ότι θα βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας,
0: μάλιστα,
2: ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφθεί νοσοκομεία και κάποιες δομές υγείας στην περιφέρεια και μετά προς το μεσημέρι της Παρασκευής θα φτάσει στον Εύρο.
0: Mm-hmm.
2: Τα απογευματάκι θα επισκεφθεί και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και μετά θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση φαρμακευτικής εταιρείας, που θα, μια εκδήλωση που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη.
0: Mm-hmm. Προς τα δόθε θα έρθει πάνω.
2: Για πιο πάνω δεν γνωρίζουμε.
0: Δεν
2: κάτι
0: γνωρίζω.
2: Μέχρι την Αλεξανδρούπολη,
0: ναι,
2: γνωρίζουμε ότι θα φτάσει μέχρι το νοσοκομείο,
0: okay,
2: και στην εκδήλωση. Μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου, θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας οι ενδιαφερόμενοι ανήλικες από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, και λέω μόνο για της Αλεξανδρούπολης γιατί από εκεί μας ήρθε η ανακοίνωση. Θα πρέπει να δούμε αν και τα άλλα δύο σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργούν στον νομό έχουν τις ίδιες ημερομηνίες, που υποθέτω ότι είναι ίδιες. Όσοι λοιπόν θέλουν να παρακολουθήσουν αυτόν τον διετή κύκλο μαθημάτων για να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, γιατί όταν ήταν σε νεαρές ηλικίες εφηβικές, για οποιονδήποτε λόγο ο καθένας, δεν είχαν ολοκληρώσει την, όπως λέγεται, βασική εκπαίδευση, τώρα μπορούν να το κάνουν από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Η φοιτηση προφανώς είναι δωρεάν, τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών, που είναι όλοι ενήλικες, πρέπει να είσαι 18 και για να πας σε αυτό το σχολείο, και δεν υπάρχουν και εξετάσεις σε αυτό το σχολείο. Και οι απόφοιτοι αποκτούν το απολυτήριο του γυμνασίου και μπορούν μετά να πάνε και στο λύκειο αν θέλουν, να πάνε σε κάποια δομή επαγγελματικής κατάρτισης, να συνεχίσουν όπως αυτοί νομίζουν. Έχουμε ενημερωτικές δράσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών και την περίποιηση τραυμάτων, που θα γίνει, υλοποιείται από την κοινωνική υπηρεσία της Αντιδημαρχίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, αθλητισμού και πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ελευθερίου Σταυρού της Αλεξανδρούπολης. Έχουν προγραμματιστεί τρεις δράσεις σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Η έναρξη γίνεται σήμερα από το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Χιλής, Άγιος Γεώργιος, στις 6.30 το απόγευμα. Εκεί δεν είναι μόνο μια ομιλία απλά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία με βιωματικό τρόπο να μάθουν πώς μπορούν να παράσχουν πρώτες βοήθειες σε κάποιο έκτακτο περιστατικό και πώς μπορούν, τι πρέπει να κάνουν ως πρώτη περιποίηση τραυμάτων πάλι σε έκτακτο περιστατικό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Το λέω γιατί και σαν προσωπικό της ΕΡΤ το έχουμε παρακολουθήσει και είδαμε πόσο ενδιαφέρον και χρήσιμο είναι. Μετά τη Χιλή η δράση θα πάει στις 9 Ιουνίου στο ΒΚΠ της Αλεξανδρούπολης και στις 10 Ιουνίου στο Πολύκεντρο Λουτρού Τραϊανούπολης. Τώρα, θα πω επίσης ότι έχουμε την ταινία «Viva Cuba» του Juan Carlos Cremata Malbert, που θα προβάλλει απόψε στο Πολιτιστικό Καφενείο Πεντρεντίν στην Ορεστιάδα η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης. Είναι κάποιες δράσεις που κάνει, δράσεις έκφρασης αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό, και λέει η Επιτροπή Ειρήνης ότι θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και στην διεθνιστική στήριξη προς τον κουβανικό λαό, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα μηνύματα αντίστασης και αγώνα που στην πραγματικότητα βιώνει ο λαός της Κούβας. Και η ταινία αυτή θα ξεκινήσει προβολή της στις 8 το βράδυ και στη διάρκεια της εκδήλωσης γενικότερα θα συγκεντρώνονται και χρήματα για την αποστολή βοήθειας στην Κούβα.
0: 8 η ώρα μέρα δεν είναι ακόμα, νομίζω. Ναι, είναι.
2: 8?
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, δεν έχει η βραδιά εντελώς.
0: Ναι.
2: Αλλά και με έχουν μαζί πώς γίνεται αυτό. Και θα κλείσω με μια δράση που διοργανώνεται στο Διδημότυχο από τον Σύλλογο Νέων Κάλεσμα. Είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή, με αφορμή όμως την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που γιορτάζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
0: Πολύ
2: ωραία. Κάθε χρόνο 5 Ιουνίου έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Την Κυριακή λοιπόν το πρωί από τις 10 Ο Σύλλογος Κάλεσμα έχει διοργανώσει, όχι έχει διοργανώσει, έχει σχεδιάσει να διοργανώσει ένα πρόγραμμα πολλών δράσεων για παιδιά και οικογένειες. Ο τίτλος όλης της δράσης είναι «Επιχείρηση πικνίκ». Θα γίνει στην Τζίγκλα του Δημοτήχου και εκεί θα έχουμε δράσεις που θα γίνουν σε συνεργασία και με το Δασαρχείο και με την Πυροσβεστική, τους προσκόπους, αθλητικούς συλλόγους. Θα έχει και την υγειονομική κάλυψη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δηλαδή θα γίνουν δημιουργικά εργαστήρια, ομαδικά παιχνίδια στη φύση, αθλητικές δραστηριότητες, ενημερώσεις, εκπαιδευτική δράση που θα κάνει το Δασαρχείο, παιχνίδια όπως zipline, τοξοβολία. Θα έχει και μουσικές εκεί και για όποιον δεν θέλει να κάνει τίποτα, πάει απλά, την αράζει και χαλαρώνει στη φύση, γιατί και αυτό πολλές φορές είναι χρήσιμο, δεν είναι ανάγκη πάντα κάτι να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν για την Κυριακή το πρωί από το Κάλεσμα στην Τσίγκλα του Δημοτήχου. Και με αυτό ολοκλήρωσα μια πρώτη αναφορά, ξεκινώντας την Τετάρτη μας.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, Χρυσούλα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε χρόνο για τραγούδι μάλλον. Λίγες νότες όμως έχουμε να ακούσουμε.
1: Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα και πάμε στην Δέσποινα και να κερδίσουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε σε αίρεση ήδη. Δέσποινα, είσαι μαζί μας εσύ. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, έλα, κορίτσι, καλημέρα. Τι γίνεται εκεί, πώς πάτε στις αίρες?
2: Ωραία.
0: Μπράβο.
2: Με ήλιο έχουμε.
0: Μια χαρά.
2: Το πρωί είχε λίγο περισσότερα συναφάκια από ό,τι τώρα. Αλλά...
0: Έστρωσε.
2: Χθες είχαμε βροντές αστραπές.
0: Ηλεκτρικές εκενώσεις, όπως το λέμε τώρα.
2: Πώς?
0: Ηλεκτρικές εκενώσεις.
1: Όλα τα λεφτά του γέλιο δεν
0: είναι.
2: Βροχή πάνω δεν είχαμε.
0: Ναι.
2: Αυτό που προμήνει η μπόρα που
0: έτσι
2: να τις ακολουθήσει, δεν την είδαμε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Τα μπουμπουνικά πάντως και οι αστραπές και οι βροντές ήταν έτσι κυρίαρχο γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ. 8.30 με 9 εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, πάμε στην ειδησιογραφία. Ανακούφθηκε 800 πλέον δικαιούχους. Αναμένεται να επιφέρει η έγκριση του ειδικού τιμολογίου για τις τρίτεκνες οικογένειες από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Αιρών, που είναι ουσιαστικά δεκτό ένα αίτημα του Συλλόγου Τριτέκτων εδώ και καιρό. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση χθες της Δημοτικής Επιχείρησης, αποφασίστηκε η διατήρηση της έκπτωσης 70% στην κατανάλωση του νερού, στο ορίο κατανάλωση από 50 σε 70 κυβικά ανάτησης, αποφασίστηκε η διατήρηση της έκπτωσης 70% στην κατανάλωση του νερού, στο ορίο κατανάλωση από 50

0: μα του συλλόγου, μας το είχε πει και ο πρόεδρος σε συνεντεύξεις που είχαμε κάνει, του συλλόγου τριτέκνων εννοώ, υπήρξε μία συνεννόηση και τελικά έγινε αποδεκτό. Τώρα πάμε στην αντιπεριφέρεια. Ο αντιπεριφερειάρχης ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος χθες Τρίτη παρέδωσε στη διοίκηση περιφερειακή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ένα καινούριο όχημα τύπου ημιφορτηγό με διπλή καμπίνα 4x4 που προμηθεύτηκε η Περιφερειακή Ενότητα Σερών με στόχο να το δώσει στην πυροσβεστική υπηρεσία και να συμβάλλει έτσι στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων παρακολούθησης πυροσβεστικής υπηρεσίας στο πλαίσιο της πρόληψης και ανταπόκρισης έναντι ενδεχόμενων φυσικών κινδύνων. Σε μία έκθεση σας πάω τώρα αρχιτεκτονικών φοιτητικών μελετών με τίτλο «Οι φοιτητές σχεδιάζουν την πόλη». Εγώ βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ειλικρινά αυτή την έκθεση, δηλαδή πώς είναι με τα μάτια των παιδιών που σπουδάζουν στην αρχιτεκτονική και πώς βλέπουν την πόλη ή πώς θέλουν να εξελιχθεί.
1: Άλλη ματιά είναι, εντελώς.
0: Είναι μια φρέσκια ματιά. Η έκθεση είναι σε επιμέλεια του διδάκτορα Στέλιου Κουζελέα, διοργανώνεται από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος υπό την αιγίδα του Δήμου Σερών και η έκθεση παρουσιάζει καινοτόμες αρχιτεκτονικές προτάσεις φοιτητών για κτίρια αλλά και δημόσιους χώρους της πόλης με στόχο την αισθητική αλλά και λειτουργική τους αναβάθμιση. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 5 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Σερών. Τώρα να σας πάω σε ένα καλωσόρισμα του καλοκαιριού με έναν διαφορετικό τρόπο, με ένα ξεχωριστό τρόπο. Καλεί η Λέσχια Φύγη Σερών, μικρούς και μεγάλους, να γιορτάσουν την αρχή του καλοκαιριού με ιστορίες γεμάτες φαντασία και παιχνίδι, με την παιδική παράσταση αφήγησης με τίτλο «Παραμύθια στο Πιτς Φιτίλι». Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή, σε 7 το απόγευμα, στον αύριο χώρο του Μουσείου Ξενάκη και μέσα λοιπόν από αγαπημένα παραμύθια που αγγίζουν τις ψυχές όλων μας, οι αφηγήτριες της Λέσχης Αφήγησης θα ταξιδέψουν τα παιδιά σε χώρους μαγευτικούς, γεμάτους ήρωες, γέλιο, περιπέτεια, αλλά και συγκίνηση. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τα κεράσια των Σερών και συγκεκριμένα του Γαζόρου και της Αναστασιάς.
1: Γιατί τι διαφορά έχουνε?
0: Θα σας πω αμέσως.
2: Για πες.
0: Σε μια ξεχωριστή ποικιλία είναι αυτά τα μεγάλα κεράσια, τα μπορντό σκούρο, τα γεμάτα κεράσια με
2: μα δέσμενα, δηλαδή αυτή η περιγραφή.
1: Τρέχοντα άλεμος πρωί πρωί.
0: Σκέφτηκα όμως.
1: Ναι, ναι, που τα δαγκώνεις και κάνουν και χρωτς.
2: Δηλαδή είμαι ένα κλικ πριν το δαγκώσω.
0: Αυτό θα έλεγα αμέσως, που το δαγκώνεις και ακούς το κράτ.
1: Πω.
0: Γεύση εξαιρετική, ποιότητα εξαιρετική. Οι άνθρωποι ασχολούνται με το κεράσι χρόνια και διοργανώνονται γιορτές κερασιού. Είχαμε προηγουμένως τον Γάζορο και τώρα έχουμε στην Αναστασιά. Υπάρχει βεβαίως έκθεση με τα κεράσια, γίνεται διανομή κερασιών, υπέροχες ποικιλίες, πεντανόστιμα τα κεράσια και να σας πω ότι βραβεύεται και ο καλύτερος κερασοπαραγωγός. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μαζί με παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιστικό Σύλλογο Δραβίσκου, ο Δραβίσκος, και θα ακολουθήσει και ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα του Νίκου Μπούσιου. Η γιορτή συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Δήμο Νέας Ζύχνης και πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο που μας έρχεται σε 9.30 ώρα από τον Πολιστικό Σύλλογο και την εκεί τοπική κοινότητα. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι γιορτές, έχει πάρα πολύ κέφι, παντού τελάρα με κεράσι και εξάλλου εδώ που τα λέμε το κεράσι όπως και το καρπούζι είναι τα σύμβολα του καλοκαιριού.
1: Καλά ναι. Και το γλυκό παλιά, μετά, πω, άστο.
0: Το γλυκό κερασάκι.
1: Άστο.
0: Ελένη.
2: Άστο, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, για το στιγμή. Τώρα,
0: αυτό το γλυκό κεράσι, το κερασάκι παραμένει ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Και τι σου ακούγεται το κρακ.
1: Τώρα τι μας κάνεις πρωί πρωί.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ελάτε να τα δοκιμάσουμε. Εξάλλου να σας πω, τα κεράσια και έναν άλλο ρόλο χρηστικό όταν ήμουν μικρή. Τα βάζαμε για σκουλαρίκες στα αυτιά.
1: Α, βέβαια.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Όταν παίζαμε μικρά. Λοιπόν, με αυτά σας αφήνω.
1: Ωραία.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, να σε καλά Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μια κούπα με κεράσια.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, να δούμε και

0: Κάποια γεγονότα ναι. που συνέβησαν σαν σήμερα και σημάδεψαν τη μέρα ταύτη στο πέρασμα του χρόνου. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης είχε νικήσει τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο.
1: Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
0: Οι Ναζί κατέστρεψαν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης το 1941 σαν σήμερα και σκότωσαν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: 1961 και έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης υποδοχή.
0: 1967 και καθιερώνεται και στην Ελλάδα το Αλκοτέστ. Άκω τόσα έπρεπε να
1: σπουδάσω.
0: 1967.
1: Εντάξει, πιο μπροστά όμως πόσα αυτοκίνητα είχε.
0: Ναι. Οπότε υπήρξε μια δημοσίευση σχετική υγειονομική διάταξη στην εφημερίδα της κυβέρνησης και από τότε ναι.
1: 1972 και ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δεύτερα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή ο φτερωτός γιατρός σοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.
0: Πάμε στο 2000. Τότε λοιπόν σαν σήμερα στο Βερολίνο είχε διεξαχθεί η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την καταδομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπου η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης.
1: Το 1922, μια μέρα σαν και αυτή, γίνεται ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague.
0: Ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat στην δεκαετία του 50, γεννιέται σαν σήμερα το 1926.
1: Ήταν το 1875, μια μέρα σαν και αυτή, όταν φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ, Αλεξάνδερ Σεζάρ Λεοπόλτ, Γάλλος συνθέτης, γνωστός για την όπερα Κάρμεν.
0: Να ακούσουμε το πρελούδιο, λίγο τουλάχιστον το πρελούδιο της Κάρμεν.

0: Άντωνι Κουίν, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός που σάρκωσε βέβαια και τον Ζορμπά τον Έλληνα και παρέμεινε παγκόσμια τέλος πάντων και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από εκεί. Σαν σήμερα πεθαίνει το 2001 και...
1: Και το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Στράους ο Ιός, αυστριακός συνθέτης, ένα από τα έργα του.
0: Ο σπουδαίος Γαλάζιο Δόνοβης. Και με αυτό θα σας χαιρετήσουμε.
1: Μείνετε όμως συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανή από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλή σας μέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. 6 λεπτά μετά από τις 8 και είμαστε εδώ, ανοίγοντας πάντα την ενημερωτική αυλαία του σταθμού μας ως αθέατα δημοσιογραφικά, ως η πρώτη εκπομπή ενημερωτική, με την Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, τη Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Ησυχία έχουμε από πλευράς πυροσβεστικής, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, ευτυχώς. Λέγαμε και προηγουμένως στο περιφερειακό πρόγραμμα στην πρώτη ώρα, 7 με 8, για το πόσο έχουν μεγαλώσει τα χόρτα, ειδικά αυτά που δεν έχουν κοπεί καθόλου λόγω των πολλών βροχοπτώσεων. Και βέβαια υπενθυμίζω ότι μέχρι τις 15 του Ιούνιου είναι η χρονική προθεσμία που δίνεται για να ανακαθαριστούν και τα οικόπεδα των ιδιωτών. Αλλιώς, αν δεν γίνει αυτό, θα το κάνει ο Δήμος, αλλά θα το κάνουν υπεύθυνοι του Δήμου, αλλά τα χρήματα, τη δαπάνη θα την πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Και ξέρετε, έχουν τον τρόπο να το κάνουν αυτό όταν είναι να πάρουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι 3 του Ιούνιου, Τετάρτη. Προχωρούμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ο οποίος λίγο θέλει να κλέψει την εικόνα του Μαΐου, την εικόνα του Μαρτίου, δεν ξέρω, αλλά ό,τι και να κάνει, είμαστε στο καλοκαίρι μέσα πια. Και οι θερμοκρασίες το λένε και οι ηλιόλουστες μέρες το λένε. Τώρα είχαμε χθες κάποιες βροχούλες, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Τις βροχούλες τις θέλουμε. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για το τι φέρνουν οι βροχούλες. Είπαμε για την μεγάλη ανάπτυξη των χόρτων, για τα κουνούπια που είναι ένα θέμα, το οποίο και εμείς θα πρέπει να το φροντίσουμε ως ατομική ευθύνη, μια και φορέθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια αυτός ο όρος, ατομική ευθύνη, και βέβαια ότι είναι να κάνει η πολιτεία και το κράτος θα το κάνει, και είμαστε εκεί για να το δούμε αν θα το κάνει, αλλά να κάνουμε και αυτά που αναλογούν στη δική μας σφαίρα ευθύνης. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστροφή με... εδώ με την πρώτη μας καλεσμένη, που είναι η Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, η κυρία Βασιλική Παυλακάκη. Πάμε.

στην ακράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

0: Λοιπόν, το λοιπόν του Διονύση Σαββόπουλου συνεχίζουμε και πάμε στην Ξάνθη, πάμε να καλημερίσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθη, την κυρία Βασιλική Παυλακάκη. Καλή σας μέρα και σιδηροκέφαλη, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας.
1: Καλημέρα κυρία Μαχαίρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
0: Εννοείται, υγεία σε όλο τον κόσμο. Εμείς τα λέγαμε μέσα από την θέση σας ως Προέδρου της Περιφερειακής Ισότητας Φύλων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σας γνωρίσαμε από εκεί, από το έργο που παράξατε. Τώρα λοιπόν και ένα νέο καθήκον ως Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης. Αγαπάτε πολύ την Ξάνθη, το ξέρουμε αυτό. Και θέλουμε λοιπόν να είναι, έχει περάσει ένας μήνας. Περίπου.
1: Έχει περάσει ένας μήνας. 1 Μαΐου έγινε η ανάληψη των καθηκόντων μου. Mm-hmm. Ναι, όντως θα λέγαμε στο παρελθόν μέσα από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, στην οποία προέδρευα και συνεχίζω να προεδρεύω, δεν έχω αφήσει αυτό το θόκο. Αλλά πλέον ο συγκεκριμένος θόκος της χωρική αντιπεριφερειάρχης προφανώς και είναι πολύ πιο βαρύς και πιο σημαντικός και πιο ουσιαστικός και με περισσότερη ευθύνη, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά παρόλα αυτά σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να υλοποιήσεις αυτό. Κάποια πράγματα που έχεις σκεφτεί, που έχεις προγραμματίσει, που έχεις δουλέψει τα προηγούμενα 2,5 χρόνια που ήμουν ως Περιφερειακή Σύμβουλος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένας μήνας πέρασε. Έχετε πάρει την εικόνα της κατάστασης των έργων του νομού, των προτεραιοτήτων του, των αδύνατων σημείων που χρειάζονται ενίσχυση. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο ποια είναι η εικόνα της Ξάνθης, του νομού της Ξάνθης και ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες.
1: Η εικόνα της Ξάνθης για μένα μετά από ένα μήνα, όχι ένα μήνα, μετά από 2,5 χρόνια που είμαι στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ως εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, γιατί ως μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής είχα την εικόνα του τι συμβαίνει, ποια έργα τρέχουν, ποια δρομολογούνται, ποια ενδεχομένως θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε για να αναπτύξουμε διάφορους τομείς και άξονες. Προφανώς προτεραιότητά μου είναι τα έργα που ήδη είναι δρομολογημένα και τρέχουν να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα, και παράλληλα να βάλουμε μέσα στον προγραμματισμό μας και έργα που ήδη έχουμε ξεκινήσει και θέλουμε να πάμε στο επόμενο βήμα είτε της κατάρτισης μελέτης είτε της δημοπρασίας τους, για να βρεθεί ανάδοχος και να ξεκινήσουν. Προτεραιότητα βέβαια είναι να ολοκληρωθούν αυτά που ήδη βρίσκονται και είναι προγραμματισμένα.
0: Ποια μπορούμε να πούμε κάποια από αυτά, έτσι τα τρία πιο
1: για
0: βασικά ας πούμε.
1: Το πιο βασικό είναι ο κόμβος στο παραλιακό μέτωπο στα Άβδυρα, ο οποίος δυστυχώς ο καιρός είναι ανασταλτικός παράγοντας, γιατί πρέπει να γίνει επίστρωση δεύτερης στρώσης με άσφαλτο, η οποία είναι αντιολισθητική, είναι πολύ ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες. Την ημέρα δηλαδή που θα πέσει πρέπει να μην βρέξει καθόλου και δυστυχώς ο καιρός δεν μας ευνοεί ώστε να παραμείνει τρεις μέρες στεγνό το σημείο για να μπορέσουμε να ασφαλτοστρώσουμε. Οπότε μόλις τελειώσει ο κόμβος των Αυδείρων, έπεται ο κόμβος των Μαγκάνων, που και εκεί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια θρηνήσαμε θύματα. Και καταρτίζεται η μελέτη, είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο στο να ολοκληρωθεί η μελέτη για τους άλλους δύο κόμβους, στην Μαύρα και στο Μυρωδάτο. Από εκεί και πέρα τρέχει η αντιπλημμυρική θωράκιση στα αναχώματα του Νέστου, γιατί και εκεί είχαμε τεράστια προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και προσπαθούμε να θωρακίσουμε εκεί την περιοχή και τους οικισμούς στα περίχωρα εκεί των αναχωμάτων. Χθες με την διαχειριστική αρχή που ήρθε και έγινε μια επίβλεψη στα έργα, πήγαμε στον Κόσυνθο, που και εκεί γίνεται μια αντιπλημμυρική θωράκιση με σαζανέ, αν το λέω σωστά, γιατί μηχανικός δεν είμαι. Οπότε είμαστε γύρω στο 60% της ολοκλήρωσης του έργου και υπήρχε μια καθυστέρηση, θα έλεγα, εκεί, όχι για υπαιτιότητα των τεχνικών μας υπηρεσιών, αλλά υπήρχαν ευρήματα αρχαιολογικής αξίας, οπότε είναι πλάκι φυσικά και με ένα υποέργο και η αρχαιολογία. Οπότε ξέρετε ότι εκεί έπρεπε να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις, σημαντικούς ελέγχους. Οπότε υπήρχε μια καθυστέρηση, αλλά είμαστε γύρω στο 60% της ολοκλήρωσης και οδεύουμε προς την ολοκλήρωση.
0: Αυτά είναι κάποια έτσι πολύ σημαντικά έργα που έχουν δρομολογηθεί. Έτσι, και φροντίζεται για την, όσο το δυνατόν,
1: για την ασφάλεια των πολιτών, γιατί τα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω και της της αλλαγής του καιρού τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των πολιτών. Mm-hmm. Πρέπει να θωρακίσουμε όλα τα ρέματα, να τα ενισχύσουμε για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα πλημμυρικών φαινομένων.
0: Βέβαια, ναι, και ο καθαρισμός και που πρέπει να είναι ανοιχτός ο δρόμος προς τη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, που θα μπορούσε...
1: Μου δώσατε μία πάσα τώρα με τον καθαρισμό των ρεμάτων. Υπήρχε εργολαβία η οποία έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχουμε καταθέσει πρόταση στο τεχνικό πρόγραμμα της ΠΑΜΤ για το 2026 για άλλα 3 εκατομμύρια για καθαρισμό ρεμάτων. Έχει κατατεθεί η πρόταση, οπότε περιμένουμε την έγκριση για να προχωρήσουμε στην δημοπράξη, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να παρέμβουμε σε ό,τι και αν προκύψει σε καθαρισμούς ρεμάτων.
0: Ωραία. Έχουμε και λιμνοδεξαμενές, οι οποίες η παρουσία τους έχει αποδειχθεί σωτήρια σε ομιγέννητο περιπτώσεις πυρκαγιάς στην περιοχή εκεί του νομού της Ξάνθης. Υπάρχουν λιμνοδεξαμενές για τον ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων, κυρίως των ελικοπτέρων.
1: Υπάρχει η λίμνη Βιστονίδα. Έχουμε ένα φυσικό πλούτο ούτως ή άλλως που από εκεί μπορούν πάρουν, αλλά και από την θάλασσα, αν δεν κάνω λάθος, παίρνουν νερά.
0: Ναι, είναι πιο σύντομο να υπάρχει λιμνοδεξαμενή κοντά στην περιοχή εκεί, από το να χρειάζεται να... Ναι, γιατί εδώ στην περιοχή της Ροδόπης που είχαμε, αυτό βοήθησε και σας το βάζω και σαν... ιδέα, αν θέλετε, να
1: αυτό
0: το δείτε.
1: Σας είπα, έχουμε ήδη φυσική λιμνοδεξαμενή. Η λίμνη της Βιστονίδας είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι στην υπερβερική ενότητα Ξάνθης. Σίγουρα θα βοηθήσουν και έξτρα λιμνοδεξαμενές. Υπάρχουν βέβαια δεξαμενές που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Ξάνθης, η πολιτική προστασία, με την οποία είμαστε σε συνεργασία όχι μόνο με την πολιτική προστασία του Δήμου Ξάνθης, με όλους τους Δήμους. Λειτουργεί από πέρσι και ο πυροσβεστικός σταθμός στον Εχήνο και ελπίζουμε να λειτουργήσει και φέτος προς το παρόν για να μπορέσουμε να το ενισχύσουμε στην πορεία με μόνιμο προσωπικό. Είναι μια απέτηση των πολιτών της περιοχής, αλλά και προτεραιότητα για μας να συνεχίσει να λειτουργεί αυτός ο πυροσβεστικός σταθμός, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες προς τον ορεινό όγκο και απαιτείται να υπάρχει ο πυροσβεστικός σταθμός εκεί. Είμαστε σε συνεργασία και με όλους τους φορείς, την αστυνομία, την πυροσβεστική, το δασαρχείο, για να μπορούμε να προλαμβάνουμε οτιδήποτε προκύπτει.
0: Και μια λιμνοδεξαμενή εκεί δεν θα ήταν, πιστέψτε με, θα ήταν ό,τι καλύτερο για την ασφάλεια και τη θωράκιση.
1: Αναμένουμε να δρομολογηθεί και να πετάει τον ντρόν στην περιοχή του ορεινού όγκου. Από την από εδώ πλευρά καλύπτεται από τον ντρόν του Δήμου Ξάνθη. Οπότε αν καλύπτουμε όλη την περιοχή, ευελπιστώ και ο καιρός να μας βοηθάει, ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα το καλοκαίρι που έρχεται.
0: Μάλιστα. Οι στόχοι σας, οι δικοί σας, ποιοι είναι οι τρεις στόχοι που θα μπορούσαμε να πούμε, που θέτετε εσείς ως αντιπεριφερειάρχης?
1: Τρεις στόχους. Ο πρώτος στόχος σίγουρα είναι η ασφάλεια.
0: Τρεις από τους πολλούς στόχους. Δεν θα σας βάλω τους
1: πιτώνους. Αυτό θα έλεγα, ότι η καθημερινότητα των πολιτών καθημερινά γεννά νέους στόχους. Άλλοι μικρότεροι και άλλοι μεγαλύτεροι. Μικρότεροι είναι η καθημερινή τριβή με τους πολίτες, τα καθημερινά προβλήματα, τα μικρά προβλήματα που είναι και πιο εύκολο να επιληθούν. Οπότε ξεκινάμε από την οδική ασφάλεια, που ανά 15 ημέρες όλα τα συνεργεία της τεχνικές υπηρεσίας κάνουν έλεγχο σε όλο το οδικό δίκτυο, ώστε αν εντοπίσουν την παραμικρή αστοχία να επέμβουν άμεσα, είτε σε πινακίδες είτε σε λακκούβες που μπορεί να υπάρχουν στον δρόμο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αποκεντρωμένη για να προχωρήσουμε σε ασφαλτόστρωση σε τρία σημεία εδώ στην Ξάνθη που χρήζουν ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης. Θα καταθέσουμε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2026 μια πρόταση για 4 εκατομμύρια ευρώ για τακτική συντήρηση του οδικού δικτύου, οπότε θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και κάποιες άλλες παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο τα 6 εκατομμύρια για τον ορεινό όγκο, γιατί έχει ανοίξει η δίωδος από το Δημάριο, οπότε περιμένουμε αρκετό κόσμο τώρα το καλοκαίρι από τη Βουλγαρία και το δίκτυο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Χρειάζονται εκεί παρεμβάσεις. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μελέτη για να μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο και να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις εκεί, να βελτιωθεί λιγάκι η οδική ασφάλεια.
0: Πάει πάρα πολύ κόσμο στον ορεινό όγκο της Ξάνθης και στα θερμά λουτρά εκεί της περιοχής. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω πάει και από πάνω, δηλαδή πήγα από τον κάθετο άξονα εδώ τον δικό μας, διέσχισα τη Βουλγαρία και κατέβηκα από την άλλη πλευρά,
1: τον Άγιο Κωνσταντίνο,
0: και για να αποφύγω την γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, αλλά και τις στροφές βέβαια, είναι φουρκέτες εκείνες οι στροφές, δεν είναι για μένα. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ναι, το δίκτυο επάνω το οδικό στον Ορεινό Όγκο, ειδικά σε εκείνη την περιοχή και μέχρι την Κοτάνη που πήγα και σε εκείνον τον άνθρωπο, σε αυτή τη φημισμένη ταβέρνα πραγματικά, πάει πάρα πολύς κόσμος, κυρία Παυλακάκη. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πάει πάρα πολύς κόσμος και ο δρόμος είναι, τι να πω...
1: Ο δρόμος είναι δύσκολος.
0: Προς την Κοτάνη. Έρχεται κόσμος επισκέπτες, θέλουμε κόσμο να έρθει και βλέπει
1: αυτό. Βέβαια είναι δημοτικό δίκτυο. Χθες είχα μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Μίκης και μου είπε λιγάκι τις σκέψεις του. Φυσικά αφορά τον ίδιο, δεν θα τις αναφέρω. Έχει προγραμματίζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα να υλοποιήσει εκεί επάνω στη.
0: Σε σχέση με τα λουτρά. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε και τα χωριά να παραμείνει ο κόσμος στον τόπο του. Αυτό.
1: Μαζί σας, αν αναπτυχθεί εκείνη η περιοχή, θεωρώ ότι και πολλοί κόσμος θα παραμείνει και πολλοί κόσμος θα επιστρέψει για να εργαστεί
0: Βέβαια.
1: Στη συγκεκριμένη
0: ναι,
1: περιοχή.
0: Γιατί έχουν αδειάσει και εκεί η περιοχή που πάνε είτε μεταναστεύουν εσωτερικά είτε στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας.
1: Σωστά. Είμαστε σε επικοινωνία. Χθες είχα το ραντεβού με τον Δήμαρχο, οπότε τα συζητήσαμε το τι ακριβώς προγραμματίζει να υλοποιήσει για να το φέρει στην περιφέρεια να χρηματοδοτηθεί. Είναι μια πολύ καλή σκέψη για να δώσει μια ένεση θεραπεία στην περιοχή, εγώ θα έλεγα, γιατί τη χρειάζεται επειγόντως. Να επιστρέψουν οι νέοι μας, να δουλέψουν στον τόπο τους και
0: αυτό
1: να αναπτύξουν
0: ακριβώς.
1: Την συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ξέρετε, γνωρίζετε διάφορες περιοχές που έχουν αναπτύξει τον θερμαλισμό και είναι κρίμα στην περιοχή μας που έχουμε τόσο πυκνά γεωθερμικά πεδία και ιαματικές πηγές, να μην έχει και η περιοχή μας την ίδια ανάπτυξη. Είχε αυτόν τον προβληματισμό και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κιούρτ. Λοιπόν, θα μιλήσω αυτές τις μέρες και μαζί του, αφού κάνατε και μια κουβέντα. Απλά εγώ σας βάζω το πλαίσιο για να σας μεταφέρω τι θέλει ο κόσμος, ας πούμε, για αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και σήμερα συνεδριάζει και η Επιτροπή Παρακολούθησης.
1: Σωστά, 10 η ώρα το πρωί στο ΣΥΝΤΑ Παλάς. Συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης, θα είναι και ο Περιφερειάρχης μας. Και εγώ φυσικά θα είμαι εκεί. Οπότε να δούμε πού βρισκόμαστε, πώς ολοκληρώνονται τα έργα. Οπότε θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε τι ακριβώς έγινε και τι μελιγενέστε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Θα συμμετάσχουν και οι δήμαρχοι στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
1: Νομίζω ότι είναι αρκετές οι προσκλήσεις που στάλθηκαν, οπότε νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και από Δήμους.
0: Κάτι πήγατε να πείτε.
1: Ναι, από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικός άξονας, τον οποίο προσωπικά, επειδή προέρχομαι και από αγροτική οικογένεια.
0: Βεβαίως, ο πρωτογενής τομέας. Φυσικά.
1: Ο πρωτογενής τομέας, ακριβώς. Δυστυχώς στην κτηνοτροφία είχαμε την ευλογιά και πάρα πολύ μεγάλο νούμερο γουπροβάτων έχει σφαγιαστεί, δυστυχώς. Ευελπιστούμε αυτό δυστυχώς να μην έρθει στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να στηρίξουμε την αγροτιά. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, ήρθα σε επικοινωνία με την ΔΑΟΚ, εδώ την υπηρεσία, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή ανατολικά του Νέστου, του ποταμού Νέστου, γιατί είναι μια περιοχή η οποία δεν, η διαχείριση των υδάτων, το ΕΒ τέλος πάντων, δεν φτάνει μέχρι κάτω σε εμάς, στον Δήμο Τοπίρου και Δήμο Αυδείρων. Οπότε έχει συνταχθεί ήδη ένα γενικό σχέδιο διάταξης διαχείρισης των υδάτων, του υδατικού συστήματος ανατολικά του ποταμού Νέστου. Έχει ολοκληρωθεί το master plan. Μένει να το παρουσιάσουμε στον Περιφερειάρχη για να προτεραιοποιήσουμε λιγάκι το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από αυτό το master plan ή να βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα για τη διαχείριση των υδάτων που ένα χειμώνα φεύγουν στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε το καλοκαίρι για να διευκολύνουμε λιγάκι τους αγρότες.
0: Έτσι ακριβώς. Με το αρδευτικό του Νέστου, κυρία Παυλακάκη, τώρα μου δώσατε πάσα εμένα. Με το αρδευτικό του Νέστου, που απεντάχθηκε. Τι θα γίνει?
1: Δεν απεντάχθηκε, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά καθόλου αρμόδιο είναι του Υπουργείου να σας απαντήσει αυτό. Δεν είναι έργο της περιφέρειας, είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οπότε δεν θα ήθελα να αναφερθώ εγώ σε κάτι που δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μου.
0: Φαντάζομαι ότι θα τεθεί και αυτό το θέμα.
1: Συνεχίζει κανονικά πάντως, επειδή είναι στα όρια αυτή τη στιγμή δουλεύουμε στο Δήμο Τοπίρου και Αυδείρων, συνεχίζει κανονικά το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε
0: θέλω να. Ναι, εννοείται, όχι, δεν καθόλου. Θέλουμε ό,τι εξαγγέλλεται να παίρνει σάρκα και οστά και όταν κάτι γίνεται, να δούμε τι γίνεται και πώς μπορεί να συνεχιστεί. Δεν θα κάτσουμε να.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Να σας δώσω έτσι και μια είδηση, γιατί μου είστε πολύ συμπαθείς.
0: Να είστε
1: πολύ συμπαθείς, γιατί από την πρώτη στιγμή στηρίζετε την προσπάθειά μου και όπου είμαι είστε και εσείς δίπλα μου. Την Παρασκευή έχουμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση. Γιατί το έχει αναφέρει και ο κύριος Τοψίδης. Είναι στις προτεραιότητες μου η κατασκευή ενός κλειστού αθλητικού σταδίου στην Ξάνθη. Έχω ετοιμάσει το φάκελο και την Παρασκευή πηγαίνουμε στον Υπουργό, γιατί υπάρχει ένα θέμα με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο εδώ της Ξάνθης στην υλοποίηση της κατασκευής. Οπότε πάμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, γιατί εγώ τα εμπόδια έχω μάθει να τα ξεπερνάω και όχι να σταματάω μπροστά. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι η συνάντηση θα έχει θετική έκβαση.
0: Θα αποκτήσει λοιπόν κλειστό αθλητικό και στάδιο η
1: προτεραιότητές μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο εγχείρημα, αλλά κανένα εγχείρημα δεν γίνεται εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Θέλει προσπάθεια, θα το προσπαθήσουμε και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της θητείας μας θα έχει ξεκινήσει, θα έχει μπει στο δρόμο του.
0: Μάλιστα. Θα συνεχίσετε και ως πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας?
1: Προς το παρόν. Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση. Θα δω πώς θα πάει, γιατί οι υποχρεώσεις μου είναι
0: πάρα πολύ
1: και θέλω αυτό που κάνω να το κάνω καλά.
0: Αυτό.
1: Οπότε αν δω ότι μέχρι στιγμής δεν έχω αντιμετωπίσει θέμα, αν δω ότι κάπου δυσκολεύομαι οτιδήποτε ή δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην Επιτροπή Ισότητας, ενδεχομένως και να αναλάβει κάποιος άλλος συνάδελφος.
0: Μάλιστα. Και βέβαια μια ιδιαίτερη μέρημνα και αντιμετώπιση στα θέματα αυτά και από τη δική σας πλευρά, από τη νέα θέση την οποία βρίσκεστε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Θα ξαναπούμε.
1: Καλά, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα.
0: Και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: 31 λεπτά μετά από τις 8. Εδώ συντονισμένοι πάντοτε πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο. Στην ΕΡΤ Κομωτινής, για να μην ξεχνάμε, εδώ ακούτε πάντα πρώτοι τα γεγονότα που σας ενδιαφέρουν. Ερμιώνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Τώρα, θα πάμε να συναντήσουμε μια εξαιρετική κυρία και θα πάμε μέχρι το χωριό Ζυγός στην Καβάλα και θα βρούμε εκεί και θα συναντήσουμε εκεί την κυρία Ευγενία Φορτούνα, η οποία είναι μητέρα 14 παιδιών. Είναι πρεσβυτέρα, εντάξει. Έχει παντρευτεί τον ιερέα Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη.
1: Κωνσταντίνο Ντινούδη.
0: Ντινούδη, μπράβο, Κωνσταντίνο Ντινούδη. Ωραία. Ταιριάζει το όνομα και το πρώτο και το δεύτερο. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, 14 παιδιά.
1: 13, το 14ο το περιμένουμε τώρα.
0: Σε πόσο καιρό, με το καλό?
1: Σε ένα μήνα περίπου.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Μας ακούει και αυτό δηλαδή, συμμετέχει και αυτό στη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για μιλήστε μου λίγο. Ναι, αυτό λέει και η τεχνικός μου, να είχαμε και άλλους ανθρώπους σαν εσάς, θα είχε λυθεί το δημογραφικό της Ελλάδας. 14 παιδιά, πώς? Δηλαδή εδώ με ένα παιδί και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Με τα φροντιστήρια, με τις δραστηριότητες, με από εδώ, με από εκεί, να τα πλύνεις, να τα ντύσεις, να τα ταΐσεις, να τα φροντίσεις. 14, 13 τώρα έτσι μεγάλα, σε λίγο θα έρθει το 14ο.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου.
1: Σίγουρα είναι, ο αγώνας είναι μεγάλος, καθημερινός, δεν έχεις χρόνο να σταματήσει. Αλλά εντάξει, με τη βοήθεια του Θεού και με αγάπη και υπομονή όλα αντιμετωπίζονται.
0: Αυτό θέλετε να κάνετε πολλά παιδιά, να κάνετε μια... Τι, έχετε ξεπεράσει και την ομάδα ποδοσφαίρου σας, έχετε βάλει και 2-3 αναπληρωματικούς.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν πάντοτε επιθυμία μας να κάνουμε μεγάλη οικογένεια με τον σύζυγο.
0: Ναι.
1: Και αφού τα έδωσε και ο Θεός, εννοείται ότι όλα ήταν καλοδεχούμενα.
0: Μάλιστα. Πείτε μου λίγο μια μέρα, περιγράψτε μου μια μέρα της εβδομάδας, ας πούμε. Θα σηκωθείτε, θα ετοιμάσετε το πρωινό, θα πάτε τα παιδιά στο σχολείο μετά. Πείτε μου λίγο τη μια μέρα σας.
1: Ναι, εγώ τώρα δεν εργάζομαι αυτή τη στιγμή
0: τώρα...
1: που είμαι... Ναι, τώρα που είμαι έγκυος, αλλά γενικώς εργάζομαι. Οπότε το πρωί, όπως λέτε, αυτό, σηκωνόμαστε να ετοιμάσουμε τα παιδιά πρωινά, να πάνε σχολείο, να πάμε εμείς στη δουλειά μας. Θα γυρίσουμε, ο καθένας θα αναλάβει ό,τι χρειάζεται για μεσημεριανό είτε για φροντιστήρια, αν ξεκινάνε νωρίς. Μέχρι το βράδυ στις 8-9 σίγουρα είμαστε σχεδόν εκτός σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Πάντως βοηθάνε. Όλα τα παιδιά έχουν μπει, έχουν αναλάβει έτσι μια ευθύνη μέσα στην... Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί η κοινωνικοποίηση και το ότι να μάθεις ότι δεν είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή και ότι πρέπει να ζητάς βοήθεια και ότι πρέπει να βοηθάς όταν χρειάζεται, μαθαίνεται μέσα στην οικογένεια. Γιατί σε άλλες οικογένειες που είναι τα παιδιά 2 ή 1... Δεν συναντιούνται τα παιδιά κιόλας. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να συνεργάζεσαι. Και το μαθαίνουν αυτό στο σχολείο.
1: Η ομαδικότητα και η συνεργασία πρέπει να υπάρχει σε μια πολυτεκνική οικογένεια, γιατί αλλιώς δεν θα βγει το πρόγραμμα. Εννοείται.
0: Το μεγαλύτερο
1: σας...
0: πείτε μου.
1: Από την πλευρά του θα βοηθήσει εκεί που μπορεί και ό,τι μπορεί να κάνει.
0: Το μεγαλύτερο σας παιδί πόσο χρονών είναι?
1: 26.
0: Α, εντάξει, μια χαρά. Δηλαδή, πολύ νέα εσείς. Είσαστε ακόμα και πολύ νέα και έχετε και παιδί φτασμένο να σας βοηθήσει ή να ξεκινήσει τη δική του ζωή, Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, παρόλα αυτά δεν υπάρχουν και οι ευκολίες για να ξεκινήσουν τη ζωή τους.
0: Για ακόμα, πείτε μου, δηλαδή, πείτε μου.
1: Τα περισσότερα παιδιά μας είναι μέσα στο σπίτι. Μόνο 2 έχουν αποφασίσει να ανοίξουν τα φτερά και να φύγουν. Οι υπόλοιποι είναι ακόμη εδώ. Γιατί υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές και με τη δουλειά τους δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν αν φύγουν από το σπίτι εύκολα. Και σε αυτό φυσικά δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος.
0: Α, εδώ να θέλω λίγο να ρωτήσω. Βέβαια, ναι, εδώ ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο. Τι βοήθεια έχετε από το κράτος, από την πολιτεία να το πω καλύτερα, για αυτό τον τεράστιο άθλο που φέρετε εις πέρας. Για μένα το Υπουργείο Οικογένειας θα έπρεπε να σας έχει εσάς ως παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες άλλες οικογένειες, όχι πολλές φαντάζομαι στην Ελλάδα. Θα υπάρχουν κάποιες οικογένειες που έχουν πάνω από...
1: 10
0: οικογένειες, πάνω από 10 παιδιά
1: όχι,
0: ή 10 οικογένειες.
1: Πάνω από 10 παιδιά.
0: Πάνω από 10 παιδιά. Τι λέμε τώρα, ναι, τι συζητάμε.
1: Πολλές οικογένειες. Εδώ στην Καβάλα, ας πούμε, υπάρχει άλλη μία οικογένεια με 14.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία με 11 και υπάρχουν και άλλες 7 ή 8 με 10 παιδιά.
0: Ωραία. Ποια είναι η βοήθεια που έχουν αυτές οι οικογένειες από το αρμόδιο Υπουργείο και από την πολιτεία? Για πείτε μου.
1: Από το αρμόδιο Υπουργείο έχει μόνο το όνομα το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Καμία, ναι. Κάθε οικογένεια βέβαια ξέρει τα δικά της τα προβλήματα,
0: σίγουρα,
1: εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές φαντάζομαι ότι πάνω κάτω όλοι έχουν κάποια βασικά ίδια. Ας πούμε, εγώ και ο σύζυγος, επειδή εργαζόμαστε
0: ναι.
1: και οι δύο, είχαμε πάνω από δεκαετία να έχουμε κοινωνικό τιμολόγιο. Το έχουμε τώρα τα δύο τελευταία χρόνια, κοινωνικό τιμολόγιο στο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Γιατί επειδή τα παιδιά μας τα μεγαλύτερα που είναι ενήλικα εργάζονται και έχουν το δικό τους εισόδημα, προστίθεται στο δικό μας,
0: ναι.
1: Οπότε ξεπερνάμε τα όρια.
0: Κατάλαβα. Ναι, και δεν δικαιούστε. Ακούστε τώρα τα τρελά πράγματα που συμβαίνουν.
1: Και όχι μόνο αυτό, και, ναι. και το επίδομα το Α21 έχουμε να το πάρουμε πάνω από 13 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Το λεγόμενο Α21.
0: Ναι. Γιατί?
1: Γι' αυτόν ακριβώς στο
0: γιατί
1: λόγο.
0: Υπερβαίνει γιατί το εισόδημα.
1: Υπερβαίνουμε
0: τι να πω. Ούτε να γελάσω δεν μπορώ, κύριε Πρεσβυτέρα. Ούτε να γελάσω. Λοιπόν...
1: Δυστυχώς. Είναι πράγματα που μας δυσκολεύουν στη δική μας την καθημερινότητα, που υπάρχουν τα προβλήματα ούτως ή άλλως τα καθημερινά, που αυτά είμαστε διατεθειμένοι να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όταν και το κράτος σε κάποια βασικά πράγματα δεν προσφέρει τη βοήθειά του...
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
0: Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν 2 παιδιά και 3 παιδιά και είναι πνιγμένοι άνθρωποι. Τι να φανταστώ για 14 παιδιά. Από το Δήμο έχετε κάποια άλλη είδους μεταχείριση ως προς τα τέλη, τα δημοτικά, δεν ξέρω τι άλλο. Κάποια στήριξη.
1: Εγώ για 18 χρόνια εργαζόμουν σε τράπεζα και για εκείνο το διάστημα δεν δικαιούμασταν στα δημοτικά τέλη κάποια έκπτωση, γιατί ήταν αυξημένο το εισόδημα. Λοιπόν, και οπότε δεν ήμασταν ούτε στη ΔΕΙΑΚ, να πω, στο κοινωνικό τιμολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μπει στα τελευταία χρόνια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε να μπούμε, γιατί εγώ έφυγα με θελούσια από την τράπεζα. Τώρα εργάζομαι σε παιδικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Είναι πιο, σίγουρα οι αποδοχές είναι πιο λίγες.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό λίγο μας βοήθησε τουλάχιστον εκεί να έχουμε λίγο μειωμένα τέλη δημοτικά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει όμως και το θέμα του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Που καταλαβαίνετε ότι στην εποχή μας, άμα δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν μπορείς να μετακινηθείς. Και όταν έχεις και τόσα παιδιά,
0: ναι.
1: με τι αυτοκίνητο να τα μετακινήσεις.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, από το 2012 λοιπόν διπλασιάστηκαν τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, γιατί είναι 2.000 κυβικά.
0: Mm-hmm.
1: Από 330 ευρώ πήγαν στα 660. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και μετά με την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα έφτασαν στα 690.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κόστος κάθε τέλος του χρόνου που πρέπει να το... μαζί με όλα τα υπόλοιπα...
0: Να το καταβάλλετε και αυτό, λοιπόν. Για να ακούσετε, δηλαδή, εγώ τώρα αν ήμουν υπουργός και είχα αυτό το αντικείμενο, Θα έλεγα, βρε παιδί μου, για φέρτε μου εδώ τις οικογένειες με τα πολλά παιδιά. Εντάξει, άσε για αυτές τις δύο και τις τρεις και τα τέσσερα που είναι τίποτα μπροστά στις οικογένειες που έχουν πάνω από 10 παιδιά. Φέρτε μου τις οικογένειες στην Ελλάδα που είναι πάνω από 10 παιδιά. Δηλαδή, σήμερα θα έκανα αυτό στο γραφείο μου που θα πήγαινα. Φέρτε μου τις οικογένειες που είναι πάνω από 10 παιδιά. Πώς αισθάνε αυτό που λέει και τεχνικός μου. Πώς αισθάνε μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, των δύο χεριών, άντε. Λοιπόν, φοροαπαλλαγές, στήριξη οικονομική, ηθική, να βρουν τα παιδιά δουλειά, να αποτελέσει αυτό μια επιβράβευση, μια αναγνώριση σε αυτή την οικογένεια για αυτό τον τεράστιο άθλο που καταφέρνει σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, ίσα που εμείς για το θέμα των εντελών κυκλοφορίας εγγράφως απευθυνθήκαμε και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία πήραμε απάντηση,
0: ναι,
1: ότι δεν δικαιούμαστε, δεν προβλέπεται μείωση στους πολυδεκνούς παρά μόνο για τους αναπήρους σε τέλη κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα.
1: Και την ίδια ακριβώς επιστολή στείλαμε και στον κύριο Τσίπρα όταν έγινε κυβέρνηση, για την οποία όμως δεν πήραμε καμία απάντηση μέχρι και σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως αναρωτιέστε εσείς, αναρωτιόμαστε και εμείς πόσοι πολίτεκνοι κυκλοφορούν στην Ελλάδα με 2.000 κυβικά αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: για να μεταφέρουν τα παιδιά και όχι για λόγους πολυτέλειας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι μέσα σε όλο το... Ναι.
0: Και,
1: λοιπόν,
0: και θέλουμε, μετά, ναι, θέλουμε μετά να κάνουν τα ζευγάρια πολλά παιδιά. Πώς? Εδώ εν της πράγμαση, όχι αυτούς που θα κάνουν, αυτούς που τα έχουν. Πώς τους βοηθάμε? Τους βοηθάμε? Όχι. Πώς θα πείσουμε και τους άλλους να κάνουν, λοιπόν, αν δεν βοηθάμε αυτούς που έχουν? Αυτό ακριβώς. Πόσες οικογένειες στην Ελλάδα έχουν πάνω από 10 παιδιά σήμερα? Εδώ να ρωτήσω την Υπουργό, πόσες είναι αυτές οι οικογένειες? Ξέρει να μου πει? Λοιπόν.
1: Κυρία... Όλοι αναρωτιόμαστε. Υπάρχουν και πολλά ακόμη που δεν δικαιούμαστε. Δηλαδή τώρα ακούσαμε...
0: Μα τι συζητάμε τώρα, βέβαια, ναι, ναι.
1: Τα 150 ευρώ στήριξη για τα παιδιά που θα δώσει τώρα η κυβέρνηση, προεκλογικά όπως καταλαβαίνουμε όλοι,
0: ναι,
1: αλλά μέχρι 6 ανήλικα τέκνα αν έχεις. Αν έχεις παραπάνω δεν θα τα πάρεις.
0: Εξαφανίζονται.
1: Οπότε και εμείς, ναι, οπότε και εμείς αφού έχουμε παραπάνω από 6 ανήλικα τέκνα δεν θα πάρουμε το επίδομο ούτε των 150 ευρώ. Δηλαδή δεν, οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτά τα παιδιά φτάνουν σε ένα σημείο να μην μπορούν. Δεν έχουν βοήθεια της Πανελλήνιας, ας πούμε.
0: Έστω. Να... Ναι, θα έπρεπε να καταρτιστεί μία σειρά, ένας πίνακας που θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να βοηθούνται μέχρι ένα...
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μέχρι και στις πανελλαδικές να βοηθιέται η οικογένεια με τις φοροαπαλλαγές, τέλος πάντων με την οικονομική στήριξη μέσω των ανταποδοτικών τελών, δημοτικών τελών, κάτι τέλος πάντων. Και βρίσκουμε τα επίπεδα που θα βοηθηθούν αυτά τα παιδιά για να μείνουν και αυτά εδώ και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή για φανταστείτε τώρα ένα από τα παιδιά σας βλέποντας αυτή την αδιαφορία της πολιτείας να πει... Τι να κάνω, γιατί να κάνω, για ποιον να τα κάνω εγώ αυτά τα παιδιά, να υπηρετήσουν ποια πολιτεία, ποια Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν φταίει η Ελλάδα βέβαια. Δεν
1: και
0: φταίει
1: ακούς,
0: η Ελλάδα.
1: Και ακούς δεξιά-αριστερά να σου λένε ότι τι μένεις εδώ, φύγε στο εξωτερικό.
0: Φύγε στο εξωτερικό.
1: Θα σου δώσουν σπίτι, θα σου δώσουν καλύτερα επιδόματα.
0: Πού
1: για
0: να
1: τα παιδιά.
0: Κάνετε εσείς να βοηθήσετε που λένε οι γονείς αγοράζουν από ένα σπίτι, από ένα αυτοκίνητο στα παιδιά τους. Εσείς θέλετε 14 σπίτια και 14 αυτοκίνητα. Πώς θα τα κάνετε αυτά για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των προτύπων, των γονεϊκών τέλος πάντων, που έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια? Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Που ήθελαν να δώσουν σπίτι στα παιδιά τους και αυτοκίνητο στα παιδιά τους.
1: Αυτό δεν γίνεται ούτως ή άλλως. Δεν είναι εφικτό να γίνει.
0: Βέβαια,
1: πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ εσείς το είπατε, δυσκολεύονται οι άνθρωποι που έχουν ένα και δύο παιδιά
0: αυτό
1: να κάνουν
0: ακριβώς
1: αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε...
1: Αλλά εντάξει.
0: Υπάρχει...
1: Δόξα τω Θεώ, όλα εμείς αντιμετωπίζουμε με άλλο σκεπτικό.
0: Mm-hmm. Στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Πολυτέκνων είστε? Υπάρχει...
1: Ναι, ναι.
0: Είσαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Ωραία, ωραία. Μέσω και αυτής της Ομοσπονδίας ίσως μπορεί να ασκηθεί μια πίεση και τώρα προεκλογικά που ατύπως διανύουμε μια προεκλογική περίοδο για να γίνουν κάποια πράγματα του αυτονόητου.
1: Αυτές οι πιέσεις που λέτε γίνονται όλα τα τελευταία χρόνια και από τον κάθε σύλλογο πολυτέκνων χωριστά, αλλά και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Αλλά δεν εισακούγονται, αυτό είναι το θέμα.
0: Μπράβο μας.
1: Ότι πάντα, ναι.
0: Μπράβο μας και μπράβο.
1: Και οι περισσότερες βοήθειες, σας πληροφορώ,
0: ότι
1: υπάρχουν ευαισθησίες από τον κόσμο, από απλούς ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν και να, επειδή
0: υποκλίνονται από όλοι, υποκλεινόμαστε στον αγώνα σας να αναθρέψετε, να μεγαλώσετε, να διαπαιδαγωγήσετε παιδιά, δομημένες προσωπικότητες που θα μείνουν στην Ελλάδα και θα βοηθήσουν τον τόπο τους. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι η οικογένεια. Δεν είναι κυκλοφορούμε με τα ρούχα, τα φύρμα και τα καρότσια φύρμα στην πλατεία να μας καμαρώσει ο κόσμος. Η οικογένεια είναι αυτό που λέτε.
1: Και αυτό έχουν μάθει και τα παιδιά μας, ότι σημασία έχει να βγουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό προσπαθούμε να τους εμφυτίσουμε. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα καταλαβαίνουν πλέον από μόνα τους, βγαίνοντας στην κοινωνία, ότι είναι μάταια. Δηλαδή δεν είναι, η ουσία της ζωής είναι άλλη, οι χαρές είναι άλλες.
0: Λοιπόν, πρέπει να βρούμε την ουσία της ζωής, αυτό, γιατί την έχουμε χάσει. Και αυτό το φως θα έρθει από τη νέα γενιά, από ανθρώπους που παίρνουν και αυτές τις βάσεις από τους γονείς, καλή ώρα, σαν εσάς.
1: Σίγουρα και... Και πάντα με πρότυπο εμείς βάζουμε μπροστά τον Χριστό και την Παναγία, γιατί η αγάπη του Χριστού για τον κόσμο πρέπει να περάσει και από μας τους ανθρώπους προς τον κόσμο. Mm-hmm. Όσο μας αγάπησε ο Χριστός, πρέπει να αγαπήσουμε και εμείς τον κόσμο.
0: Αυτό.
1: Αν τον αγαπήσουμε με την έννοια της αγάπης, όλα αντιμετωπίζονται και όλα γίνονται.
0: Κυρία Ευγενία, κυρία Ευγενία Φουρτούνα, σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά υποκλεινόμαστε σε αυτό το τεράστιο έργο που έχετε κάνει και συνεχίζετε να το κάνετε και παραδίδετε μαθήματα προς όλους εμάς. Χάρηκα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία θα έρθω να σας επισκεφθώ προς το ζυγό της Καβάλας.
1: Πολύ ευχαριστώ. Θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς.
0: Ό,τι καλύτερο. Και σε εσάς. Μέσα στο φως. Γεια σας.

0: τώρα, θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Μπεκιάρη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Τεχνολογικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που όπως πρώτη σας είχαμε πει από εδώ, καλή σας μέρα κύριε Μπεκιάρη, όταν είχαμε παρακολουθήσει τις εργασίες του Συνεδρίου Καινοτομία Ανάπτυξη της Ραλιός Λεπίδου που είχε γίνει στα τέλη Μάρτη στην Θεσσαλονίκη, είχαμε πει, είχατε μάθει πρώτη από αυτήν εδώ τη συχνότητα του Δημοσίου Ραδιοφώνου, ότι σχεδιάζεται η ίδρυση ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη και ότι θα έρθει ο κύριος Μπεκιάρης, ο πρόεδρος λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο στην περιοχή μας, την Πέμπτη, κύριε Μπεκιάρη.
1: Σήμερα κιόλας παρουσιάζουμε στο
0: Διοικητικό. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο στην περιοχή μας, την Πέμπτη, κύριε Μπεκιάρη.
1: Σήμερα κιόλας παρουσιάζουμε

0: μόλις 5 εκατομμύρια από το κράτος. Το λέω αυτό για να καταλάβουν και οι ακροατές άμεσα γιατί μιλάμε. Mm-hmm. Δημόσιο κέντρο με μόλις 7% κρατική χρηματοδότηση, τα υπόλοιπα εισερχόμενα από κυρίως ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα αλλά και την διεθνή βιομηχανία. Τώρα λοιπόν να πούμε ότι εμείς πέρα από το κέντρο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που έχουμε βαστικά γραφεία γιατί αντλούμε εκεί πολλούς εργαζόμενους, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και είμαστε σε 7 περιφέρειες και πολλές πόλεις, κάνουμε γραφεία παραρτήματα που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της ευφυούς, αν θέλετε, ανταγωνιστικότητας κάθε περιοχής. Με λίγα λόγια, το κέντρο μας για έρευνα στην ναυτιλία είναι φυσικά στον Πειραιά, για έρευνα στον τουρισμό είναι στη Ρόδο, για έρευνα σε θέματα ορεινής ανάπτυξης, πυλινιπλαστήρα κλπ. Δυτική Μακεδονία,
1: ναι.
0: Δυτική Μακεδονία επίσης έχουμε την πράσινη ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να κοιτάξουμε μια σειρά από θέματα και των πέντε Ινστιτούτων μας. Για παράδειγμα, ένα πολύ κομβικό θέμα είναι οι πολυτροπικές μεταφορές. Η διασύνδεση λοιπόν του αεροδρομίου, του λιμανιού, του σιδηροδρόμου και της Εγνατίας, που αυτή τη στιγμή είναι κομβικά σημεία για την Αλεξανδρούπολη, τα οποία θέλουμε να τα διασυνδέσουμε ηλεκτρονικά και να έχουμε αδιάλειπτη και συνεχή μεταφορά επιβατών και φορτίων μεταξύ αυτών των πέντε κόμβων που σήμερα είναι ανεξάρτητοι. Και αντίστοιχα, κέντρο διαχείρισης πληροφορίας έχουμε εμείς αυτό της Θεσσαλονίκης που λειτουργούμε από το 2013 με μεγάλη επιτυχία και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός θέλει να το μεταφέρουμε και σε όλη τη χώρα για να μπορέσουμε να μειώσουμε μέσα από ευφυή φανάρια, αισθητήρες κυκλοφορίας κλπ. Τον κυκλοφοριακό φόρτο, να βελτιώσουμε τα θέματα στάθμευσης, να κάνουμε την Αλεξανδρούπολη αλλά και τις γύρω όλες πόλεις να έχουν μια φανταστική, πάρα πολύ ωραία ροή, γιατί επιβαρύνονται φυσικά από τις διασυνοριακές ροές. Άρα, οι διασυνοριακές ροές είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα για μας. Να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν άξονα δημιουργείται, άξονα οδικό, σιδηροδρομικό, με πολλούς άλλους τρόπους, μεταξύ της Αλεξανδρούπολης και των Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Εμείς ξεκινάμε από την Αλεξανδρούπολη και σύντομα θα ανοίξουμε ερευνητικά παραρτήματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Ρουμανία. Αυτός ο άξονας θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ζωτικός για τη χώρα μας. Παράλληλα, βέβαια, να πούμε ότι έχουμε ήδη τεράστια συνεργασία ήδη και με το καρδιολογικό και με το αναπνευστικό τμήμα του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Θέλουμε να κάνουμε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων ασθενών με AI για ιατρική ακριβία. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για άμεση δημοκρατία, αλλά και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Εδώ επίσης να πω, ξέρετε πολύ καλά ότι στην περιοχή είχαμε τα προβλήματα πυρκαγιών και πλημμυρών. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη τεχνογνωσία εκεί. Όταν είναι σε ορεινούς όγκους, τα μεταφέρουμε. Αυτή την έρευνα την κάνουμε σήμερα στη Θεσσαλία. Αλλά όσο αφορά παιδινά τμήματα και ειδικά δάση που συνδέουν, που είναι μεταξύ χωρών όπως Ελλάδα και Βουλγαρία, εκεί θέλουμε να το εστιάσουμε στην περιοχή εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Αγροτεχνολογία ακριβίας. Έχουμε δικό μας ρομποτικό σύστημα στη Θεσσαλία που καταφέρνει και μειώνει την χρήση νερού 30%, τη λιπάσματο 40%, αλλά αυτό είναι κρίσιμο για βαμβακοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες, ειδικά στην περιοχή της Θράκης γενικότερα, αλλά θα έλεγα και της Αλεξανδρούπολης. Εδώ να πούμε ότι εγκαινιάζουμε 5 του μήνα, δηλαδή την Παρασκευή, ένα πολύ μεγάλο θερμοκήπιο ερευνητικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε μελέτη ακριβώς ποια είναι τα βέλτιστα φυτά και πώς θα μπορέσουμε να τα προσαρμόσουμε φυσικά στο μικροκλίμα και στο έδαφος της περιοχής. Πολλά άλλα, για παράδειγμα, πράσινο υδρογόνο, έτσι, ασήμαντη φόρτιση, ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Αυτά που σας λέω δεν είναι τυχαία. Εμείς τι κάναμε, διαλέξαμε 2 περιοχές αρχικά για κάθε ένα από τα 5 Ινστιτούτα, το οποίο θεωρούμε ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί οικονομιακό χώρο, αποτελεί ιδανική περίπτωση εφαρμογής, για να εφαρμόσουμε στα επόμενα 5 χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα προσαρμόσουμε αυτές τις προτεραιότητες αναλόγως και των τοπικών αναγκών και το τι θα μας ζητήσει η κοινωνία. Και να υπενθυμίσω ότι πρώτον συνεργαζόμαστε ήδη με όλες τις μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής. Και δεύτερον, ήδη, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και συγκινήθηκα όταν το είδα στην πρόσφατη επίσκεψή μου, η αστυνομία στα σύνορα, μέσα στο αεροδρόμιο που έχει την έδρα της, ήδη συνεργάζεται μαζί μας σε 3 μεγάλα ερευνητικά έργα, στα οποία δικιά μας συστήματα, δικιά μας κάμερες, δικά μας ντρόουν, δικά μας και όχι μόνο αέρια, αλλά και πύγια και θαλάσσια, χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση των σύνορων μας. Αυτό είναι ένα σημείο.

0: το οποίο σίγουρα είναι εθνική επιταγή να επενδύσουμε, γιατί ο ΚΕΤΑ κάνει και αμυντική τεχνολογία και δυτή έρευνα, να επενδύσουμε τις γνώσεις μας στο πεδίο αυτό.
1: Πάρα πολύ, ένα ευρύτατο πεδίο δράσεων, έτσι, που περιλαμβάνει μέσα και τη νέα τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη φυσική νοημοσύνη. Και πότε ξεκινάει το παράρτημα να λειτουργεί?
0: Εμείς ελπίζουμε ότι θα έχουμε την παραχώρηση των κτηρίων σχετικά άμεσα. Φυσικά θα χρειαστεί να κάνουμε και παρεμβάσεις και να επενδύσουμε μερικά μας χρήματα, να κάνουμε πιο λειτουργικά. Θεωρώ ότι, να φανταστείτε ότι έχουμε ήδη έναν ερευνητή στο ιατρικό κομμάτι, ο οποίος θέλει να μετικήσει, να το πω αλλιώς, και άλλους συναδέλφους, και ήδη έχουμε αρκετά παιδιά που μας έχουν στείλει βιογραφικά. Εγώ πιστεύω ότι εντός του χρόνου θα ξεκινήσουμε με τους 10 πρώτους συνεργάτες, με προοπτική στην τριετία να πάνε 50 και στην πενταετία γύρω στους 100. Προφανώς θα χτίσουμε σταδιακά στα παραχωρημένα κτίρια και την ερευνητική υποδομή, γιατί εμείς δεν πάμε να κάνουμε γραφεία. Γραφεία κάνουμε μόνο όταν νοικιάζουμε, και γι' αυτό και δεν νοικιάζουμε εκεί. Πάμε να κάνουμε ερευνητικές υποδομές και να μπορέσουμε μέσω από χρηματοδοτήσεις πολλών πηγών, και κυρίως ευρωπαϊκών και διεθνών, να δημιουργήσουμε πολύ σημαντικά εργαστήρια.
1: Μάλιστα. Βλέπω εδώ πέρα ένα ψήφισμα της Συγκλήτου του Δημοκρατίου, δεν ξέρω, ίσως θα το γνωρίζετε, που εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις για την προοπτική λειτουργίας του παράρτηματος του ΕΚΕΤΑΧΟ. Δεν ξέρω, υπάρχει συνεργασία με το Δημοκρατίο?
0: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές ομάδες του Δημοκρατίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την τελευταία πενταετία, έχουμε 20 έργα που τρέχουν με τοπικούς φορείς, τα μισά με το Δημοκρατίο. Έχουμε φέρει στο ίδιο το Δημοκρατίο τα δικά μας έργα έσοδα 3 εκατομμυρίων, χωρίς να είμαστε καν εκεί. Μιλάμε για ευρωπαϊκά έργα ή έργα εθνικά που δεν είναι της περιοχής. Συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε με πολλές ομάδες. Η λογική αυτού του ψηφίσματος έλεγε ότι θα γίνουμε εμείς δικαιούχοι τοπικών χρημάτων. Αυτό δεν είναι αλήθεια αφενός, διότι έχουμε ήδη γραφεία στην Καβάλα που έχουν ανοίξει στην περιφέρεια και θα κάνουμε τα εγγένεια στο αεροδρόμιο, το πρώην αεροδρόμιο, το στρατιωτικό της Καβάλας, που στο Μεγδελεώνα, που σήμερα έχει γίνει πολιτικό. Μας έχουν παραχωρήσει εκεί για 25 χρόνια γραφεία ο ιδιωτικός φορέας, άρα ούτως ή άλλως είμαστε δικαιούχοι. Και δεύτερον, εμείς δεν κοιτάμε την υφιστάμενη πίτα. Εμείς κοιτάμε σε κάθε περιφέρεια που αυτή τη στιγμή το ΕΚΕΤΑ έχει παράρτημα, κατά μέσο όρο, για κάθε ευρώ που παίρνουμε την περιφέρεια, φέρνουμε 36 ευρώ πίσω. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια άλλη πίτα, για μια άλλη ροή χρηματική. Αν πάρουμε κάτι από την περιφέρεια, αυτό θα είναι ένα μικρό κλάσμα των χρημάτων που εμείς θα φέρουμε στην τοπική κοινωνία. Άρα και φυσικά, όπως ξαναείπα, με πολύ μεγάλες συνεργασίες που αυτή τη στιγμή έχουμε με τα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας. Δεν το βλέπουμε λοιπόν καθόλου ανταγωνιστικά, και να τονίσω κιόλας ότι στην τελική δεν νομίζω ότι ο πολίτης της περιοχής ενδιαφέρεται ποιος δημόσιος φορέας θα πάρει ποια χρήματα. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη το είναι να αλλάξει η καθημερινότητά του, να υπάρχουν καλές δουλειές τοπικά, γιατί αυτό πάνε να κάνουμε, για τους αποφύτους του Δημοκρατίου, για την κοινωνία την τοπική, καλές δουλειές που όχι μόνο να κρατήσουν τα παιδιά εκεί, αλλά να φέρουν και Έλληνες της διασποράς πίσω, πράγμα που κάναμε σε άλλα παραδείγματά μας. Βεβαίως, άνθρωποι που δουλεύανε, Έλληνες επιστήμονες, στο Παρίσι, να φανταστείτε.
1: Σε 30 δεύτερα πρέπει να κλείσουμε, Πρόεδρε.
0: Ναι. Βεβαίως, στην Κοπενχάγη γύρισαν πίσω. Άρα, εμείς ερχόμαστε να συνεργαστούμε με όλους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και να πολλαπλασιάσουμε.
1: Επιτέλους, ας μάθουμε στην Ελλάδα να ενώνουμε δυνάμεις, να βλέπουμε τη λύση και όχι το πρόβλημα. Ειδικά σε φορείς που δείχνουν ότι ξέρουν πώς θα πάνε μπροστά. Και εσείς και το Δημοκρατίο.
0: Φυσικά,
1: και οι δυο, φάρι φωτεινοί. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
0: Εγώ
1: θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία 9,5, το ΚΚΕ 6, 5,5 η Ελληνική Λύση και 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, στα $97 το βαρέλι το Brent, σχεδόν $95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΚΟ με την στηρίχνωση του ήχου Ερμιώνη Αδαμίδου, στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούγκογλου, εκπονή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν χθες με επιστολή τους 150 στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές. Οι βουλευτές είναι Ζεμπέκ Χουσέιν, βουλευτής Ξάνθης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Έφη Αχτσόγλου, οι οποίοι παράλληλα αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η Έφη Αχτσόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτή. Αξίωμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, καθώς μένει με 4 μόνο βουλευτές, τους Ευκλήδη Τσακαλώτο, Θόδωρο Δρίτσα, Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Έτσι, η Νέα Αριστερά μένει δίχως κοινοβουλευτική ομάδα. Στην Αλεξανδρούπολη και στο Νομαρχείο πραγματοποιούνται από χτες ως τις 5 Ιουνίου 2026 συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνου του ΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσεως για το δημογραφικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Στις εργασίες συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της περιφέρειας με τον ΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και της Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συναντήσεις εργασίας των εμπειρογνωμόνων του κλιμακίου ΟΣΑ συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με στόχο τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων και την καταγραφή των αναγκών που θα αποτελέσουν τη βάση για το περιφερειακό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό. Στην Ξάνθη σήμερα θα πραγματοποιηθεί η 5η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-27. Κατά τη εργασία της συνεδρίας, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και οι νέες προτεραιότητες του, ενώ θα γίνει ενημέρωση για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, τα έργα στρατηγικής σημασίας, την απορρόψη της ενωσιακής συνδρομής και την επίτευξη στόχων του τρέχοντος έτους. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος στο YouTube. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και η Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Παυλακάκη Βασιλική ενημερώνουν τους πολίτες ότι δεν διατηρεί καμία σχέση η συνεργασία με πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι διαθέτουν πρόσβαση σε υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς με σκοπό την επίσπευση ή ευνοϊκή διεκπαιρέωση υποθέσεων έναντι καταβολής χρηματικής αμοιβής. Τονίζεται ότι όλες οι υποθέσεις των πολιτών εξετάζονται και διεκπαιρεώνονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τρίτα πρόσωπα. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης καλεί κάθε πολίτη που γίνεται αποδέκτης παρόμοιων προσεγγίσεων ή διαπιστώνει περιστατικά κατά τα οποία άτομα επικαλούμενα δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης ζητούν ή λαμβάνουν χρήματα να προβαίνει άμεσα σε καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές. Ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στα σχέδια εξόριξης χρυσού στην περιοχή έστειλε ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών Ιωάννου Απόστολος κατά την τοποθέτησή του στο πάνελ της Attica Green Expo στην Αθήνα, αναδεικνύοντας τη σταθερή θέση της Δημοτικής Αρχής υπέρ ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης για τον τόπο. Δεν είναι αυτή η προοπτική ανάπτυξης που ταιριάζει στον τόπο μας, τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η περιοχή διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ιστορία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τρεις γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν και φέτος σε εισάριθμες ακτές του Δήμου Κομωτινής, σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία των Βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία Ακτών Μαρινών και Τουριστικών Σκαφών της χώρας μας. Οι τρεις παραλίες που κέρδισαν για το 2026 Γαλάζια Σημαία είναι Αρρωγή, Μέση και Φανάρι Ιουλία. Η στέκη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σήμερα στις 8 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορφέας 2026, παρουσιάζει την εκδήλωση ακολουθώντας το φως. Μέσα από μελωδικούς ύμνους και λυρικό λόγο, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αποδώσουν τιμή και ευλάβεια στην Παναγία και θα παρουσιάσουν σκίτσα γεωγραφίας. Η ποιήση συναντά τη μουσική σε μια κατανοητική ατμόσφαιρα που φωτίζει την πνευματική διάσταση της παράδοσής μας. Διοργανωτής είναι το Δημοτικό Σχολείο Ευμύρου Ξάνθης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικών Ομιλωτών Κομωτινής συμμετείχε στις διεργασίες της πρώτης περιφερειακής συνάντησης του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού, από την Ήπειρο στη Δράκη, που διεξήχθη στο Δοξάτο της Δράμας και διοργανώνεται δίκτυο Διαζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Σύλλογος παρουσίασε στο κοινό καλές πρακτικές, με τις οποίες αναδεικνύει, διαφυλάττει και αναπαραστά έθιμα και δρόμενα της Ανατολικής Ρωμιλίας, όπως τα 9 φαγιά, τις καμήλες και τους διβιτζίδες και τον τρίγο. Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων της Ξάνθης. Το πρόστιμο επιβλήθηκε διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της υπηρεσίας στο εν λόγω πρατήριο, διαπιστώθηκε ότι για το καύσιμο πώληση η αναγραφόμενη τιμή στην πινακίδα και στην αντλία του πρατήριου ήταν διαφορετική από αυτή που είχε δηλωθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κατά την παράβαση του άρθρου 114, παράγραφος 1,3 και 6 των κανόνων του ΔΕΠ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα αγωνίως αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο αίμα σου.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
7: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Καλημέρα in the fix. Γελάμε εδώ φίλες και φίλοι με την Έμι. Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε από τους 98,1 μεγάκυκλους των FM. Μας ακούτε από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM. Μας ακούτε από τον ιστότοπο erteco.gr. Erteco είναι και η εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο tablet ή στο κινητό σας. Σε αυτόν τον ιστότοπο βρίσκεται και συντονίζεστε με όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρίσκεται δηλαδή μια πολύ πλούσια, μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών και προτάσεων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα προσθέθηκαν άλλα δύο έτσι, θεματικά web radios. Το ένα παίζει 80s, το άλλο παίζει 90s, το τρίτο παίζει vintage μελωδίες και το τέταρτο παίζει σύγχρονες επιτυχίες. Το κατεβάζετε στο κινητό σας, έτσι και 24 ώρες 24 ώρες ακούτε τη μουσική που επιθυμείτε. Συνάμα μπορείτε να ενημερώνεστε επί 24 ώρες βάσης για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά με την σφραγίδα, με την υπογραφή της ποιότητας, της εγκυρότητας, της υπευθυνότητας της ΕΡΤ.

Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Αχ, έμι, έμι. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Έμι Αδαμίδου στην ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, μας συντροφεύετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε, που μας συντροφεύετε, που μας προτείνετε, που μας ενημερώνετε, που είστε και εσείς μέλη αυτής της παρέας και συνδιαμορφωτές αυτής της εκπομπής. Της Οσίας Ιερίας σήμερα έμι και του Αγίου Υπατίου του Μάρτυρος. Επομένως, χρόνια πολλά στην Ιερία, στην Ιερία, στην Υπατία, στον Υπάτιο, έτσι, και Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, πολύ ενδιαφέρον θέμα, γενικότερα. Είχαμε και εδώ στην Κομωτινή πριν μερικά χρόνια τον ποδηλατικό σύλλογο, τον Θράκα Υπέα, και είχαμε και τους, πόσους λέγανε, bikes, κάπως έτσι. Όχι, τώρα δεν έχουμε έμει. Λοιπόν, ο μεν σύλλογος διέγραψε μία τρομερή πορεία με πολύ μεγάλες επιτυχίες και είχε φέρει για προπονητή, πώς τον λέγανε ρε παιδί μου, θα τον βρω, τον μόνιμο Πανελληνιονίκη στο ποδήλατο. Και μετά ήταν μια εθελοντική ομάδα, κάτι σε bikes ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Κάθε Τετάρτη κάνανε ποδηλατάδες, κάνανε διάφορες δραστηριότητες, κάποιες εκδηλώσεις. Δεν θυμάμαι τώρα. Έχουν καιρό να εμφανιστούν. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν σε ίστο χρόνο. Καλό θα ήταν να αναβίωνε όμως ο σύλλογος τουλάχιστον. Πολλά παιδάκια είχαν πάει εκεί να ασχοληθούν με το ποδήλατο. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε ένα flashback, ρε παιδί μου. Τώρα να θυμηθώ λίγο αυτόν τον προπονητή, Σαλονικιός, κάτσε λίγο, νομίζω τον εντόπισα, ένα λεπτάκι, έλα ντε,

Ναι, τον βρήκα. Ο Γιάννης Σταμουρίδης. Ο Γιάννης Σταμουρίδης είχε περάσει από εδώ. Τον είχε φέρει ο Κυριάκος ο Γκογκότσης, πρόεδρος του συλλόγου τότε, να προπονεί τα πιτσιρίκια. Και, είχαν, και όχι μόνο τα πιτσιρίκια, και μεγαλύτερους αθλητές. Και είχαν πραγματικά διακριθεί σε πάρα πολλούς αγώνες. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο σύλλογος, ούτε και η άλλη ομάδα. Η κρίση, η παντός τύπου κρίσης, εν πάση περιπτώσει, οικονομικές κρίσεις, κρίση της πανδημίας, επηρέασαν και αυτόν τον τομέα του αθλητισμού, του αθλητισμού του μία διαδεδομένου ευρέως αθλητισμού. Ίσως είναι μια ευκαιρία έτσι να το να τσιγκλίσουμε το θέμα. Παγκόσμια μέρα ποδηλασίας λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είπαμε έτσι να δούμε τα φαρμακεία μας. Τετάρτη σήμερα, από το πρωί ως το μεσημέρι κανονικά όλα τα φαρμακεία ανοιχτά. Από το μεσημέρι και έπειτα και μέχρι τις 8 θα συνεχίσουν να λειτουργούν δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Τσίτσιου στη Βασιλέως Γεωργίου 7, τηλέφωνο 253 10 22 785, και το φαρμακείο Τσολάκ στη Λεωφόρο Ηρών 4, τηλέφωνο 253 10 215 13. Από τις 8 το βραδάκι και στις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Σωτηρακόπουλου στη Σισμάνογλου 54, τηλέφωνο 253 10 70 525.

Όπως είπαμε και από χθες, το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης πάει από Μαρόνια μεριά, Ξυλαγανή, προς Κινητές, προς Φιτιλία, Άγιο Χαράλαμπο, Μαρόνια. Έτσι ξεκίνησε από τις 8 το δρομολόγιο. Στην Ξάνθη σήμερα δεν έχει δρομολόγιο, θα έχει αύριο. Θα το πούμε αύριο αναλυτικότερα. Πάμε να δούμε τον καιρό. δεν τον πετυχαίνουμε, αλλά τι να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, μεταφέρουμε τις προγνώσεις ότι είναι, ότι είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τι πιο έγκυρο και επίσημο. Εντάξει, όμως τώρα, για να λέμε ας πούμε, και του στραβού σε εισαγωγικά το δίκαιο, δεν μπορεί να υπάρχει πρόγνωση καιρού με ακρίβεια συγκεκριμένης ώρας συγκεκριμένου φαινομένου. Εντάξει. Τώρα λέει εδώ ας πούμε για την Κομωτινή. Λέει από 0,4 ας πούμε μέχρι 1,7 χιλιοστά βροχής από το πρωί, από τις 9 περίπου μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Όπως βλέπετε τώρα εδώ στην Κομωτινή δεν βρέχει ας πούμε έτσι. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να ρίξει κάποιες σταγόνες, κάποιες ψυχάλες, να ψυχαλίσει, να ψιλοβρέξει. Δεν είναι αναγκαίο δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα συμβεί, ας πούμε. Ναι, μπορεί να βρέξει, μπορεί να μην βρέξει, δίνει όμως πιθανότητες βροχής, έτσι. Έβρεξε πάλι, ναι. Κάθε ξημέρωμα ρίχνει. Μας έβρεξε λίγο χθες το απογευματάκι. Σημεράκι, δεν θυμάμαι. Απογευματάκι. Το ξημέρωμα μόνο. Λες να έβρεξε και εδώ και να μην το πήρα χαμπάρι. Μπορεί. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Νεφώσεις δείχνει με διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγο νεράκι. Νοτιαδάκι 2-3 μποφόρ, δροσερό νοτιαδάκι αν διαπίστωσα καλά. Και παρόμοιο σκηνικό και αύριο, μόνο που αύριο δίνει τις βροχούλες από πολύ πιο νωρίς. Στην Ξάνθη, τι λέει στην Ξάνθη, για να δούμε την Ξάνθη. Σχεδόν πανομοιότυπο σκηνικό στην Ξάνθη, με τη διαφορά ότι αύριο δίνει αρκετό νερό στην Ξάνθη και κεραυνούς, μεσημέρι, 12 με 3 κάπου εκεί. Από το πρωί βασικά η βροχή λέει. Μπας περιπτώσει θα το δούμε. Για να δούμε και την Αλεξανδρούπολη της φίλης μας, της Εύμης εδώ πέρα. Α, Αλεξανδρούπολη. Ηλιοφάνεια, φουλ ήλιος. Μέχρι τους 28 η θερμοκρασία σήμερα και αύριο. Ούτε σταγόνα, θαλασσίτσα, ναι. Μια χαρά. Πω, και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Καλά, τι μας λες ότι βρέχει στην Αλεξανδρούπολη αφού δεν έχει σταγόνα εδώ πέρα. Να ξημερώματα. Μάλιστα, μέχρι τους 28 και φουλ ήλιος στην Αλεξανδρούπολη. Στην Κομωτινή είπαμε μέχρι τους 26 σήμερα η θερμοκρασία. Μπορεί να βρέξει κιόλας λίγο. Στην Ξάνθη κάπως παρόμοιο σκηνικό. Εντάξει, τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι, είπαμε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις βροχούλες. Διαφορετικά, έχουμε υψηλή θερμοκρασία, φουλ ήλιο, ζεματάει ο ήλιος ώρες. Οι παλιοί λέγανε ότι άμα καίει, άμα ζεματάει ο ήλιος θα βρέξει. Μάλλον δεν ισχύει τώρα αυτό πλέον, γιατί έτσι όπως έχει καταντήσει η ατμόσφαιρα, μάλλον ζεματάει γενικώς ο ήλιος. Απλώς λένε τώρα οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ένα ακόμη καλοκαίρι με ακραία φαινόμενα, δηλαδή ακραία ζέστη και ακραίες καταιγίδες, ξέρω εγώ, σφοδρές καταιγίδες. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά σε ό,τι αφορά αφενός την αντιπυρική προστασία, την αντιπυρική περίοδο, να μην έχουμε φωτιές. Και αφετέρου, αν και εφόσον εκδηλωθούν τέτοια ακραία φαινόμενα καταιγίδων και βροχοπτώσεων, να μην έχουμε και εκεί προβλήματα, ζητήματα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και στη μια και στην άλλη περίπτωση, έτσι. Επομένως, τα μάτια μας, όχι 14, 114. Γιατί με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε εύκολα, έτσι.

Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο την ροή των θεμάτων μας. Ας σας πούμε μία είδηση, ρε παιδιά, τώρα. Δεν ξέρω. Εμένα με εντυπωσίασε. Ή ξέρω εγώ, μου δημιούργησε ένα ενδιαφέρον και μία εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε, λοιπόν. Η εθνική ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου της Βόρειας Κορέας, εθνική ομάδα γυναικών της Βόρειας Κορέας, κάτω των 17 ετών, ναι, κέρδισε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Champions League της Ασίας, το οποίο διοργανώθηκε στη Νότια Κορέα. Συμφωνώ με αυτό που λες, Έμι. Δεν θα σας πω τι μου είπε η Έμι. Εγώ περιγράφω τώρα το όλο πλαίσιο. Ο ηγέτης, λοιπόν, της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un, Kim Jong-un, τίμησε τις παίκτριες. Ή μάλλον, όχι, δεν είναι εθνική ομάδα, συγγνώμη. Είναι η ομάδα Naegoyang, ή κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Η εθνική ομάδα κατέκτησε το ασιατικό κύπελο. Πολλές παίκτες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, έχοντας μπροστά τους τον Kim Jong-un, που τις τιμούσε, που τις βράβευε, που τις συνεχάρει. Η επίσκεψη του Kim Jong-un έγινε σε ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα της Naegoyang και της εθνικής ομάδας, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 8η-20η επέτειο της Κεντρικής Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών του Κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Πριν από τον αγώνα, ο Kim Jong-un συναντήθηκε με παίκτριες και προπονητές και από τις δύο ομάδες, τους έδωσε τα συγχαρητήριά του για τις επιτυχίες τους και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχίζουν να κερδίζουν τρόπαια που συνδέονται με τον πατριωτισμό τους. Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έδειχναν τον Kim Jong-un να χαιρετά τις παίκτριες και να φωτογραφίζεται μαζί τους. Το CNN σχολίασε ιδιαίτερα το κοντράστ που υπήρχε στην ομάδα της Naegoyang, τόσο κατά την κατάκτηση του Champions League όσο και κατά την επιστροφή από την Νότια Κορέα, όπου ναι μεν πανηγύριζαν, αλλά δεν υπήρχαν τόσο έντονες στιγμές όσο αυτές που υπήρξαν με τον Kim, καθώς, όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο, η μεγαλύτερη αναγνώριση στη Βόρεια Κορέα δεν θεωρείται ούτε η δόξα, ούτε τα μετάλλια, ούτε το χρήμα, ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά η αναγνώριση από τον Kim Jong-un. Ο Kim Jong-un, λοιπόν, τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης των μελλοντικών στελεχών του κόμματος και περιέγραψε τη σχολή ως στρατηγικό οχυρό που εγγυάται την ύπαρξη και την ανάπτυξη του κόμματος. Είπαμε ότι αυτό το φιλικό έγινε με αφορμή την 8η-20η επέτειο της Κεντρικής Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών του Κυβερνώντος Κόμματος, έτσι. Πολλά και διάφορα, λοιπόν, έγιναν εκεί. Πάντως, το πρωτάθλημα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο $1 εκατομμυρίου. Όμως, ασαφές παραμένει το αν τα χρήματα αυτά μπορούν να μεταφερθούν στη Βόρεια Κορέα λόγω των περιορισμών, των κυρώσεων, του εμπάργου που επιβάλλουν, που επιβάλλει η διεθνής κοινότητα, έτσι, στη Βόρεια Κορέα. Η Ασιατική Ομοσπονδία δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το θέμα. Εντάξει. Ναι. Οκ. Άντε, να μην το σχολιάσουμε παραπάνω. Ο καθένας και η καθεμιά ας βγάλει τα συμπεράσματά του, τα συμπεράσματά της. Σε κάθε περίπτωση, έτσι, επειδή μιλάμε για αθλητισμό, μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο στα κορίτσια.

Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τα παιδάκια μας, έτσι, τα παιδάκια όλων μας. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά όσα παιδιά είναι στην ομάδα προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά όσα είναι στις θετικές σπουδές και στις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής, και στη βιολογία όσα ακολουθούν την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Στις 8.30 γίνεται η έναρξη, έτσι, στις 8 προσέρχονται στις αίθουσες τα παιδιά. Οι εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Παρασκευή, όταν και θα εξεταστούν στα λατινικά όσοι είναι στις ανθρωπιστικές σπουδές, στη χημεία όσοι μαθητές είναι στις θετικές σπουδές και στις σπουδές υγείας, και στην πληροφορική όσοι είναι στην ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Χθες οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στα μαθηματικά. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα θέματα ήταν σαφή και παρουσίαζαν ομαλή κλιμάκωση δυσκολίας, επιτρέποντας τους καλά προετοιμασμένους μαθητές να ανταποκριθούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, το θέμα Α αφορούσε βασικές θεωρητικές έννοιες, το θέμα Β επικεντρωνόταν στην ανάλυση χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και το θέμα Γ εξέταζε θεμελιώδεις γνώσεις στατιστικής. Το θέμα Δ αφορούσε πρόβλημα ακροτάτων και εξέταζε την κατανόηση της μονοτονίας συνάρτησης, με το ερώτημα Δ4 να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις αλγεβρικές.

0: κακές πράξεις. Εν τω μεταξύ, από χθες ξεκίνησαν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, έτσι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Επιπλέον συνεχίζονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου, οι οποίες θα συνεχιστούν ως τις 12 Ιουνίου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, μα σε όλα τα παιδιά, είτε δίνουν προαγωγικές, είτε δίνουν πανελλαδικές, αλλά ας μεταδώσουμε στα παιδιά πιστικά ότι δεν είναι ο πρώτος και ο τελευταίος στόχος της ζωής τους. Έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές δυνατότητες, πάρα πολλά πεδία να δραστηριοποιηθούν. Δεν τελειώνει τίποτα μα τίποτα απολύτως από αυτές τις εξετάσεις. Κυρίως μιλάμε για τις πανελλαδικές, έτσι. Βέβαια και οι προαγωγικές αυτές έχουν το άγχος. Καμιά φορά ακόμη και οι γονείς, δεν μιλώ τώρα για τους γονείς που συνειδητά απαιτούν υψηλούς βαθμούς από τα παιδιά τους, νομίζω ότι κάνουν λάθος, ταπεινή μου γνώμη, αλλά υπάρχουν και άλλοι γονείς που υποσυνείδητα, ασυνείδητα δημιουργούν έξτρα επιπλέον άγχος στα παιδιά τους. Ας τα απαλλάξουμε, αφού απαλλαγούμε και εμείς ως γονείς από αυτό το άγχος, προέχει η υγεία του παιδιού, έτσι, εν προκειμένου η ψυχική υγεία, έτσι, είναι παθικό κομπλόκο, μη βραχική γλώσση, τις εξετάσεις, εντάξει, προέχει η υγεία του παιδιού και όπως όλοι γνωρίζουμε, όλοι οι ενήλικοι γνωρίζουμε, στη ζωή υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες, άπειρες ευκαιρίες. Και καμιά φορά, ό,τι και να κάνεις, άμα είναι να σε πάει το πεπρωμένο κάπου, θα σε πάει, έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά, καλή δύναμη στους γονείς που βάζουν πλάτη, ματώνουν οικονομικά, ξενυχτούν. Και μια ακόμη φορά να απευθύνουμε παράκληση, έτσι, στους γείτονες, στους περίοικους, όπου υπάρχουν παιδάκια που διαβάζουν για τις πανελλαδικές, ας κάνουμε λίγο παραπάνω ησυχία, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, αλλά και κατά τις υπόλοιπες ώρες, είτε αυτό είναι παιχνίδια, είτε είναι μουσικές, είτε είναι εργασίες, είτε είναι οτιδήποτε. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε στη γειτονιά μας, αν κάποιο παιδί δίνει πανελλαδικές, ας σεβαστούμε τον κόπο του, τον μόχθο του που κλείνεται στο δωμάτιο και μελετά, και ας σεβαστούμε έτσι και τους σκόπους και των γονιών του, των κηδεμόνων του, της οικογένειάς του, εν πάση περιπτώσει. Και όλα να πάνε καλά, πρωτίστως για τα παιδιά, πρωτίστως για τα παιδιά, και όσα δεν περάσουν δεν πειράζει, δεν πειράζει, η ζωή είναι πολύ πολύ ωραία για να χαλαστείτε από αυτό το πράγμα. Εξάλλου δίνεται και του χρόνου, πάτε κάπου αλλού, δεν χάλασε ο κόσμος, αλίμονο. Να υπάρχει η υγεία και όλα γίνονται και όλα λύνονται.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
1: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Εν τω μεταξύ, εκεί στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα. Νέα κλιμάκωση. Η κατάσταση έχει περιέλθει πια σε οριακό σημείο. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τόσο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, είναι ένα συν ένα τα μέτωπα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι οι διπλωματικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα σχεδόν αδιαλείπτως, έτσι. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και drones. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ένα επιπλέον κύμα ιρανικών drones επιχείρησε να στοχεύσει αμερικανικές δυνάμεις, αλλά η επίθεση απέτυχε. Επίσης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και σε αεροπορική βάση και ελικόπτερα σε περιφερειακή χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το διαψεύδουν. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία άρση κυρώσεων χωρίς άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και δεσμεύσεις στα πυρηνικά.

Έτσι έχει η κατάσταση. Και συνεχίζεται το πράγμα, έγινε μια συνήθεια. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν τώρα. Εντάξει, παρακολουθείτε την επικαιρότητα. Έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας ή βγάζετε τα συμπεράσματά σας για το ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, τι σημαίνουν οι δηλώσεις εκατέρωθεν, τι σημαίνουν οι δεσμεύσεις, τι σημαίνουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Και λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν και κυρίως αυτών που δεν συμβαίνουν, δηλαδή επειδή δεν επέρχεται ειρήνευση, έχουμε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Τιμή πετρελαίου Brent τώρα που μιλάμε 97,6. Θυμάστε χθες το πρωί που το βλέπαμε πού, στα 93, στα 91, κάπου εκεί. 97,68 τώρα με τάσεις ανωδικές το Brent. Το αργό 95,57 με τάσεις ανωδικές, και αυτό ήταν πιο κάτω εχθές. Τι να πούμε. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Επηρεάζεται όλη η παγκόσμια οικονομία. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες, μέρες, αν δεν υπάρξει εκεχηρία, διακοπή των εχθροπραξιών, ειρήνευση, αποκλιμάκωση, θα αρχίσουν να αποτυπώνονται de facto στην ζώσα πραγματικότητα οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις των αναλυτών εκείνων που πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες, πριν από 40 μέρες εκτιμούσαν ότι σε περίπτωση που τούτη η κατάσταση συνεχιστεί μέχρι και τον Ιούνιο, ξέρω εγώ, οι συνέπειες θα είναι πολύ αρνητικές. Και όχι μόνο θα είναι πολύ αρνητικές τη στιγμή που θα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει ή τη στιγμή που ήδη συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, αλλά θα είναι δυσίωνες και αναφορικά με την προοπτική της επιστροφής στην κανονικότητα που υπήρχε πριν τον πόλεμο. Δηλαδή, ακόμη και τώρα, ας πούμε, αν σταματήσει η σύγκρουση, θα περάσει πολύ καιρός, εβδομάδες ή και μήνες, μέχρι να ομαλοποιηθούν τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Που σημαίνει ότι πλέον, αφού φτάνουμε τις 100 μέρες πολέμου, δεν είναι Φεβρουάριος, 28 Φεβρουάριο ξεκίνησε, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, 62, 92, 95, 96 μέρες. Πλέον κάθε μέρα που προστίθεται στον πόλεμο, που περνάει χωρίς να βρίσκεται λύση, θα επιδεινώνεται η κατάσταση και η τρέχουσα και η κατάσταση, αν και εφόσον υπάρξει τραυματισμός του πολέμου. Θεός να βάλει το χέρι του, που λέγανε και οι παλιοί και που λέμε και οι νεότεροι, και για να δούμε πού θα μας βγάλει όλη αυτή η αναταραχή, όλη αυτή η αναμπουμπούλα εκεί στη Μέση Ανατολή.

συνεδριάζει σήμερα, φίλες και φίλοι, 3 Ιουνίου, Τετάρτη, στην Ξάνθη, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Είναι η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε για περισσότερη ευκολία, του ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Κατά τις εργασίες της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων η πορεία υλοποίησης του προγράμματος αλλά και οι νέες προτεραιότητές του. Ενώ θα γίνει επίσης ενημέρωση για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για τη στρατηγική έξυπνη εξειδίκευση, για τα έργα στρατηγικής σημασίας, για την απορρόφηση της ενωσιακής συνδρομής και για την επίτευξη των στόχων του τρέχοντος έτους. Η συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά από το κανάλι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος στο YouTube. Αν γκουγκλάρετε πέμπτη συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης πέμπτη συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία, θα σας το βγάλει, έχουν ξεκινήσει εργασίες αυτή τη στιγμή, τοποθετείται, μιλάει ο Περιφερειάρχης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν ως και τις 5 του μήνα στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης οι συναντήσεις εργασίας κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού σε όλους μας ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο του έργου της δημιουργίας του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση σχεδίου δράσης για το δημογραφικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της περιφέρειας με τον ΟΣΑ, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια συνεργασία που δεν ξεκινά τώρα, σήμερα, αφού το προηγούμενο διάστημα τα δύο μέρη συνεργάστηκαν για την αποτύπωση του επενδυτικού και του αναπτυξιακού περιβάλλοντος της περιοχής μας. Πέρσι ο ΟΣΑ, είπε ο κ. Τοψίδης, ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στη στενή σύνδεση μεταξύ δημογραφικής εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης. Μία πρόδειλη σύνδεση αυτών των δύο στοιχείων, έτσι. Το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις, σημείωσε ο κύριος Τοψίδης και πρόσθεσε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η προσέλκυση επενδύσεων δημιουργεί θέσεις εργασίας και προοπτικές παραμονής των νέων στον τόπο τους. Αντίστοιχα, η δημογραφική συρρήκνωση επηρεάζει την παραγωγική βάση, την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιφέρειας. Το δημογραφικό λοιπόν δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις. Συνδέεται και με την εργασία, με τη στέγαση, την προσέλκυση και διατήρηση νέων ανθρώπων, την ποιότητα ζωής, τις υποδομές και συνολικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση του αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την οικονομική προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναφερόμενος δε στον στόχο της αποστολής του ΟΣΑ, ο Περιφερειάρχης τόνισε: «Στόχος της προσπάθειας αυτής δεν είναι απλώς να καταγράψουμε το πρόβλημα. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε λύσεις. Η αποστολή του ΟΣΑ θα οδηγήσει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό, βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα, σε επιστημονική τεκμηρίωση και σε διεθνή τεχνογνωσία». Επιπλέον, επεσήμανε πως η περιφέρεια έχει καταφέρει να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και αναπτυξιακών πρωτοβουλίων, καθώς η νέα αποστολή του ΟΣΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποτελεί, όπως υπογράμμισε, αναγνώριση της σοβαρής δουλειάς που έχει προηγηθεί και της βούλησής μας να σχεδιάζουμε πολιτικές με βάση τα δεδομένα και όχι τις υποθέσεις. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης απέναντι στη δημογραφική πρόκληση, τονίζοντας
Δεν βρισκόμαστε εδώ για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, βρισκόμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Το δημογραφικό δεν είναι ένα ζήτημα που λύνεται άμεσα, όμως δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής. Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν επιθυμούν να είναι απλοί παρατηρητές των δημογραφικών εξελίξεων. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης. Με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και όλων των τοπικών φορέων, θέτουμε σήμερα τις βάσεις για ένα εφαρμόσιμο περιφερειακό σχέδιο δράσης που θα βοηθήσει την περιφέρειά μας να διατηρήσει τον πληθυσμό, να προσελκύσει νέους ανθρώπους και να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Στις συναντήσεις αυτές του ΟΣΑ, που όπως είπαμε ολοκληρώνονται την σήμερα έχουμε Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή, 5 του μήνα, συμμετέχουν ακόμη εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνίας των πολιτών, της αγοράς εργασίας, προκειμένου να συλλεχθούν πρωτογενή στοιχεία και να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και οι προτεραιότητες. Στοιχεία που θα αποτελέσουν τη βάση για το περιφερειακό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό. Συνοψίζοντας, γίνεται μία συγκεκριμένη ενέργεια. Συλλέγονται στοιχεία, καταγράφονται καταστάσεις, προκειμένου να διαμορφωθούν λύσεις, προτινόμενες προφανώς προς την κεντρική διοίκηση αφανώς, και λύσεις διεκδικούμενες προφανώς μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από διάφορα προγράμματα, εγχώρια ή ευρωπαϊκά, προκειμένου να δημιουργηθεί το περιβάλλον εκείνο που θα παράξει τις βάσεις, που θα φτιάξει τις βάσεις. Ποιες είναι αυτές οι βάσεις, σύμφωνα με τον κύριο Τοψίδη? Έτσι. Είναι προσελκύση επενδύσεων, δημιουργία θέσεων εργασίας. Έτσι θα μείνει ο νέος στον τόπο του και θα προσελκυστεί κι άλλος νέος να έρθει να δουλέψει εδώ. Παράλληλα είναι οι υποδομές, η ποιότητα ζωής που συνθέτουν έτσι μία γκάμα λειτουργίας, ένα καμβά λειτουργίας της τοπικής κοινότητας. Αν δεν υπάρχει ένα επίπεδο ζωής ικανοποιητικό, ασφάλεια, λειτουργικότητα των πόλεων, των υποδομών, δεν είναι και πολύ έτσι ελκυστικός ένας τέτοιος τόπος. Επομένως χρειάζεται να γίνουν πράγματα σε μια σειρά από τομείς, στοχευμένα, αξιολογημένα, και εγώ θα έλεγα, θα προσέθετα σε όσα έχει πει ο κύριος Περιφερειάρχης και με τα οποία συμφωνώ εγώ προσωπικά, ταπεινή μου γνώμη, θα προσθέτεται όμως και ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί σε κάποιο σημείο λέει ότι δεν έχουμε τον χρόνο να καθυστερήσουμε άλλο. Αυτό από μόνο του νομίζω θα πρέπει να δώσει το έναυσμα ώστε να τρέξουν όλες οι διαδικασίες σαν να πρόκειται για το ντεμαράζ της υπόθεσης, σαν να πρόκειται για το τελευταίο κατοστάρι προκειμένου να κερδίσουμε. Έχουμε μείνει αρκετά πίσω, είναι κοινός τόπος αυτό, σωστές οι επισημάνσεις, σωστές οι ενέργειες, σωστές οι πρωτοβουλίες προς σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να τρέξουμε λίγο παραπάνω, πρέπει να δώσουμε ένταση, πρέπει να δώσουμε ταχυδύναμη, να μιλήσουμε και με λίγο αθλητικούς όρους στις ενέργειες που γίνονται, ώστε να υπερκαλυφθεί το χαμένο έδαφος όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί κάθε μέρα που περνάει επιβαρύνει την ήδη αρνητική κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί και συνεχίζει να διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα αυτή η σύμπραξη της περιφέρειάς μας με τον ΟΣΑ και με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής θα έχουν ένα, πώς να το πούμε, ένα draft, ξέρω εγώ που λέγαμε και παλιά στο χωριό, ένα μπούσουλα, ώστε να κινηθούν υπηρεσίες, παράγοντες, πολιτικές, προτάσεις, και όσα περισσότερα γίνονται τόσο πιο γρήγορα να αντιστρέφεται το αρνητικό πρόσημο του δημογραφικού, το οποίο είναι έτσι τώρα είναι περιττό να πούμε πόσο σημαντικό είναι για έναν τόπο το δημογραφικό. Εννοείται. Θα το παρακολουθήσουμε λίγο το θέμα, να το αναλύσουμε λίγο, αν μπορέσουμε έτσι και βρούμε κάποιο χρόνο που να βολεύει και τον Περιφερειάρχη έτσι να τα πούμε.
γιατί είναι νομίζω ίσως η αιχμή όλης της βεντάλιας των πολιτικών που ασκεί ή που θέλει να ασκήσει η περιφέρειά μας. Νομίζω ότι είναι η κορυφή των πραγμάτων. Θα δούμε, θα το ψάξουμε και λίγο παραπάνω.

Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε, όσοι έχετε παιδάκια, όσοι έχετε εγγονάκια, όσοι έχετε ανιψάκια, όσοι έχετε βαφτιστήρια, ότι έρχεται η 11η, παρακαλώ, έκθεση παιδικού βιβλίου από τη Χεν Κομωτινής. Μια δράση που μπαίνει στην δεύτερη δεκαετία της, μια δράση που έχει καθιερωθεί και έχει καθιερωθεί επειδή έχει αγκαλιαστεί από το κοινό και όχι άδικα, διότι είναι μια δράση χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς έτσι εντυπωσιασμούς, που καταφέρνει όμως να περνάει το μήνυμα, να πετυχαίνει το στόχο της. Ποιος είναι ο στόχος? Να μοιήσουμε τα παιδάκια μας στον μαγικό, στον συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων. Έτσι λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο, 5 του μήνα, στις 6 το απόγευμα, στο κλασικό σημείο του ετήσιου αυτού ραντεβού, στα Παπάκια, δηλαδή, στην παιδική χαρά, Παπάκια, πλατεία Χεν, Σαμοθράκης 14, είναι παραδίπλα από το γυροκομείο, να το πούμε, έτσι, πασίγνωστη περιοχή. Στις 6 το απόγευμα, είπαμε, συμμετέχουν τα βιβλιοπωλεία Bookstop Δημοκρίτιο και Παιδεία. Ο τίτλος και το μήνυμα της φετινής δράσης είναι «Όχι στη βία, ναι στη φιλία». 6 λεξούλες απλές αλλά σπουδαίες, πάρα πολύ σημαντικές. «Όχι στη βία, ναι στη φιλία». Έτσι, να περνάμε στα παιδιά μας αυτά τα μηνύματα, και βέβαια όχι μόνο με τίτλους εκδηλώσεων και στα λόγια, αλλά και στην πράξη, να βλέπουν και εμάς τους μεγαλύτερους να τηρούμε αυτά τα μηνύματα, ώστε έτσι εμπράκτως να διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά. Επίσης, τους μικρούς φίλους του βιβλίου θα περιμένουν εκεί στον χώρο της παιδικής χαράς και εργαστήρια ζωγραφικής και κατασκευών, με την υποστήριξη του ΚΔΑΠ του Δήμου Κομωτινής, αλλά και του Τμήματος Βρεφονηπιοκόμων του ΙΕΚ Κομωτινής, της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, του ΤΕΟΣ ΟΑΕΔ δηλαδή. Τι άλλο, αυτά. Ο καιρός λογικά θα είναι πολύ καλός. Έχει εκεί πέρα παρέες παιδιών, έχει παιχνίδια, έχει μαγαζάκια, έχει παγκάκια. Θα είναι μια πολύ σούπερ ευκαιρία για τα παιδιά κυρίως, αλλά και για τους συνοδούς τους, γονείς, κηδεμόνες, παππούδες, γιαγιάδες, θείους, νονούς, έτσι, να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα, πριν οι μεγάλοι, όσοι εν πάση περιπτώσει το αποφασίσουν, το έχουν στο προγραμματισμό τους, να βγουν για κάνα ποτό πιο μετά. Από νωρίς πάμε από παιδική χαρά Παπάκια για αυτήν την 11η έκθεση παιδικού βιβλίου της Χεν Κομωτινής. Να πούμε και συγχαρητήρια λοιπόν στη Χεν Κομωτινής, που 11 χρόνια τώρα είναι πιστή σε αυτό το ραντεβού, διοργανώνει αυτή την απλή λιτή, όπως φαίνεται, εκδήλωση, αλλά με πολύ πολύ δυνατό και ωφέλιμο περιεχόμενο. Στο μεταξύ, όσοι έχετε τον χρόνο και τη διάθεση, αύριο 5η 4 Ιουνίου, όχι, σήμερα τι έχουμε, Τετάρτη 3, ναι, άρα αύριο 5η 4, σωστά, στις 7 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη στην Ξάνθη, διοργανώνεται μία ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως αναφέρει ο συντονιστής της εκδήλωσης, καθηγητής ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης, κ. Βασίλης Τσαουσίδης, ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, η παραδοσιακή ισορροπία στον χώρο της εργασίας διαταράσσεται, η τεχνητή νοημοσύνη παράγει αξία που δεν αποδίδεται αναλογικά στην κοινωνία, ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης συχνά παραμορφώνονται και οι θεσμοί έρχονται εκ των υστέρων να ρυθμίσουν καταστάσεις που ήδη έχουν διαμορφωθεί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, όσοι έχετε τον χρόνο και την διάθεση, όπως είπαμε, να ακούσετε επιστημονικές προσεγγίσεις επί του θέματος.
Και μία υπενθύμηση, διότι η επανάληψη λέει είναι μήτρη πάσης μαθήσεως, έτσι. Ο Δήμος Κομοτηνής λοιπόν εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου που ξεκίνησε την Πορτομαγιά και λήγει στις 31 Οκτωβρίου, υπενθυμίζει σε ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαιδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρημοτομικών σχεδίων, σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των προαναφερθέντων περιπτώσεων και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία, ότι οφείλουν να προβούν στον καθαρισμό τους έως και τις 15 Ιουνίου, οφείλουν να τα συντηρούν καθαρισμένα ως το τέλος της αντιπυρικής περίοδου προς αποτροπή προδήλωση κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και φυσικά οφείλουν να το δηλώσουν αυτό, να δηλώσουν αυτή τους την ενέργεια με σχετική υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου σημειωτέων καταχωρούνται, υποβάλλονται και οι καταγγελίες για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έτσι. Η διαδικασία καθαρισμού τι περιλαμβάνει, για να ξέρετε τι πρέπει ακριβώς να κάνετε. Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το κτίσμα. Απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά είναι το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα τώρα με την ηλικία και το είδος του δέντρου, έτσι. Επίσης, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους, απομάκρυνση τυχών άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή έφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων και ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων αυτών, έτσι, σε συνεννόηση ενδεχομένως με την τοπική υπηρεσία καθαριότητας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, αλλά και σε περίπτωση μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Είπαμε ότι στην ιστοσελίδα που υποβάλλονται οι υπεύθυνες δηλώσεις διεκπαιρέωσης αυτής της υποχρέωσης, καταχωρούνται και οι καταγγελίες για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή, προσοχή, μη φάτε καταγγελία. Όχι τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνει ο άλλος στην πλατφόρμα και λέει: το τάδε οικόπεδο εκεί στην τάδε διεύθυνση έχει γίνει ζούγκλα. Καταγγελία. Επομένως, σπεύστε να διεκπαιρεώσετε αυτή την υποχρέωσή σας. Εννοείται ότι από τις παραπάνω υποχρεώσεις που αναφέραμε εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι συντηρημένοι κήποι ή φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων, μπαλκόνια, ταράτσες, σε έτσι, κάλυπτους πολυκατοικιών κτλ. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες τώρα μπορείτε να λάβετε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής και για τις υποχρεώσεις σας και για τις διαδικασίες, αλλά και για την ασφαλή μεταφορά όλων αυτών που είπαμε, τηλεφωνώντας στο 253 10 22 8 10, έτσι, 253 10 22 8 10, μιλάτε με την κυρία Ελισάβετ Λασπά. Τώρα έχει και ένα email, αν μπορείτε να το συγκρατήσετε, ή τελεία, δηλαδή έψιλον τελεία λασπά papakikomotini.gr. Νομίζω ότι το τηλέφωνο είναι το πιο εύκολο, μπορείτε να το βρείτε πιο εύκολα και εκτός από εμάς δηλαδή. 25310, ο αυτόματος, ο κωδικός της πόλης, 22810. Μιλάτε με την κυρία Λασπά και σας κατευθύνει, σας ενημερώνει και όλα καλά. Σπεύστε να καθαρίσετε τους χώρους σας. Είπαμε ότι μια έτσι αδράνεια, μια αμέλεια μπορεί να φέρει τον όλεθρο και την καταστροφή. Ας είμαστε προσεκτικοί και αυτό το καλοκαίρι.

Λοιπόν, παιδιά, φοράτε κράνος. Όσοι καβαλάτε μηχανάκια, μηχανές, πατίνια, φοράτε κράνος. Γιατί αχρίαστο να είναι σώζει ζωές, έτσι. Και για να γλιτώσετε και το πρόστιμο. 1006 ελέγχους, λοιπόν, διενήργησαν την τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα, τροχονόμοι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της εκστρατείας της ελληνικής αστυνομίας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η οποία εκστρατεία αποσκοπεί στη σταδιακή και καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων και πατινιών όσον αφορά τη χρήση του κράνους. Βεβαιώθηκαν συνολικά 42 παραβάσεις. Οι 24 σε οδηγούς δικύκλων και 18 σε οδηγούς πατινιών. Βέβαια τα πατίνια, ο Κυρανάκης, ο αρμόδιος υπουργός, είπε πριν από μερικές μέρες ότι εντός δεκαημέρου θα έρθει ο νόμος για την πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους. Έτσι. Ένα κεφάλαιο αυτό το αφήνουμε στην άκρη, περιμένουμε τον νόμο. Οι ενήλικοι όμως που θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν, πέρα από τα υπόλοιπα, δηλαδή όριο ταχύτητας, ασφάλιση του οχήματος, νομίζω θα φέρει και πινακίδα, δεν θυμάμαι, δεν το ξέρω καλά αυτό, δεν θυμάμαι αν υπόθηκε από τον Υπουργό, αλλά μέσα στις υποχρεώσεις των χρηστών θα είναι και η χρήση κράνους. Φοράτε το κράνο σας, παιδιά. Επιβάλλονται πρόστιμα και έτσι πρέπει να γίνεται, μπας και, γιατί όταν υπάρχει ατιμωρησία υπάρχει και ασυδοσία, έτσι, όταν δεν υπάρχει, γιατί να μην φοράς κράνος, τη ζωή σου προστατεύεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ναι, το κακό είναι ότι βλέπουμε τώρα γονείς να κουβαλάνε παιδιά σε μηχανάκια και σε πατίνια και δεν φοράνε κράνος, παιδί μου. Κουβαλάει το παιδί του άλλος πάνω στο μηχανάκι. Να πω και για το μηχανάκι, να μην λέτε ότι λέω μόνο για τα πατίνια. Στο μηχανάκι, γιατί δεν φοράς κράνος. Πού ζούμε, στη δεκαετία του 80, ας πούμε. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Η διεύθυνση της Πειραματικής Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, πρώην ΙΕΚ δηλαδή, δημόσιο ΙΕΚ Κομωτινής, ΣΑΕΚ, ναι, τώρα λέγεται ΣΑΕΚ, ναι. Μπράβο ρε, ευχαριστώ. Α, ναι. Κυρία καθηγήτρια. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού γνωστοποιεί ότι 4 νέες ειδικότητες θα λειτουργήσουν στο Α εξάμηνο της χρονιάς 2026-2027. Απευθύνονται αυτές οι 4 ειδικότητες τόσο στους τελειόφοιτους όσο και στους υποψηφίους που συμμετείχαν ή που συμμετέχουν αυτές τις μέρες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτές οι 4 ειδικότητες είναι τεχνικός αυτοματισμών, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, πολυμέσα, web designer, video games, τρίτη ειδικότητα στέλεχος μονάδων φιλοξενίας και τέταρτη ειδικότητα τεχνικός αισθητικός ποδολογίας καλοπισμού νυχιών και ονιχοπλαστικής. Μανικιούρ, πεντικιούρ που λέμε εμείς, αυτό δεν είναι, κάτι τέτοιο θα είναι, και ποδολογίας. Για κάθε ειδικότητα προβλέπονται έως 30 θέσεις εισακτέων με εγγραφή μέσω παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου ή μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Επιπλέον, 2 ακόμη ειδικότητες θα λειτουργήσουν και είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης αργυμάχηρας σεφ και τεχνικός κομωτικής τέχνης. Ναι, είναι 2 ακόμη ειδικότητες. Ωραία. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 815-05-815-07 να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. Είπαμε, είναι η ΣΑΕΚ της Κομωτινής, πρώην ΔΙΕΚ, δημόσιο ΙΕΚ δηλαδή. Έτσι, είναι ειδικότητες οι οποίες έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό λέμε και για τις πανελλαδικές, έτσι.

δεν τελειώνουν τα πάντα στις πανελλαδικές. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, άλλες οδοί που μπορεί να ακολουθήσει ένας νέος με επιτυχία και με προοπτικές επαγγελματικές αποκατάστασης. Γιατί εν τέλει αυτό είναι το ρεαλιστικό ζητούμενο. Εντάξει, λέμε έτσι, πρέπει κάτι που θα κάνεις να σου αρέσει οπωσδήποτε. Λοιπόν, κάπως έτσι φίλες και φίλοι, να σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ευχαριστώ εγώ την Έμι Αδαμίδου που ήταν και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί η Αμαλία Γαριφαλίδου με το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπογιούκογλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Ακολουθεί ο Πάνος Γιώγας με τις αθλητικές ειδήσεις. Όχι. Ο Σαμί θα κάνει και τα αθλητικά. Περαστικά του Παναγιώτη. Μάλλον κάτι έπαθε. Περαστικά του και να είναι δυνατός, γιατί προβλέπεται θερμό καλοκαίρι με τα αθλητικά δρόμενα και η επόμενη σεζόν για τις ομάδες της πόλης μας. Φίλες και φίλοι, πρώτο Θεός, το λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ερμιόνια Δαμίδο. Στην αρχισυνταξία, ο Ζαμί Καραμπογιούγκογλου. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν χτες με επιστολή του 150 στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές. Οι βουλευτές είναι Ζεμπέκ Χουσέιν, βουλευτής Ξάνθης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Έφη Χτσόγλου, οι οποίοι παράλληλα αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Στην Αλεξανδρούπολη και στο Νομαρχείο πραγματοποιούνται από χτες στις 5 Ιουνίου 2026 συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνου του ΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκφώνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις εργασίες συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της περιφέρειας με τον ΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ξάνθη σήμερα θα πραγματοποιηθεί η 5η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-27. Κατά τις εργασίες συνεδρίας, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και οι νέες προτεραιότητες του, ενώ θα γίνει ενημέρωση για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, τα έργα στρατηγικής σημασίας, την απορρόφηση της ανοσιακής συνδρομής και την επίτευξη στόχων του τρέχοντος έτους. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και η Αντιπεριφερειακή Περιφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Παυλακάκη Βασιλική ενημερώνουν τους πολίτες ότι δεν διατηρούν καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι διαθέτουν πρόσβαση σε υπηρεσιακούς παράγοντες ή αρετούς με σκοπό την επίσπευση ή ευνοϊκή διεκπαιρέωση υποθέσεων έναντι καταβολής χρηματικής αμοιβής. Ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στα σχέδια εξόρυξης του χρυσού στην περιοχή έστειλε ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών Ιωάννου Απόστολος κατά την τοποθέτησή του στο πάνελ της Attica Green Expo στην Αθήνα, αναδεικνύοντας τη σταθερή θέση της Δημοτικής Αρχής υπέρ ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης για τον τόπο. Δεν είναι αυτή η προοπτική ανάπτυξη που ταιριάζει στον τόπο μας, τόνισε χαρακτηριστικά και επισημένοντας ότι η περιοχή διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ιστορία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τρεις γαλάζιες ημέρες θα κυματίσουν και φέτος σε ισάριθμες ακτές του Δήμου Κομωτινής, σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Οι τρεις παραλίες που κέρδισαν για το 2026 γαλάζια σημαία είναι η Αρρωγή Μέση και το Φανάρι Ιουλία. Η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη σήμερα στις 8 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορφέας 2026, παρουσιάζουν την εκδήλωση ακολουθώντας το φως μέσα από μελωδικούς ύμνους και λυρικό λόγο. Οι μαθητές και οι μαθήτρες θα αποδώσουν τιμή και βλάβια στην Παναγία και θα παρουσιάσουν σκίτσα γεωγραφίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορωμιλωτών Κομωτινής συμμετείχε στις διεργασίες της πρώτης περιφερειακής συνάντησης του δικτύου Ζώστας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο στη Θράκη, που διεξήχθη στο Δοξάτο της Δράμας και διοργάνωσε το δίκτυο Ζώστας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε πρατείο υγρών καυσίμων της Ξάνθης. Το πρόστιμο επιβλήθηκε διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε και από υπαλλήλους της υπηρεσίας στο εν λόγω πρατήριο διαπιστώθηκε ότι για το καύσιμο πώλησης η αναγραφόμενη τιμή στην πινακίδα και στην αντλία του πρατηρίου ήταν διαφορετική από αυτή που είχε δηλωθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά παράβαση του άρθρου 114, παράγραφος 1,3 και 6 των κανόνων ΔΕΠΗ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, το ποδήλατο, από την ιδιαίτερη φωνή με τα ιδιαίτερα ηχοχρώματα από την Ελένη Βιτάλη και από έναν εξαιρετικό δίσκο, 7 και ένα προσέχεση ήταν ο τίτλος του δίσκου που εμπεριέχει αυτό το τραγούδι. Και επιλέξαμε το τραγούδι αυτό γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδήλατο. Είναι μια μέρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ποδήλατά μας που τα έχουμε ξεχάσει εκεί που ήταν, σε κάποια αποθήκη ή στην είσοδο του σπιτιού. Το ποδήλατο είναι και τόπο ζωή για κάποιου ανθρώπου. Και έτσι είπαμε να ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή εμείς για άλλη. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 θα είναι ο Σαμί Καραπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου μαζί με τον Γιώργο Φεμίδη. Τους ευχαριστούμε για τα ωραία χρώματα και τα χαμόγελα. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε την δυνατότητα να μπείτε και στην διεύθυνση www.tekko.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος, έτσι και τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή, για την επικοινωνία μας είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας, είναι το 25-31-02-29-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση ερκομοτινής@.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φράση ερκομοτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων που τρέχουν από την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και όχι μόνο και της Ξάνθης. Μπορείτε να βάλετε τα ψυχρά σχόλιά σας για όλα αυτά τα περίφημα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, αλλά κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, από τόσο σημειώνουμε το χέρι στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα δεν προχωράνε και υπάρχει μια στασιμότητα με αλληλοκατηγορίες αλλά και με αλληλοεπιχείρησης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή των Ισραηλινών, των Ιρανών και των Αμερικανών. Το Ιράν, υψηλό βαθμό στέλεχος του Ιρανικού στρατού, θεωρεί αναπόφευκτη την επανάναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και την ένταση που θα υπακρατήσει αυτές τις μέρες. Στην Ουκρανία, απολύτως απαραίτητη βοήθεια των ΗΠΑ σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα χτες, έχει δηλώσει ο Ζελένσκι. Ενώ ο Ουκρανικός στρατός έπληξε το τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, δηλώνει στην σημερινή δήλωση του πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, στην Αμερική. Τώρα, ο διορισμός ενός πιστού υποστηρικτή του Τραμπ χωρίς εμπειρία στην θέση του επικεφαλής της DNA προκαλεί θύελλα αντιδράσεων μεταξύ των δημοκρατικών αλλά και την αμφισβήτηση αρκετών ρεπιπλουκανών. Έχει ξεσπάσει έτσι μια διαμάχη τώρα εδώ, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Στην Γερμανία, η πρώην Ανατολική Γερμανία, μοντέλο για τον οικονομικό μετασχηματισμό όλης της χώρας, έχει δηλώσει ο καγκελάριος Μέρτς και τόνισε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στις συντάξεις και στην φορολογία. Μια δήλωση και το μοντέλο που επιλέγει ο καγκελάριος της Γερμανίας, που είναι το μοντέλο της Ανατολικής Γερμανίας, της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων μέσα στη Γερμανία. Και να πάμε και στα στοιχεία της Eurostat. Στο 3,2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ευρωζώνη, στο 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στον ίδιο μήνα και στην κλιματική αλλαγή πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο El Niño φέτος το καλοκαίρι σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε πολλά σημεία και αυτό νομίζω ότι ετοιμάζει και λίγο τον κόσμο. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα έχουμε την καταβολή της ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί και νομίζω ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους που έχουν παιδιά. Έχουμε αύξηση περίπου 85% έχουν καταγράψει οι ζητούμενες τιμές κατοικίων στην Ελλάδα από το 2016 μέχρι σήμερα. Έχουμε και τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος δηλώνει ότι ακριβώς στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Και στα στοιχεία του ΑΣΑ, αντικτική ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ στο 1,9% το 2026 και στο 2% το 2027 περίπου. Και με πολλά άλλα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και τους ανθρώπους του ΑΣΑ που είναι εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρόπολης. Ήταν από χτες, έχουν ξεκινήσει εργασίες για να δουν τι γίνεται με το δημογραφικό, τις καταγραφές των προβλημάτων και τις λύσεις που μπορούν να προτείνουν. Δεν θα είναι εύκολες οι λύσεις. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος τρέχει και το πρόβλημα του δημογραφικού δεν είναι μόνο το πρόβλημα της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι όλης της χώρας. Το αντίστοιχο πρόβλημα δυστυχώς υπάρχει και στην Ευρώπη, σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να μπορούν να ληφθούν μέτρα. Και η αλήθεια είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους πολλούς νέους ανθρώπους, πολύ δύσκολα πλέον τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι κάνουν οικογένεια με αυτούς τους ρυθμούς που υπάρχει στην ζωή τους και με αυτούς τους ρυθμούς που λειτουργεί η οικονομία στον κόσμο, που κανά πάσα εκλεγμένος τέλος μπορεί να ανατινάξει την οικονομία του κόσμου. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, που έχει και μια ανταλλάκταση σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά και κυρίως ο τρόπος που παίρνουν τις αποφάσεις και τις ανεβούν σε μερικά δευτερόλεπτα. Έχει καταγραφεί κατά τη χθεσινή μέρα, μέσα σε 10 ώρες, ο πρόεδρος μιας υπερδύναμης χώρας όπως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατάφερε να κάνει 72 αναρτήσεις. Θα πει κανείς, δουλειά δεν έχουν να κάνουν. Προφανέστατα, οι αναρτήσεις είναι πιο έτσι ελκυστικές από τη δουλειά που είναι να κάνουν, γιατί η δουλειά που κάνουν είναι κυρίως η καταστροφή του κόσμου σε πολλά σημεία αυτού του πλανήτη που λέγεται Γη. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye,

0: Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.
1: Ένα από τα πιο όμορφα ποίηματα που έχει γράψει ένας μεγάλος ποιητής που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη και έχει ταξιδέψει σε όλα τα σημεία του κόσμου, ο Ναζίμ Χικμέτ, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή του 1963 στην Μόσχα και εδώ το άκουσαμε σε μια εξαιρετική εκτέλεση. Από κάτω να ακούγεται η φωνή του ποιητή και από δίπλα η διαπεραστική, η μαγική και η τρυφερή φωνή του Μάνου Λοΐζου. Όπως και είναι μια έτσι κατάσταση σκοτεινή αυτό που ζει ο πλανήτης και πώς έχουν τα πράγματα. Και ένα ποίημα που έχω την αίσθηση, αφού μελοποιήθηκε και από τον Μάνο Λοΐζο, διατηρεί την επικαιρότητά του. Εμείς με αυτούς τους ήχους να γυρίσουμε στην πραγματικότητα, να πάμε στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, όπου έχουμε έντονη κινητικότητα. Και αυτό που έχει σημασία, από σήμερα στη Βουλή περίπου οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι 40. Χτες είχαμε την παρέτηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Είχαν υποβάλει 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς την παρέτηση τους, και μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές. Και μεταξύ αυτών των βουλευτών και είναι και ο βουλευτής της Ξάνθης, ο κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Θυμάμαι πώς είχε ξεκινήσει αυτό το ταξίδι με την Νέα Αριστερά και θυμάμαι τώρα επίσης πώς τελειώνει. Λίγο θέλω τη δική σας τη γνώμη. Φαίνονταν τα πράγματα, δεν πήγαιναν την τελευταία περίοδο, τον τελευταίο τρίμηνο υπήρχαν τρίβες. Και φτάσαμε στην χθεσινή ανακοίνωση και στη δική σας, την προσωπική που κάνετε για την παραίτησή σας από την Νέα Αριστερά, αλλά και των ανθρώπων στο σύνολο αυτών που έφυγαν.
2: Καταρχάς θέλω να επισημάνω ότι από χτες το βράδυ και στο διαδίκτυο και παντού ακούμε σχόλια ότι παραιτηθήκαμε για να πάμε στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Αυτά δεν ισχύουν. Υπήρχε μια μεγάλη πολιτική διαφορά μέσα στην Νέα Αριστερά. Ιδεολογική διαφορά. Ξέρετε ότι και η παραίτηση του Αλέξη του Χαρίτση. Κάναμε υπομονή 2 μήνες. Είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγούσε πουθενά. Γιατί με τους συντρόφους μας είχαμε σοβαρές διαφορές στο πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα το κόμμα. Είναι αριστερά, που νομίζω εδώ και 2 χρόνια περίπου ήταν η φωνή της ανεμιτικής αριστεράς, μια αξιοπρεπέστατη φωνή νομίζω μέσα στο κοινοβούλιο. Χρειαζόταν να υπάρχει, όμως το φάσμα ανάμεσά μας δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Γιατί εμείς λέγαμε από το Λαϊκό Μέτωπο, οι βουλευτές που κινούμαστε με τον Αλέξη το Χαρίτση, και άλλη πλευρά που ναι μεν ήταν 3 βουλευτές, αλλά έλεγχαν την πολυψηφία μέσα στο κόμμα, στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Γραμματεία. Και βέβαια ήμασταν σε ένα κόμμα που δεν συμφωνούσαμε με την πολιτική που ακολουθούσε. Δηλαδή ήταν ένα παράδοξο θέμα. Προσπαθήσαμε να βρούμε τη μέση, όμως δεν ήταν εφικτό αυτό. Και παραιτηθήκαμε για να μπορέσει να συνεχίσει και η Νέα Αριστερά σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν πάρει σύντροφοι. Και εμείς οι υπόλοιποι που πιστεύουμε ότι η αριστερά δεν πρέπει να είναι μόνο καταγγελτική αριστερά, αλλά να είναι κυβερνός αριστερά, η οποία να δίνει λύσεις στα πολύ έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς η νέα αριστερά δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό, αν και είπαμε ότι είχε πολύ σημαντικό ελληνικό έργο, όμως η γύρωση με την κοινωνία δεν ήταν εφικτή. Ήταν ένα κόμμα που δημιουργήθηκε μέσα στη Βουλή. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Θυμόσαστε τότε με τον ΣΥΡΙΖΑ το τι γινόταν με τον κύριο Κασελάκη να μας φέρνει τις αμερικανιές του και να προσπαθεί να κάνει το κόμμα σαν το κόμμα των Δημοκρατών της Αμερικής. Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε και πιστεύω ότι υπερασπιστήκαμε τις αρχές της ανεμιτικής αριστεράς και ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά. Και χθες έκλεισε αυτός ο κύκλος, ανοίγουμε το διάλογο και λέμε ότι οι όρες αριστερές δυνάμεις, οι προοδευτικοί άνθρωποι πρέπει να ανερθούν για να μπορέσουν να δώσουν μια λύση στον ελληνικό λαό. Διότι αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσοι συμφωνούν με εμάς, μπορούν να μας ακολουθήσουν. Όλοι, όσοι δεν συμφωνούν, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει τις επιλογές και συνεχίζει.
1: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πως το παρόν παραμένετε ανεξάρτητοι βουλευτές. Έτσι. Η κυρία Έφη Αρτσούλου παραιτήθηκε και από την θέση της βουλευτού χτες. Πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, και δεν είναι τυχαίο ότι ίσως οι περισσότερες επικρίσεις που δέχεστε είναι ότι η αποχώρη σας συνέβη ακριβώς λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα.
2: Όπως προσπάθησα να εξηγήσω, δηλαδή συνέπεσαν οι ημερομηνίες, όμως δεν σχετίζεται με αυτό. Δηλαδή δεν έχει γίνει καμία επαφή. Βλέπω και στον τύπο μια διαστρέβλωση τη ξάνθη αυτά που είπα εγώ. Δεν έγινε καμία επαφή με τον κύριο Τσίπρα. Δεν πορευόμαστε με τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Ακόμα το κόμμα του είναι πολύ νέο. Όμως συμφωνούμε σε πολλά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Όμως δεν έχει γίνει επαφή, δεν υπάρχει κάτι συντονισμένο. Ότι πάμε. Πολλοί από εμάς μπορεί να μην ξαναπολιτευτούν. Μπορεί κάποιοι να πάνε, μπορεί κάποιοι να μην πάνε. Δηλαδή δεν είναι ο δρόμος ότι παρευθυνθήκαμε και πάμε στον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα το δείξει ο χρόνος τώρα τι θα γίνουν οι ζυμώσεις. Βεβαίως πολλοί από εμάς, και εγώ από 12 είμαι βουλευτής, έχουμε ζήσει πάρα πολλά στην αριστερά. Σιγά σιγά μπορεί να κλείνει ο κύκλος μας. Δηλαδή, αλλά θέλουμε η αριστερά η δικιά μας, που κυβέρνησε το τόπο στα πολύ δύσκολα και για μένα πέτυχε το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Πρέπει να έχει και μια δεύτερη ευκαιρία της κυβέρνησης. Θα συμβάλλουμε σε αυτό, όμως δεν είναι μονόδρομος ότι πάμε στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν έχει γίνει καμία επαφή, εγώ να μιλήσω τον εαυτό μου και προσωπικά. Όμως δεν μπορούσε να συνεχίσει η Νέα Αριστερά με ανθρώπους που από την ώρα που άλλαξε και η ηγεσία του κόμματος, στην στρατηγική, στην πολιτική που ακολούθησε το κόμμα. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο για μας. Και το βλέπαμε, δηλαδή, από την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος ο γραμματέας μας, όπως λέει το καταστατικό μας, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, το κόμμα άλλαξε πλεύση. Σεβαστεί βέβαια και αυτό, σεβαστώ και αυτό, όμως εμείς δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε σε αυτό το κόμμα. Και νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος της Νέας Αριστεράς και όσοι μένανε τους εύχομαι καλή επιτυχία, όμως ο δρόμος ο δικός μου είναι διαφορετικός. Πιστεύουμε στην ευρεία συνεργασία των αριστερών δυνάμεων που πρέπει να γίνει, ώστε η χώρα μας να έχει ένα διαφορετικό μέλλον και οι νέοι άνθρωποι μας να μπορούν να παράγουν στη χώρα μας. Αυτά είναι τα κριτήρια τα δικά μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε πολύ καιρό αυτή τη συζήτηση. Ποιοι μπορούν να συνεργαστούν, πού μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις. Μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεν έχουμε. Και αυτό που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον είναι, επειδή είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, που η κανονική περίοδος είναι να καταλήξουμε σε εκλογές τον Απρίλιο ή πιο νωρίτερα. Στον διάμεσο ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο εύκολη ή πιο δύσκολη γίνεται η λειτουργία πλέον ενός μεμονωμένου ανεξάρτητου βουλευτή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από την πλευρά των ερωτήσεων. Έτσι. Θυμίζουμε ότι η Νέα Αριστερά την τελευταία περίοδο είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά από την πλευρά των ερωτήσεων και των παρεμβάσεων στη Βουλή.
2: Βεβαίως είχαμε μια έντονη δραστηριότητα μέσα στη Βουλή και εγώ, επειδή τύχανε να είμαι και αρμόδιος της γεωργικής ανάπτυξης και πολλές φορές φιλοξενήθηκα στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ και από εδώ. Βέβαια τώρα αυτές οι παρεμβάσεις δεν θα είναι σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν θα έχουμε τους χρόνους ομιλίας που είχαμε σαν κοινωνική ομάδα, όμως οι ερωτήσεις, οι παρεμβάσεις μας θα συνεχιστούν και σαν ανεξάρτητες βουλευτές θα συμμετέχουμε πάλι στις επιτροπές που ήμασταν. Μόνο δεν θα έχουμε τους χρόνους που είχαμε στην Ολομέλεια της Βουλής και στις επιτροπές. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Βεβαίως, να λέμε και την αλήθεια, δεν είναι το ίδιο η δραστηριότητα ενός ανεξάρτητου βουλευτή και ενός βουλευτή που πορεύεται σε ένα κόμμα και είναι και ενεργός. Δηλαδή, επειδή όντως νομίζω ότι κοινοβουλευτικά η προσφορά της Νέας Αριστεράς ήταν πολύ μεγάλη όλων των συντρόφων μας. Είχαμε πιάσει ένα πολύ καλό timing, αλλά αυτό δεν μπορούσαμε να το περάσουμε στους πολίτες. Αυτό ήταν το, νομίζω, το σημείο που έχασε η Νέα Αριστερά. Ήταν μια εμπειρία. Η ζωή κρύβει πολλά απρόοπτα. Συνεχίζουμε. Ο στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε από τα βουλευτικά έδρανα καταρχάς τον νομό μας και τη χώρα μας. Αυτό κάναμε τόσο καιρό. Θα συνεχίσουμε από την πλευρά του ανεξάρτητου βουλευτή να προσφέρουμε και να αναδεικνύουμε τα σοβαρά προβλήματα και της περιφέρειάς μας και του νομού μας.
1: Επειδή πολλοί κόσμος παρακολουθεί όλη αυτή την κινητικότητα στην πολιτική σκηνή, κυρίως στο προοδευτικό χώρο, θεωρείτε έτσι όπως έχουν τα πράγματα, όπως τα διαβάζετε εσείς, όπως τα βλέπετε εσείς, ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος και θα υπάρχουν συγκλήσεις και συμφωνίες για να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο?
2: Βέβαια, τώρα η πολιτική σκηνή της χώρας μας βλέπουμε ότι είναι πολύ κατακαιρματισμένη και στον χώρο της αριστεράς και στον χώρο της δεξιάς και ακροδεξιάς. Αναμένεται και το κόμμα του Σαμαρά. Από τη μία πλευρά αυτή είναι η δημοκρατία. Δηλαδή πρέπει να δώσει επιλογές στους πολίτες να επιλέξουν. Βέβαια, σε αυτές τις εκλογές οι πολίτες θα έχουν πάρα πολλές επιλογές να επιλέξουν ποιο σχήμα θέλουν. Όμως η αριστερά, είπα ότι πρέπει να είναι για να δώσει λύσεις, να μην είναι μόνο η καταγγελτική αριστερά. Είναι το εύκολο πράγμα αυτό. Πρέπει να κυβερνήσει για να δώσει άμεσες λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτή την αριστερά οραματιζόμαστε, το κοινωνικό κράτος οραματιζόμαστε, μια διαφορετική εξωτερική πολιτική με πυρήνα το διεθνές δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό που γίνεται στο Ισραήλ, δηλαδή μπορούμε να το χωνέψουμε, η γενοκτονία που διαδραματίζεται στα μάτια μας και να κλείνουμε τα μάτια μας. Χρειάζεται μια δυναμική αριστερά η οποία να ξαναγίνει η ελπίδα του ελληνικού λαού για τα χαμηλά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, το κοινωνικό κράτος που να εγγυείται το μέλλον των ανθρώπων, το δημόσιο σύστημα υγείας, η παιδεία, όλα αυτά νομίζω είναι επίκαιρα θέματα και οφείλουμε εμείς που προερχόμαστε από την ανεδική αριστερά να δώσουμε αυτή τη μάχη για τη σύγκριση μεγαλύτερων δυνάμεων. Τώρα ο καθένας με το μαγαζάκι κοντά να πάρει το 3-4% δεν είναι η λύση. Δεν είναι η λύση, πιστεύω εγώ. Και η κυρία είναι πολύ δύσκολη. Ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά από εμάς. Και να δώσουμε την επιλογή της αριστερής κατεύθυνσης στον ελληνικό λαό. Πάνω σε αυτές τις σκέψεις, εμείς είμαστε διαθέσιμοι, εγώ είμαι διαθέσιμος να πω για να αναμνήσω τον εαυτό μου, να συμβάλλω από την πλευρά μου όσο μπορώ.
1: Νομίζω ότι όλοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις για να δούμε πού θα καταλήξουν οι εξελίξεις. Εμείς ευχόμαστε να έχετε καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μακρά προκλογική περίοδο και θα χρειαστείτε πολύ πολύ δουλειά την επόμενη περίοδο, ό,τι και αν συμβεί.
2: Έτσι ακριβώς. Τη δουλειά δεν τη φοβόμαστε. Αρκεί να φανεί και το έργο που δίνει δικαιωμόχθος να δικαιωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη να έχετε. Και λέμε να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που έχει το τίτλο «Τι άλλο, η αλληλεγγύη είναι η πιο δύσκολη εποχή». Και θα πάμε σε ένα θέμα που έχει σχέση με αυτό, αλλά θα συμβεί αύριο.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι με τον τίτλο «Η Αλληλεγγύη» από τον Δίνο Γιαννάκο, και θα πάμε τώρα στην πόλη της Ξάνθης, εκεί στο γεωκομείο της καρδιάς μας, καθώς έχουμε το ραδιομαραθώνιο αγάπης για την ενίσχυση του γεωκομείου Ξάνθης. Διοργανώνεται για μια φορά, ακόμη φορά, από το Ίδρυμα Μέγας Βασίλειος. Αύριο θα είναι έτσι η μεγάλη πορεία που θα ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, η ραδιοφωνική πορεία θα λέγαμε κανείς, όπου καθένας μπορεί να προσφέρει όσα μπορεί ή ό,τι έχει ή ό,τι θέλει για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους πλέον στο γεωκομείο της καρδιάς μας. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του γεωκομείου, του διοικητικού συλλόγου του γεωκομείου, του Γιάννη Παπαχρόνη, να δούμε πώς πάνε οι προετοιμασίες πλέον. Νομίζω ότι είμαστε στις τελευταίες στιγμές. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Σαμί. Καλημέρα στους συνεργάτες της ΕΡΑ Κομωτινής και καλημέρα στους ακροατές απανταχού του κόσμου. Έτσι, ακουγόμαστε κινδυνευτικά, φαντάζομαι, σε όλο τον κόσμο πλέον. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Ναι, αύριο Πέμπτη, 4 Ιουνίου, θα διοργανωθεί για άλλη μια χρονιά ο ραδιομαραθώνιος αγάπης για το γεωκομείο της Ξάνθης, το γεωκομείο της καρδιάς μας, το Μέγα Βασίλειο. Είναι η 15η χρονιά και Σαμί θα είναι και η τελευταία χρονιά. Το παρατηρήσατε ίσως στο εφημιστικό το σποτάκι, αλλά είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος που διοργανώνεται. Οι ετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν. Εντάξει, με τον καιρό θα παίξουμε λίγο με τις μπόρες τις καλοκαιρινές, όπως γίνεται αυτές τις μέρες. Αλλά όλες οι άλλες από τις 9 η ώρα, 12 ραδιόφωνα της Ξάνθης σε κοινή ραδιοζεύση θα έχουν πρόγραμμα μέχρι το μεσημέρι. Αλλά οι εκδηλώσεις και ο ραδιομαραθώνιος θα τελειώσει 9 η ώρα το βράδυ, δηλαδή θα είναι 12 ώρες συνεχόμενες. Γιατί θα μεταφερθούμε από το μεσημέρι και μετά στις 4 η ώρα, όταν θα κλείσει η ραδιοζεύση. Θα έχουμε πλέον μόνο από ένα ραδιόφωνο ακούσματα, γιατί θα μεταφερθούν όλα το στούντιο και τα πάντα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, που ούτως ή άλλως από το πρωί θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και συναυλίες, αλλά το απόγευμα θα γίνουν περισσότερες συναυλίες και περισσότερα δρόμενα στην κεντρική πλατεία, με τη συμμετοχή και των παιδιών, ας πούμε, των γονέων, του κόσμου. Και καλούμε τον κόσμο, ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός, να έρθει να συμμετέχει στις δραστηριότητες που είναι για όλες τις ηλικίες και να ενισχύσει με όποιο τρόπο που μπορεί, όπως το είπες, το γεωκομείο. Δεν είναι μόνο με χρήματα. Άλλοι μας δίνουν ήδη υπηρεσίες. Κατά καιρούς, πριν από χρόνια, λέγαμε ο καθένας πρόσφερε ό,τι γίνεται. Έχει έναν άνθρωπο που εδώ και πολλά χρόνια μας προσφέρει την ασφάλεια του αυτοκινήτου του γεωκομείου. Πληρώνει. Τα τέλη κυκλοφορία, συγγνώμη. Τα τέλη κυκλοφορία του γεωκομείου τα πληρώνει εκείνος, να φανταστείς. Δηλαδή, έχει κόσμο που ευαισθητοποιείται και μας βοηθάει με διαφόρους τρόπους.
0: Είναι αυτό που λέμε, άμα θέλει κανείς μπορεί να δει πολλούς τρόπους και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βοηθήσει.
1: Ναι, αλέκαθεν το λέγαμε και τα λοιπά. Εγώ περιμένω να με κάνεις ερώτηση τώρα, αλλά δεν μου κάνεις ερώτηση. Δεν τα πω εγώ όλα.
0: Όχι. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, να θυμίσουμε ότι θα έχουμε και πάλι έτσι σημεία από την αυριανή μέρα έως και τις 30 Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν και διάφορα σημεία συγκέντρωσης προσφορών σε καταστήματα και επιχειρήσεις πόλης. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, γιατί είναι η τελευταία χρονιά. Έχει γίνει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, ή τα πράγματα πάνε πολύ καλά και πλέον δεν χρειάζεται να γίνει ο ραδιομαραθώνιος?
1: Είναι ένας ραδιομαραθώνιος που οφείλαμε να το κάνουμε τελευταία χρονιά, να είναι και πανηγυρικός, να είναι εορταστικός, να είναι συμβολικός, να είναι ευχαριστριακός, θα έλεγα, για να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Θυμίζω, Σαμί, ότι ξεκινήσαμε στα χρόνια του μνημονίου, στις πολύ δύσκολες καταστάσεις, όταν το γεωκομείο με τα διάφορα οικονομικά προβλήματα που είχαμε ούτως ή άλλως κι όλοι λόγω του μνημονίου, αλλά και λόγω του ιδρύματος των καταστάσεων που είχε ζήσει, κοντεύαμε να κλείσουμε και ήταν και συνεχώς υποβαθμισμένη η ζωή των ανθρώπων εκεί μέσα. Λοιπόν, πλέον τα φέραμε βόλτα με τη βοήθεια του κόσμου όλα αυτά τα 15 χρόνια με τις ραδιομαραθώνιες που γίνονται, με τις άλλου είδους διάφορες δωρεές και επεμβάσεις που έκανε η διοίκηση και τη βοήθεια φορέων, ιδρυμάτων όπως το Ίδρυμα Νιάρχος, δόξα τω Θεώ, και μεγάλων δωρητών. Θυμάσαι που είχαμε πει τη μεγάλη δωρεά του παππού μας, του γιατρού, του κυρίου Ασημίδη από την Ελβετία, που μας εγκατέστησε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Όχι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, μόνο ένα φωτοβολταϊκό πάρκο πάνω στο γεωκομείο. Να φανταστείς να ακούσουν οι τέτοιοι ακροατές μας ότι πέρυσι τον Ιούλιο ξεκίνησε η λειτουργία του και μας ήρθε λογαριασμός της ΔΕΗ φέτος πριν από καμιά εβδομάδα κτλ. Είχαμε να πληρώσουμε 10 μήνες ρεύμα. Και αυτό θέλω να σου πω ήταν μέσα στις διευκολύνσεις και όλες τις προσφορές του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια. Πλέον είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, μπορούμε να βαδίζουμε στα πόδια μας και δεν χρειάζεται πλέον να ζητάμε από τον κόσμο αυτού του είδους τη συμπαράσταση, γιατί ξεχρεώνοντας το γεροκομείο και κάνοντας συντηρήσεις στο παλιό το κτίριο, πλέον περνάμε στην καινούργια εποχή, θα προχωρήσουμε στην επέκταση του γεροκομείου στο διπλανό οικόπεδο. Ένα όραμα δεκαετιών όλων των προηγούμενων διοικήσεων και πιθανότητα να γεροί να είμαστε θα το υλοποιήσει η δικιά μας διοίκηση, να επεκτείνουμε το γεροκομείο, γιατί οι ανάγκες του κόσμου, όπως ξέρεις, είναι πάρα πολλές. Να πω, να θυμίσω στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 74 γέροντες και γερόντες στο γεροκομείο Ξάνθης. Αυτή είναι και η δυναμικότητά μας, αυτή είναι η διαδότησή μας. Mm-hmm. Έχουμε μονίμως έχουμε 30 άτομα σε αναμονή που περιμένουν. Διάφορες περιπτώσεις, δύσκολες περιπτώσεις που ο κόσμος δεν μπορεί να τους εξυπηρετούσουν τα παιδιά τους, τα ανήψια τους, τα σπίτια και πρέπει αυτοί οι ηλικιωμένοι να έρθουν μέσα για τη φροντίδα αλλά και για την παρέα, έτσι, γιατί στην εποχή μας αυτό που επικρατεί περισσότερο σε όλες τις ηλικίες, πόσο μεγάλες στις μεγάλες ηλικίες, είναι η μοναξιά. Αν και έχει επεκταθεί τελικά αυτό. Έτσι. Μπορεί να ζούμε μέσα στις πόλεις και να ζούμε υποτίθεται με ανθρώπους, αλλά όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε με αυτοκτονίες και άλλου είδους αντιδράσεις τον κόσμο και ιδίως των νέων ηλικιών, πιστεύω ότι οφείλεται στη μοναξιά πραγματικά που νιώθουμε. Έτσι, μπορεί να έχουμε 1000 άτομα δίπλα μας, αλλά τελικά να είμαστε εντελώς μόνοι, να νιώθουμε μοναξιά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν. Φαντάζομαι ότι το έχεις κάνει ρεπορτάζ, αντιλαμβάνεσαι τι λέω, έτσι, και αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος τι λέω. Αυτά λοιπόν, γι' αυτό θα είναι πανηγυρικός. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, αν βοηθήσει και ο καιρός.
0: Η ευχή μας είναι να βοηθήσει ο καιρός αυτή τη φορά, μια και είναι τελευταία, έτσι.
1: Ναι, με πολλούς εθελοντές. Θα κυκλοφορήσουν με τα μπλουζάκια σε όλη την πόλη, με τους κουμπαράδες. Αλλά θα υπάρχει και δυνατότητα, έχουμε διάφορα είδη στην πλατεία, είδη μπαζάρ, θα έχουμε ανατοκομική έκθεση. Για όποιον δεν θέλει να βάλει ένα ευρώ, ας πούμε, στους κουμπαράδες, αλλά θέλει συμβολικά να αγοράσει κάτι, να μας ενισχύσει οικονομικά μέσω ήδη μπαζάρα. Θα υπάρχουν βιβλία παλιά, θα υπάρχουν αυτοκομική έκθεση, υπάρχουν διάφορα άλλα τεχνουργήματα που φτιάξαν διάφοροι εθελοντές μας, προκειμένου να τα διαθέσουν για να έχει έσοδο το γεροκομείο. Και θα έχει και πολλές εκδηλώσεις και συναυλίες και για όλες τις ηλικίες και για τα μικρά τα παιδιά, όπως είπαμε.
0: Φέτος, στην τελευταία χρονιά που γίνεται το ραδιομαραθώνιο, ο στόχος που είναι, Πρόεδρε, στο ποσό? Νομίζω η περσινή χρονιά έχει πάει αρκετά καλά.
1: Εντάξει, δεν έχουμε στόχο να πω το ποσό. Ό,τι μπορέσουμε περισσότερο το κάνουμε για να είναι ευχαριστηριακό, όπως το είπα. Να σου πω κάτι, ότι τελειώνει, είναι η τελευταία χρονιά ραδιομαραθώνιος για το γεροκομείο. Μαραθώνιος αγάπη του γεροκομείου. Έτσι όπως έχει στηθεί όλη η πρωτοβουλία και η κατάσταση, θα συνεχίσουν να γίνονται ραδιομαραθώνια από την επόμενη χρονιά. Απλώς δεν θα είναι αποδέχτης στο γεροκομείο Ξάνθης, αλλά θα είναι η Φιλανθρωπική Επιτροπή Γυναίκες Αγάπης που υποστηρίζει 100 οικογένειες με μηνιαίες βοήθειες σε τρόφιμα. 100 οικογένειες ωφελούμενες με περίπου 350 άτομα ωφελούμενους. Έτσι.
0: Νομίζω ότι βγάλαμε και την είδηση της ημέρας για την επόμενη περίοδο.
1: Ναι, έτσι η αλληλεγγύη θα συνεχιστεί, απλώς θα είναι ο άλλος ο αποδέχτης της αγάπης του κόσμου της Ξάνθης.
0: Και ένα τελευταίο κλείνοντας, πότε αναμένετε να ξεκινήσουν οι εργασίες για την επέκταση του γεροκομείου?
1: Τώρα είμαστε στην περίοδο που συντάσσονται οι διάφορες μελέτες αρχιτεκτονικές για να υποβληθούν, για να βάλουμε την οικοδομική άδεια. Ταυτόχρονα θα μαζεύουμε και τα χρήματα, ώστε μόλις μας δώσει το OK η πολιτεία, έχει δοθεί η οικοδομική άδεια, τουλάχιστον να ρίξουμε τα πρώτα θεμέλια. Αν πάνε όλα καλά, πιθανότατα να είναι μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, δηλαδή. Σίγουρα πρώτο Θεός την καινούργια χρονιά. Αλλά λέμε μήπως προλάβουμε τουλάχιστον να μπουν οι πρώτες μπουλντόζες εκείνη την περίοδο, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, για να ξεκινήσουμε. Και άμα ξεκινήσουμε μετά, πιστεύω αργά-αργά, γρήγορα-γρήγορα, ανάλογα θα δούμε μετά, θα προχωρήσει το έργο και θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή.
0: Εμείς από την πλευρά μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την πολύ πολύ σημαντική που κάνετε, τη δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, αφιερώνοντας πάρα πολύ χρόνο. Να είστε καλά. Και ελπίζουμε αύριο να είναι πολύ πολύ καλός ο καιρός για να είμαστε όλοι εκεί.
1: Να σου πω και ένα τελευταίο μήνυμα, το έχουμε πει πολλά χρόνια. Έτσι, γιατί λένε πού βρίσκεται χρόνο και πού βρίσκεται δυνάμεις όλοι σας αυτοί που κάνετε σε υψηλό επίπεδο εθελοντισμό. Μια παλιά κυρία του εθελοντισμού, πριν 60 χρόνια κτλ., μας έλεγε συνέχεια στα συνέδρια: χρόνο έχουν αυτοί που δεν έχουν χρόνο. Αυτός που έχει διάθεση, παρόλο που είναι πολύ πιεσμένος, θα βρει το χρόνο σαμί να κάνει κάτι για τον συνάνθρωπό του και για ολόκληρη την κοινωνία μας. Με αυτά τα λόγια, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά και εσένα για την εκπομπή σου και την Έρα Κομωτινή, σε όλα τα παιδιά του συνεργάτες που πάντα όλα αυτά τα χρόνια είστε και συνεχίζετε να είστε δίπλα μας.
0: Η τιμή είναι δική μας. Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ πολύ ωραία δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή τη δουλειά που κάνετε με την ίδια ζέση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Καλά. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα.

0: Η εξαιρετική μουσική του Νίκου Κυπουργό. Αυτή η ήχη θα μας πάνε λοιπόν πως την στέγη του πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου στεγάζεται στο Μέγαρο Μουσική στην Κομωτινή, και να δούμε πως είναι ο μήνας αυτός που έχει μπει στη ζωή μας, ο Ιούνιος, όλη αυτή την περίοδο από την πλευρά των εκδηλώσεων. Θα συναντήσουμε τον άνθρωπο που ετοιμάζει μαζί με τους συνεργάτες του όλο αυτό το πρόγραμμα, τον διευθυντή, τον Πασχαλή Ξανθόπουλο. Καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα, Μάκο. Ναι, ναι. Σας ακούω εγώ.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε, πώς θα κυλήσει ο Ιούνιος και στο μεγάλο.
1: Καλησπέρα, Μάκο. Ναι, ναι. Σας ακούω εγώ.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε, πώς θα κυλήσει ο Ιούνιος.

0: Βέβαια για τον Ιούλιο, κλείσουμε το Μέγαρο και θα συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις μέσα όλων αυτών των μήνων. Όπου είναι πάρα πολλές, όπως αντίστοιχα και στο κτίριο του Πολυχώρου εδώ στην Ξάνθη.
1: Τώρα να πούμε μερικά ενδεικτικά από αυτά για να τρέξουμε και λίγο τις εκδηλώσεις. Τι θα έχουμε, τι θα δει ο κόσμος που θα έρθει και θέλει να έρθει.
0: Ναι, συνεχίζονται πρώτα απ' όλα οι εκδηλώσεις στην Ξάνθη που είναι αρκετές, που είναι αρκετές παρουσιάσεις και έχουν ενδιαφέρον για όσους βρίσκονται εδώ ή και στην Κομοτηνή που θα ήθελα να επισκεφθούν. Μπαίνουν στη σελίδα για να μην αναφέρω γιατί είναι πάρα πολλές. Ενώ στο Μέγαρο οι εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλες όσον αφορά τις συναυλίες. Αυτό το Σάββατο στις 6 του μηνός θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το κοινό μια εξαιρετική συναυλία. Και μιλάω για την συναυλία που γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το τμήμα της Ορχήστρας των Εγχώρων του Τμήματος του Πανεπιστημίου, όπου είναι μια εξαιρετική συναυλία, όπως είπα, με έργα των Έλγκαρ, Ντεβουάρ, Βιβάλδη και φυσικά τον Νίκο Κυπρού που παίξατε πριν από λίγο την εξαιρετική μουσική του. Θα έχουμε την χαρά να τους φιλοξενήσουμε στην Κομοτηνή και να παρακολουθήσουμε το τμήμα και να ακούσουμε αυτή την συναυλία. Νομίζω ότι είναι ιδανικός ο χώρος μετά το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο έρχεται και στην Κομοτηνή πλέον για να παρουσιάσει τη δουλειά του και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην σελίδα να κρατήσουν θέση. Οι εκδηλώσεις βέβαια θα συνεχιστούν και μέσα και έξω από το Μέγαρο, στην αυλή του Μεγάρου, τις 12 του μηνός, ο Σουβέλλας θα κάνει άλλο ένα stand-up comedy στην Κομοτηνή. Θα είναι και η πρώτη που θα βγούμε έξω από το Μέγαρο, στην αυλή, και είναι και ένα ωραίο τεστ και για μας. Ενώ την επομένη συνεχίζονται οι εκδηλώσεις παρουσιάσεις χορού με τις σχολές χορού της Κομοτηνής, όπου το ΚΙΕ θα παρουσιάσει τη δική του παράσταση. Στις 15 του μηνός φιλοξενούμε την θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Είναι μια πολύ όμορφη παράσταση που περιοδεύει στην Ελλάδα και νομίζω ότι ο ιδανικός χώρος του Μεγάλου θα έχει δυνατότητα να απολαύσουν όσοι θα βρίσκονται εκεί ένα πολύ όμορφο έργο για μικρούς και για μεγάλους. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμά μας και στις 20 και 21 του μηνός με την σχολή χορού από την Κομοτηνή παρουσιάζοντας την Αλή και στη χώρα των θαυμάτων από τις σχολές Let's Dance και Let's Movie Play. Ενώ στις 21 του μηνός είναι η δεύτερη παράσταση εξέλιξης όπως την τιτλοφορούν. Θα μεταφερθούμε στις 22 στην Ξάνθη για μια πολύ πολύ όμορφη συναυλία δωματίου. Λέγεται «Υπόσεις» και είναι από δύο εξαιρετικούς μουσικούς, τον Κράσαν Καραγιόζο και την Βελισλάνα Καραγένοβα στο πιάνο, ο βαρύτονος και πιανίστρια. Θα μας παρουσιάσουν εδώ ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα και νομίζω ότι όσοι θα βρεθούν στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης εδώ στην Ξάνθη θα απολαύσουν μια πολύ όμορφη μουσική δωματίου, ένα πολύ ωραίο ρεσιτάλ, ένα κονσέρτο με τον τίτλο «Εντυπώσεις», φιλοξενούμενοι έτσι από την Βουλγαρία. Κάπως έτσι προχωρώντας και με παράλληλες εκδηλώσεις λόγου, παρουσιάσεις βιβλίων, ενημερωτικές, ψυχολογικές, θα κλείσει και ο Ιούνιος. Ενώ έχει ανοίξει η πλατφόρμα, όπως λέμε, και για τη συναυλία αυτή, το αφιέρωμα στους Queen, που διοργανώνεται στην Αθήνα του Μεγάρου, για να βγούμε σταδιακά στο βάθος του καλοκαιριού, με κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν εκτός του Μεγάρου και εντός του Μεγάρου, όπως και στο κτίριο του Χατζηδάκη, έχουν προβλεφθεί το καλοκαίρι θα έχει αρκετές εργασίες, τόσο για το στήσιμο κάποιας των εκθέσεων στην Ξάνθη και αντίστοιχα διορθώσεων στον εξοπλισμό και στις υποδομές του Μεγάρου.
1: Εμείς σας ευχόμαστε καλή δύναμη, πάρα πολλές εκδηλώσεις βλέπω και εδώ και ξέροντας ότι πώς γίνονται και πώς τίνονται αυτές τις εκδηλώσεις, ξέρω και τις δυσκολίες, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία δουλειά που κάνετε και εσάς και όλους τους συνεργάτες και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και όσο υπάρχει προσπάθεια βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Κύριε Ιωάννα, σας αποχαιρετήσουμε με τι άλλο, με Queen, με την φωνή του Freddie.

Mercury. Και σήμερα θυμίζουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφεί για τον ποδήλατο από τους Queen και την φωνή του Freddie Mercury.

0: 12.
1: Να μελετήσει πώς θα αναπτυχθεί.
0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συναγερμό σήμαινε στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στον Κορίδαλο. Πριν από λίγο αποεγκλωβίστηκε ένας άντρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινιού, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό για προηλυμένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, τόνισε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις, σημείωσε ο κύριος Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί συγγεί μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα Ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους κεντρών στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους, τα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πυρκαγιά άρρωσε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
0: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη μέρα του Ιουνίου. Τετάρτη σήμερα, με πολλές εξελίξεις που τρέχουν και στις δικές μας περιοχές και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ετοιμοτιμής Ετκαμπάλας, έτοιμος κέρδας, έτσι ευρώνω σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής θα είναι ο Σαμί Καραμπουλίκολου μέχρι την μία σήμερα. Στην τράπεζα του ήχου σήμερα ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ευκαβάλα, στην Νεότερο Σιάδας και στην Ευτσερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο, να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε πτώση, σημειώνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς είχαμε επιθέσεις του Ιράν εναντίον Κουβέιτ και Μπαχρέιν, πλήγματα των ΗΠΑ στο νησί Κέσμ του Ιράν, και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι θα συμβεί και τις επόμενες μέρες, αν πλέον υπάρχουν υποοπτικές μιας ειρήνης ή μιας εκχυρίας έστω προσωρινά ή μιας έντασης στις επόμενες μέρες. Υψηλό βαθμό στέλεχος του Ιρανικού στρατού θεωρεί για να αποφευθεί την επανάναξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, ενώ στο άλλο μέτωπο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, ουκρανικά ντόνς έπληξαν την Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα ξεκινά το Διεθνής Οικονομικό Φόρουμ. Περίπου 20.000 άνθρωποι από 130 χώρες αναμένεται να συμμετέχουν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Μια δήλωση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Γερμανία, υπό την Ανατολική Γερμανία, μοντέλο για τον οικονομικό μετασχηματισμό όλη τη χώρα, ήταν η δήλωση που έκανε ο καγκελάριο Μέρτς και τόνισε την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων στις συντάξεις και στην φορολογία. Πολλές οι αντιδράσεις στη γερμανική πολιτική σκηνή. Στην Ελβετία, οι ψηφοφόροι ετοιμάζουν να απορρίψουν την πρόταση σε δημοψήφισμα με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Εκεί, ξέρετε, τα πάντα γίνονται με δημοψηφίσματα από την κοινωνία σε μια μορφή έμεσης δημοκρατίας. Και στα στοιχεία του ΟΣΑ για τη χώρα μας, αντεκτική η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ στο 1,9% το 2026 και στο 2% το 2027. Και έχουμε και την έκτακτη ρύθμιση 72 ώρων για λήξη πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, όπως χρωστάνε πολλοί συμπολίτες μας. Και έχουμε και επίσης και την σε εξέλιξη την αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 2,5 εκατομμύρων περίπου μέσω του ΕΠΕΚΕΠΕ. Ξανά 13 συλλήψεις είχαμε μέχρι στιγμή σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Κάπου εκεί μας περιμένει με υπομονή ο Κώστας Ολουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σάμι, από την Καβάλα, την οποία επισκέπτεται αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου, καθώς και του Στεφανιογράφου. Η τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα. Η επίσκεψη στην Καβάλα ετάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του Υπουργού σε Μακεδονία και Θράκη, όπου θα επιθεωρήσει νοσηλευτικά ιδρύματα και θα εγγενιάσει νέα ιατρικά τμήματα Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκής και Αλεξανδρούπολη. Σε ρυθμούς λευκής νύχτας κινείται η Καβάλα εν ώψη της Παρασκευής 5 Ιουνίου μεθαύριο, με το αστικό κτέλ της πόλης να προχωρά σε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών αλλά και των επισκεπτών και την αποσυμφόρηση του κέντρου, παρατείνονται έτσι τα βραδινά δρομολόγια σε βασικές γραμμές της πόλης. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ επίσης απευθύνει έκκληση στους πολίτες να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής της αγοράς. Περισσότερο όμως θα πούμε και τις επόμενες ημέρες για το πρόγραμμα, καθώς είναι μια γιορτή που συγκεντρώνει πλήθος κόσμο από γειτονικές πόλεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής στο κέντρο της Καβάλας. Και μιας και είμαστε σε εκδηλώσεις, να πούμε ότι με νέα μορφή, ανανεωμένη ταυτότητα και διεθνές αποτύπωμα, επιστρέφει φέτος το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Κοσμόπολης στην Καβάλα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Ιουλίου, μετατρέποντας για μία ακόμα φορά την παλιά πόλη της Καβάλας σε ένα μεγάλο ανοιχτό πεδίο πολιτιστικής συνάντησης. Και στη Δράμα, σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών, υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου με Συνολική δαπάνη 22.000 ευρώ. Αφορά για το 2026 και 2027 και στην εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχης, Λιβαδερός, Σιδηρόνερο και Σκαλωτή με ένα δρομολόγιο εβδομαδιαίως. Θα αρχίσουν από την Πέμπτη και θα είναι δωρεάν για τους κατοίκους. Ενώ στο παρελθόν το υπεραστικό κτέλ της Δράμας είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που οδήγησε στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων σε μόλις 2 αναμήνα. Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Ελπίζουμε να αναθεωρήσουν αυτή την άποψή τους οι άνθρωποι που καθορίζουν τα δρομολόγια. Οι πολίτες πρέπει να κινούνται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Λουκούμη για τις πολλές ειδήσεις και από την Καμπάλα αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Με αυτά λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου. Εκεί στην Ορεστιάδα θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό ηλιόλουστο το μεσημέρι από την Ορεστιάδα, από τον Εύρο ολόκληρο, με τις συναντήσεις του κλιμακίου του ΟΣΑ να συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα σήμερα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η παραμονή τους θα είναι τετραήμερη, μέχρι και την Παρασκευή θα βρίσκονται στον Εύρο. Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις από την εναρκτήρια χθεσινή ημέρα του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος τόνισε ότι φέτος ο ΟΣΑ έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη, γιατί το σκεπτικό και ο σχεδιασμός του ΟΣΑ είναι η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για το δημογραφικό στην περιοχή. Η επίσκεψη του κλιμακίου σήμερα συνεχίστηκε και συναντήσεις με εκπροσώπους της ΔΥΠΑ, της Εκκλησίας, με τους δύο Μητροπολίτες του ΤΕΕ Θράκης, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας. Το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις, αλλά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοψίδης στο λόγο του. Θα έχουμε επισκέψεις στο τέλος της εβδομάδας υπουργών. Θα ξεκινήσω από αυτήν του Υπουργού Υγείας, του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του στην Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές υγείας και να επιθεωρήσει έργα που εκτελούν και την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Την Παρασκευή το απόγευμα θα βρίσκεται στον Εύρο αλλά και στη Ροδόπη, από όσο γνωρίζουμε. Στις 5 το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη θα εγκαινιάσει το ΤΕΠ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας θα επισκεφθεί τα κέντρα υγείας Αυδείρων, Ιάσμου και Σαπών Ροδόπης. Να πούμε ότι την ίδια μέρα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, πρόκειται να επισκεφθεί και την Αλεξανδρούπολη και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, το πρόγραμμα της οποίας ακόμα δεν έχει τελειοποιηθεί, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.
0: Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και το πρόγραμμά της ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Από το γραφείο της μας ενημέρωσαν ότι όντως θα έρθει και μάλιστα θα είναι και ταυτόχρονη η παρουσία των δύο υπουργών στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά με την ίδρυση παρατήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, όπου η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παρατήματος του ΕΚΕΤΑ, με ψήφισμα που εξέδωσε σε έκτακτη συνεδρίασή της εχθές. Όπως υποστηρίζει, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Το ομόφωνο αυτό ψήφισμα που κοινοποιήθηκε στους Υπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης, στη Σύνοδο των Πριτάνεων, στην Περιφέρεια, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και σε άλλους Δήμους Περιφέρειας, καταλήγει με τα αιτήματα της άμεσης αναστολής, της συζήτησης για την ίδρυση του παρατήματος του ΕΚΕΤΑ, μέχρι τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου και τη σύσταση βέβαια κοινής επιτροπής μεταξύ Πανεπιστημίου ΕΚΕΤΑ και Δήμου Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας για τη χάραξη σαφούς χάρτη συνεργασίας και την αποφυγή επικαλύψεων και αθέμητου ανταγωνισμού. Πάμε τώρα στο σουφλί. Για να σας πω ότι όλα είναι έτοιμα για το 4ο φεστιβάλ Μουριάς που θα πραγματοποιηθεί στο Σουφλί από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου. Ένα τετραήμερο εκδηλώσεων σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού με επίκεντρο την γαστρονομική και εμπορική βέβαια και τουριστική προβολή του Σουφλίου, το οποίο φιλοδοξεί να αναδείξει τη μοναδική ταυτότητα της περιοχής, την μακραίων ιστορία του μεταξιού, τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, αλλά και τη σύγχρονη δυναμική της τοπικής παραγωγής και φιλοξενίας. Θα είναι πολλές οι δράσεις στο πάρκο Μουριάς, θα εκτελήσονται περισσότερες με επίκεντρο την γαστρονομία του Μούρου, με διαγωνισμό Master Chef για την καλύτερη σταγή με Μούρο, με την παρουσία σεφ από το ΖΕΜΕ της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι και θα μαγειρεύσουν και θα προσφέρουν γλυκές και αλμυρές συνταγές με Μούρο και με τη συμμετοχή των παιδιών σε διάφορες δράσεις που έχουν να κάνουν με τη Μουριά, με το μεταξωσκόλικα, με το μετάξι. Επίσης και οι γιορτές μεταξιού αμέσως μετά συνεχίζουν από τις 15 έως 21 Ιουνίου. Διοργανώνονται από το Σύλλογο Φίλων Μετάξης Χρυσαλίδα. Στόχος η ανάδειξη αυτής της παράδοσης του σουφλίου στη χειροτροφία και την υφαντική τέχνη. 7 ημέρες με πολλές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις και συναυλίες μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου. Δεν ξεχνάμε και το 9ο Φεστιβάλ Πελαργών που ανοίγει αύριο τις πύλες του στο γνωστό σε όλους χωριό, στον Πόρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που είναι το χωριό, το ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών, 4, 5 και 6 Ιουνίου, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και τις γνωστές δακτυλιώσεις που γίνονται με την παρουσία μαθητών, έτσι για να μαθαίνουν και να γνωρίζουν και να αγαπούν το πολύ όμορφο αυτό και αγαπητό σε όλους πτηνό. Και κλείνω με μια φιλανθρωπική βραδιά που διοργανώνεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη και να στηρίξουμε όλοι μαζί το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου, Άγιος Βασίλειος, σήμερα στις 8.30 στην παραλία κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Εύπλου, μια συνδιοργάνωση της ΕΠΟΦΕ, του Επιμελητηρίου Εύρου, του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, του Δικηγορικού Συλλόγου Εύρου, του Εμπορικού Συλλόγου και των Θυκατέρων της Πινελόπης, ενός άλλου συλλόγου επίσης, με σκοπό βέβαια να ενισχυθούν και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που είναι αρκετά αυξημένες των δομών υποστήριξης ατόμων σε φάσμα αυτισμού.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μωρία. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει λίγο χρόνο να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Η αλληλεγγύη είναι αυτή που μπορεί να μας κρατήσει. Εμείς με αυτές τις ειδήσεις από την περιοχή του Εύρου λέμε να πάμε λίγο πιο μακριά στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή. Θάλια Καμπορίδου, Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με μια είδηση δυσάρεστη για τους Σεραίους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, καθώς ο εφιάλτης της ζωνόσου της Ευλογιάς έκανε και πάλι την εμφάνισή του. Κρούσμα Ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα στο Δήμο Συντικής. Το γεγονός αυτό σημάνε συναγερμό, όπως καταλαβαίνετε, σε αρμόδιες υπηρεσίες, στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που το τελευταίο διάστημα συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή την αντιμετώπιση της νόσου και πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει, όπως αντιλαμβάνεστε, η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων. Είχαμε καιρό, η αλήθεια ήταν, που ήμασταν χωρίς κρούσμα Ευλογιάς. Το τελευταίο είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Μάρτιο στο λιμνοχώρι στο Δήμο Ηράκλειας. Τώρα έχουμε το νέο κρούσμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ξαναπάμε πίσω πάλι, Θάλια.
3: Φυσικά ξαναπάμε πίσω και σκεφτείτε ότι το θέμα που έχει να κάνει με την ανασύσταση των κοπαδιών εγωπροβάτων ήταν μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν χθες τη συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, με τον διοικητή της ΑΔΕ, ΕΡΕΟΣ βουλευτές και εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Εκεί μετέφεραν τις αγωνίες τους για την δύσκολη επιβίωση που αντιμετωπίζουν όλο αυτό το διάστημα, οι κτηνοτρόφοι, κυρίως αυτοί που έχουν χάσει τα ζώα τους, και πάνω που περίμεναν λύσεις χθες, λέγοντάς τους χθες ότι εμείς τόσο καιρό δεν έχουμε κρούσμα, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Τελικά, λίγες ώρες μετά, αποδείχθηκε ότι υπάρχει κρούσμα. Τώρα, για να σας πάω στην χθεσινή συνάντηση, όπως σας είπα, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Επικάπητος τέθηκαν θέματα που αφορούν στις εκκρεμές πληρωμές λόγω δεσμεύσεων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, εκκρεμωτή των αθεσμένων ή ελλειπών ΑΤΑΚ, ανάγκη ενσωμάτωσης της νομοθετικής ρύθμισης για την επιλεξιμότητα των δημοσίων εκτάσεων, των προγραμμάτων που βρίσκονται στο δεύτερο πυλώνα, όπως το πρόγραμμα των νέων αγροτών και σχέδια βελτίωσης, αλλά και βέβαια, επειδή ήταν παρούσα και η πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερών, τα προβλήματα λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων, η ανάγκη αναγνώρισης της ανώτερης βίας και λήψης της συνδεδεμένης γάλακτος στους παραγωγούς που αναγκάστηκαν να προβούν σε σφαγές και ο προβληματισμός όλων όσον αφορά το θέμα της ανασύσθεσης των κοπαδιών εγωπροβάτων. Φιλοξενήσαμε εκπροσώπους από το πρωί στην Ερτσερών που συμμετείχαν στη συνάντηση και την πρόεδρο του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου και τον πρόεδρο μάλλον του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου και την πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερών. Δόθηκαν κάποιες δεσμεύσεις από πλευράς του Υπουργείου ότι δηλαδή όσον αφορά τους απλήρωτους αγρότες, το θέμα θα λυθεί μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία σε όλα αυτά που ακούσανε, καθώς τα πράγματα από τη θεωρία στην πράξη είναι πολύ διαφορετικά και δηλαδή η αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου, θα πρέπει να σας πω, είναι τεράστια. Κατά τα άλλα, αύριο τέτοια ώρα θα σας έχω τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος, μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια δωρεάν από το Δήμο Σερών, καθώς σήμερα το απόγευμα θα γίνει απολογισμός κάθε χρόνο περίπου με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος, που είναι η 31η Μαΐου. Έχει καθιερωθεί και γίνεται ένας απολογισμός, θα γίνει το απόγευμα στο ΚΕΠ Υγείας και Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών. Καθώς πάρα πολλοί προσπαθούν συμπολίτες μας να διακόψουν το κάπνισμα με τη βοήθεια των γιατρών, πνευμονολόγων και ψυχολόγων που εργάζονται εκεί. Φετινό μήνυμα της εκστρατείας κατά του καπνίσματος είναι «Ξεσκεπάστε τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη». Και βέβαια το πρόβλημα και ο μεγάλος εχθρός του τελευταίου διαστήματος, επιτρέψτε μου τη λέξη εχθρός, για τις νέες ηλικίες δεν είναι τόσο το παραδοσιακό τσιγάρο, αλλά το άτμισμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, καθώς έχει αποδειχθεί ότι όλο και περισσότερο κερδίζει έτσι έδαφος στις μικρές ηλικίες και σύμφωνα με τα στοιχεία οι μισοί μαθητές έχουν δηλώσει ότι έχουν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ ένας στους τρεις εφήβους πιστεύει λαθασμένα ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό τσιγάρο. Κατά τα άλλα, το κέντρο της πόλης των Σερών πλημμύρισε με χρώματα και αρώματα, μια πανδεσία λουλουδιών και φυτών. Η 22η Ανθοκομική Έκθεση άνοιξε τις πύλες της, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, το Ιν Πλατεία Ελευθερίας, λειτουργεί καθημερινά από σήμερα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. 13 επαγγελματίες ανθοκομείας συμμετέχουν στην έκθεση και παρουσιάζουν στους πάγκους τους εντυπωσιακά άνθη, καλοπιστικά, αρωματικά φυτά, μετατρέποντας την καρδιά της πόλης των Σερών σε ένα μοναδικό χώρο γεμάτο χρώματα, αρώματα και φυσική ομορφιά. Σήμερα θα γίνει η επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περίοδου για τις ομάδες εθελοντών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών που είναι ενταγμένες στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Θα προηγηθεί αγιασμό στο χώρο του Μουσείου Εφέδρων Αξιωματικών Σερών και θα ακολουθήσει ενημερωτική εκδήλωση για την φετινή αντιπυρική περίοδο από το Διοικητή της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερών προς τις εθελοντικές ομάδες. Την πρωτοβουλία για την εκδήλωση έχει η διοίκηση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Σερών. Κατά τα άλλα, μία πολύ σημαντική έκθεση για να δούμε την πόλη μας διαφορετικά ή την πόλη μας όπως τη βλέπουν οι φοιτητές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, βρίσκεται σε λειτουργία. Οι φοιτητές λοιπόν του τμήματος μας παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Οι φοιτητές σχεδιάζουν την πόλη, είναι ο τίτλος της έκθεσης, όπου παρουσιάζονται καινοτόμες αρχιτεκτονικές προτάσεις, για κτίρια και δημόσιους χώρους της πόλης των Σερών, με στόχο την αισθητική και λειτουργική τους αναβάθμιση. Οι προτάσεις καλύπτουν πολλαπλές θεματικές και σημαντικές δημόσιες υποδομές, το πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά, το πρώην Γενικό Νοσοκομείο Σερών, ένα κτίριο που έχει αφαιθεί πραγματικά στην τύχη του, το Δημοτικό Κολυμβητήριο αλλά και άλλους σημαντικούς χώρους της πόλης. Η έκθεση λειτουργεί πρωί και απόγευμα έως τις 5 Ιουνίου στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Αστεριών. Και ολοκληρώνω με το Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, καθώς εκεί το βράδυ θα δοθεί μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης ο νεότερος, ο γιος του αείμνηστου Σερ, βρίσκεται ήδη στην πόλη των Σερών. Θα τραγουδήσει το βράδυ μαζί με τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, το Σωτήρι Ξηδά, ενώ στην εκδήλωση θα συμμετέχει και η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών.
0: Και νομίζω ότι θα έχει πολύ πολύ κόσμο. Έτσι ελπίζουμε τουλάχιστον να βοηθήσει και κέβασα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις ειδήσεις που έχεις μεταφέρει ποιητικά τουλάχιστον από την περιοχή των Σερών. Και εμείς λέμε τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που αφορά και την ημέρα. Σήμερα έχουμε Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και θα συναντήσουμε φωνές από την περιοχή μας. Ανθρώπους που ζουν εδώ στη δική μας περιοχή, στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και θα πάμε στους χειμερινούς κολυμπητές και στον Αυγή Μπακερτζή.

0: Ο ποδηλατιστής, παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, από τους χειμερινούς κολυμπητές και την φωνή του Αργύρη Μπακευτή, στη ηχική μουσική του Σταύρου Καραμανιόλα. Και σήμερα θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να ακούσουμε τους ανθρώπους μας από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και κάναμε κάποιες ενότητες για να δούμε τι γίνεται. Το θέμα των πλημμυρισμένων τεναγών είναι πολύ πολύ ψηλά και θα ξεκινήσουμε από εκεί, καθώς αφορά τις περιφερειακές ενότητες, την περιφερειακή ενότητα Καβάλας Σερών και τις Δράμας. Θα πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στην Πανελληνία Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του παρατήματος του Πομιδά στην Καβάλα, τον κύριο Παναγιώτη Αγαπητό, οι οποίοι έχουν αποστείλει μια επιστολή, η οποία έρχεται να μπει στη σειρά με πολλές άλλες επιστολές που έχουν σταλεί από πολλούς φορείς της περιοχής για αυτή την υπόθεση που έχουμε υποσυσκέψεων, αλλά απόφαση δεν έχουμε για την ώρα.
1: Θα έλεγα ότι όλοι ξέρουμε ότι αυτή προς προσπάθειες για τα ανάγκη των Φιλίππων και την αποξήνανση των μοναδικού αυτού, θα λέγαμε, φυσικού φαινομένου των τεναγών των Φιλίππων, ξεκίνησαν το 1930 επί Βενιζέλου και είχαν μια διάρκεια ζωής προγραμματισμένη για 80 έως 100 έτη. Ήδη, όπως καταλαβαίνετε, πλησιάζουν στα 80 έως 100 έτη και εκεί είναι ότι θα πρέπει να μπορέσουν να, σε αυτό το μοναδικό φαινόμενο που λέμε εκεί, το φυσικό φαινόμενο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες βέβαια θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει 20 χρόνια πριν, γιατί όπως είπαμε, τα έργα που γίνανε το 1930 και μετέπειτα επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, επί Βενιζέλου Κωνσταντίνου Καραμαλή, είχαν συγκεκριμένο χρόνο ζωής όπως έχουν όλα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Αυτή τη στιγμή εκεί ξέρετε ότι υπάρχει μια έκταση περίπου γύρω στα 100.000 στρέμματα, είναι όλα αυτά τα τεναίδια λοιπόν, και 40.000 στρέμματα είναι κάτω από το νερό. Πάντα η Πομιδά από τη σύστασή τους υπερασπίζεται και στηρίζει την ιδιοκτησία και το δικαίωμα αυτό, το ανθρώπινο δικαίωμα, το συνταγματικά καταπληρωμένο των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να είναι ασφαλείς. Πληρώνουμε φόρους, όπως ξέρετε, έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι ευνομούμενο και θα πρέπει να προφυλάσσει και να στηρίζει τους ιδιώτες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στα τεναγή των Φιλίππων παρατηρείται και το φαινόμενο ότι πολλοί είναι οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν καλλιέργειες και από αυτό είναι η επιβίωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας από τους ευθερότερους κάμπους και πολλές γενιές μεγάλωσαν μέσα από αυτόν τον κάμπο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγοράσει εκτάσεις εκεί και τις έχουν νοικιάσει. Αντιμετωπίζουν λοιπόν όλοι αυτοί οι προβλήματα. Οι μεν καλλιεργητές, γιατί έχουν θέμα στην επιβίωσή τους και υπάρχει μια. Αισθάνονται ότι απαξιώνεται ο αγροτικός τομέας, αυτός ο πρωτογενής σημαντικός τομέας για την χώρα μας, για την Ελλάδα. Και επιπλέον βέβαια αυτοί οι οποίοι έχουν νοικιάζουν τα κινητά τους εκεί, τα χωράφια τους, δεν μπορούν να εισπράξουν, πολλοί έχουν και δάνεια, έχουν τοκοκλήσια κλπ. Και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο και επειδή και φέτος το είδαμε αυτό πάλι, έτσι η Πομιδά ανέλαβε μια πρωτοβουλία να κάνει αυτή την ανακοίνωση όπως την έχετε διαβάσει και την έχουν διαβάσει κι άλλοι, στηρίζοντας και προσπαθώντας να ενεργοποιήσει την κεντρική διοίκηση και όλους όσους είναι υπεύθυνοι στην περιφέρεια κλπ. Όλους γενικώς όποιοι είναι υπεύθυνοι, ώστε να μπορέσει να δοθεί το συντομότερο δυνατόν μια λύση στο όλο θέμα.
0: Αυτός ήταν ο Παναγιώτης Αγαπητός, ο πρόεδρος του Πομιδά, του παρατήματος του Πομιδά στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας για τα πλημμυρισμένα τεναγή. Θα παραμείνουμε εκεί λίγο. Θα πάμε στην περιοχή της Ελευθεροπόλης. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και για την κίνηση που υπάρχει, αλλά και για τις δυσκολίες που έχουν σε εκείνη την περιοχή από την πλευρά της οικονομίας, μια και πολλοί συνάνθρωποι μας δεν θα μπορέσουν να σπίγουν φέτος και τα δύσκολα θα αρχίσουν ενδεχομένως και από την επόμενη περίοδο.
2: Το θέμα θα δημιουργήσει στο μέλλον μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι αυτή τη στιγμή, γιατί συνήθως αυτά που δεν σπάρθηκαν τα χωράφια, τα οποία είναι το 1 τρίτο, πληρώνονται περίπου Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Οπότε καταλαβαίνετε εκείνη την περίοδο είναι όλοι οι πελάτες μας αυτοί που, είναι, που έχουν το πρόβλημα. Τι θα συμβεί, δεν θα έχουν εισόδημα καθόλου και για να συνεχίσουν την εργασία τους και για να καταναλώσουν διάφορα πράγματα που χρειάζονται. Οπότε θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι τώρα στην αγορά εδώ. Πρέπει κάτι να γίνει άμεσα και να αποζημιωθούν και άμεση αποξήρανση έστω με ένα πρόγραμμα σύντομο. Δεν μιλάμε βέβαια ότι πρέπει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά για το μέλλον να κάνει, να ξανακάνει στην ουσία αυτό που έγινε το 35 εδώ πέρα, αποξήρανση δηλαδή. Γιατί από την εγκατάλειψη έχει συμβεί αυτό το πράγμα και από την διάλυση της ΙΕΒ, της υπηρεσίας που υπήρχε, που καθάριζε κάθε χρόνο τα κανάλια. Γενικά η κατάσταση στην αγορά δεν είναι καλή. Ευτυχώς άρχισαν να έρχονται και οι Βαλκάνοι, οι τουρίστες στην περιοχή να εμφανίζονται και περιμένουμε από εκεί.
3: Μάλιστα.
2: Επίσης υπάρχει μια κίνηση σχετική το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Πάντως στα Τενάγη θα δημιουργηθεί και μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την υγεία στην περιοχή, γιατί ήδη έχει γεμίσει κουνούπια κάθε βράδυ. Άρχισε να δημιουργείται ένα πρόβλημα τύπου Χρυσούπολης και Κεραμωτής.
0: Και εδώ αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Ένα μέτωπο ακόμα που θα έχουν φωλίες πάρα πολλά κουνούπια αν δεν τρέξουν τα πράγματα και δεν γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και οι ψυχασμοί, κυρίως για να βοηθήσει ο καιρός για να μην έχουμε αυτές τις απότομες βροχές και τις μικροκαταιγίδες. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την κυρία Γελική Δελικάρη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για το ίδιο θέμα. Να δούμε τι λέει και τι πρέπει να κάνουν άμεσα και προς ποια κατεύθυνση μπορούν και πιέζουν.
4: Πλέον αυτό που επήγει είναι να αποζημιωθούν πλήρως οι αγρότες καλλιεργητές των Τεραγών των Φιλίππων. Πρόκειται για μια έκταση πάνω από 38.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα και αυτή τη στιγμή με ανυπολόγιστες συνέπειες, έτσι τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πέρα όμως από την ανάγκη αποζημίωσης που είναι άμεση, η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι οι συμπολίτες μας που πλήττονται έτσι από αυτό το φυσικό φαινόμενο, δεν είναι υπέτοι οι ίδιοι που δεν καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή τα χωράφια, δεν θα αντιμετωπίζουν προβλήματα αναφορικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και την εφαρμογή της κοινή αγροτικής πολιτικής, καθώς και με άλλες δράσεις, έτσι όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης, οι ενισχύσεις για τους νέους αγρότες. Υπάρχει αδυναμία να καλλιεργήσουν. Δεν οφείλεται στο ίδιο, οφείλεται στις πλημμύρες που έγιναν. Και η πίεση από δική μας πλευράς πρέπει να είναι συντονισμένη απέναντι σε κάθε υπεύθυνο, έτσι καθώς το διακύβευμα είναι η στήριξη και η επιβίωση του αγροτικού τομέα της περιοχής μας. Οπότε καταρχήν έτσι ζητάμε όλοι να είναι γρήγορες οι αποζημιώσεις. Το Υπουργείο μας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να βρει με ποιον τρόπο θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Την παρούσα στιγμή δεν μπορούσε να απαντήσει το Υπουργείο. Απλά είπε ότι θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο που θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Υπολογίσαμε ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως θα εξεταστεί, πιστεύω, πολύ σοβαρά η δυνατότητα δημιουργίας ενός φορέα διαχείρισης των υδάτων των Τεναγών, που ίσως είναι ανάλογος με το φορέα διαχείρισης υδάτων στη Θεσσαλία. Γιατί είχαμε το προηγούμενο έτσι ζήτημα που είχε δημιουργηθεί σε εκείνη την περιοχή. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το σημαντικότερο, γιατί το πρόβλημα μπορεί να επανέρχεται κάθε χρονιά. Δεν είναι δυνατόν έτσι να αφήσουμε στην τύχη τους 40.000 στρέμματα, πολλούς καλλιεργητές που πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν ζήτημα επιβίωσης.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Αγγελική Δελικάρη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας για την περιοχή των πλημμυρισμένων Τεναγών. Θα δούμε αν θα υπάρχουν και οι σύντομες αποφάσεις και οι οποίες θα περάσουν και στην πρακτική. Θα πάμε όμως επίσης σε έναν βουλευτή. Αυτή τη φορά θα αντιφορήσουμε πώς τη Δάμα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα της Δάμας και τομέας εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς το θέμα του ΠΚΠ θα παραμείνει για πολύ καιρό στην επικαιρότητα, είχαμε εξελίξει και σήμερα και κάποιες συλλήψεις γύρω από αυτό το θέμα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, είχαμε και μια επιστολή όμως από την Ευρωπαία Εισαγγελία προς την Κομισιόν, στην οποία προτείνει κιόλας να περικοπούν και κάποια κονδύλια για την Ελλάδα. Να ακούσουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο τις δικές του επισημάνσεις για αυτή την επικίνδυνη σίγουση.
5: Κατά σύμπτωση ήμουν ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο ο κύριος Φλόριδης έφερε μια τροπολογία. με την οποία ανατίθεται αυτή η περίφημη ιστορία της συντόμευσης της ποινικής διαδικασίας για τους βουλευτές. Και εκτός από τα άλλα προβλήματα που έχει αυτή η διάταξη, τοποθετεί, εφέτει, ανακριτεί τα ζητήματα αυτά. Όταν όμως οι βουλευτές εγκαλούνται ή απολογούνται ή παραπέμπονται για κοινοτικού χαρακτήρα παραβιάσεις, αυτό σημαίνει ότι αφαιρείται η αρμοδιότητα από τους Ευρωπαίους Αγγελείς και ανατίθεται αποκλειστικά στους Έλληνες. Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το είχα πει στη Βουλή, είχα αντιπαρατεθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδιος, προς αυτό. Έκανε μία νομοτεχνική βελτίωση για να το βελτιώσει κατά την άποψή μου. Εμείς βέβαια καταψηφίσαμε αυτήν την προνομιακή μεταχείριση, αλλά κατά τη γνώμη μου παραμένει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνεται καλά με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και παρότι η κυρία Κοβέση δήλωσε πολύ πρόσφατα ότι ήρθαμε για να μείνουμε στην Ελλάδα, δηλαδή δεν θα απαλλαγεί η κυβέρνηση από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να στεγανοποιήσει, αν μου έπεται η έκφραση, οποιαδήποτε δυνατότητα έρευνας στα όσα είναι ελεγκτέα, ας το πω έτσι. Άρα έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα στις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό το χρεώνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση της χώρας για την ρήτρα αιρεσιμότητας, που σημαίνει ότι αν δεν υπακούσει η χώρα στο κοινοτικό πλαίσιο, κινδυνεύει να στερηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα και είναι μομφή για τη χώρα μας. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς στο επίπεδο των ζωονόσων έχουμε δει και έχουμε ακούσει αδιανόητα πράγματα, και όταν το ζωικό κεφάλαιο σε περίπτωση έχει εκτοξευθεί στο υπερπέραν και ξαφνικά, ας πούμε, οι παραδοτές ποσότητες γάλακτος είναι υποδέστερες, καταλαβαίνουν όλοι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά, τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά επισφαλή, και φυσικά είναι χρήση, πρέπει να γίνει και εισαγγελική έρευνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα έχουμε απολέσει την έξοδο με καλή μαρτυρία. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κύριος ο συγκεκριμένος, το οποίο το όνομα δεν το συγκράτησα, να με συγχωρείτε.
0: Ο κύριος Φωτεινιάς, ναι.
5: Ο κύριος Φωτεινιάς, παραγωγό. Και είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να αναμετρηθεί πρωτίστως η κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή, με τις βλάβες που επιφέρει στην αξιοπιστία της χώρας, ακόμη και όταν αποχωρήσει από την εξουσία, η χώρα θα εξακολουθεί να αφήσετε τις συνέπειες αυτών των πρακτικών της. Κοιτάξτε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο έστειλε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, και μας απέστειλε μια επιστολή όπου έλεγε ότι δεν λογοδοτώ για τις δικαστικές μου πράξεις και ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των εξουσιών και άρα δεν προσέρχομαι. Αυτό ήταν η απάντηση του κυρίου Τζαβέλα, μολονότι τα στοιχεία που, πώς να το πω, που βοούν για την ανάγκη έρευνας για το αν θα ανασύρει την δικογραφία από το αρχείο είναι εξαιρετικά σοβαρά, σοβαρότερο των οποίων είναι μια δικαστική απόφαση πια, όχι αναφορές, όχι δηλώσεις, όχι από αντιπολιτευτικές καταγγελίες, αλλά δικαστική απόφαση η οποία αναπέμπει τη δικογραφία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για περαιτέρω έρευνα, γιατί προέκυψαν ενδείξεις για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπίας σε βάρος των συμφερόντων της χώρας ή απόπειρας κατασκοπίας. Ο κύριος Αγγελέας επέλεξε μία στάση να καλυφθεί πίσω από μία άρνηση, γιατί δεν θέλει να έρθει να διαφωτίσει την εθνική αντιπροσωπεία. Δεν θα σταματήσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης θα παλέψουμε εκ νέου, γιατί όταν υποβληθεί ένα αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών με τα 2/5 των μελών της Επιτροπής υποχρεωτικά κλητεύεται το προς παροχή στοιχείων πρόσωπο, θα το επαναφέρουμε λοιπόν και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΔΑΜΑ και τομέα εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την σύγκρουση της κυβέρνησης γύρω από αυτή τη διαδικασία, αλλά και για τις υποκλοπές. Το θέμα θα ξανάρθει στη Βουλή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Θα πάμε τώρα στους αγρότες. Θα πάμε να συναντήσουμε το πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομοτηνής, τον Νίκο Παδότσο, ο οποίος στην τελευταία ψηφοφορία κατάφερε να αναδειχθεί ξανά πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομοτηνής και βάζει και τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, πώς θα κινηθούν οι αγρότες στη δική μας την περιοχή και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες και οι ανάγκες που έχουν τώρα.
6: Είμαι χαρούμενος και με τιμάει πάρα πολύ και που με ψήφισαν οι συνάδελφοί μου, αλλά και που με ψήφισε μετά εκ νέου το 7μελές νέο διοικητικό συμβούλιο για να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο. Καταρχάς, προσωπικά έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους. Εννοείται ο καθένας έχουμε το χαρακτήρα μας. Μπορεί να είμαστε και διαφορετικοί άνθρωποι, να μην τα βρίσκουμε στα πάντα σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να κάνουμε. Όπως και να έχει όμως, όλοι συμφωνούμε ότι τα προβλήματα είναι ίδια. Όλοι έχουμε καλές προσωπικές σχέσεις μεταξύ μας. Και είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί αυτή τη φορά είχαμε πολλούς υποψηφίους που ήθελαν να ασχοληθούν ενεργά με τον Αγροτικό Σύλλογο. Και αυτό που ανέδειξε στο τέλος η κάλπη είναι ένα 7μελές διοικητικό συμβούλιο που όλοι θα βάλουν το δικό τους λιθαράκι από τη δική τους μεριά και με το δικό τους τρόπο και το χαρακτήρα του καθενός, για να μπορέσουμε να πάμε το αγροτικό μας επάγγελμα ένα βήμα παρακάτω. Δεν είμαστε ούτε κυβέρνηση ούτε πρωθυπουργοί προφανώς, και δεν θα αλλάξουμε τα θεμέλια του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Θα κάνουμε όμως ό,τι το δυνατόν περισσότερο, έστω και λίγο, να μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι καταφέραμε και κάναμε διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότερη από την προηγούμενη φορά που κάναμε εκλογές, από το 2022. Σίγουρα όμως, ακόμα και αυτοί που ήρθαν να ψηφίσουν, είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα θέλαμε να έρθουν. Άμα συνυπολογίσουμε ότι στη Ροδόπη υπάρχουν 20.000 αγρότες, εμείς βέβαια είμαστε συνδικαλιστικός νόμος, αυτό προβλέπει ότι ανακαλικρατικό δήμο θα είναι η αγροτική συλλογή. Σίγουρα όμως είναι πάνω από 5.000 άτομα. Ακριβώς ψήφισαν 94 άτομα. Μπορεί να είναι περισσότερα από την τελευταία φορά, όμως ακόμα και αυτό θα μας προβληματίζει και πρέπει στα επόμενα 3 χρόνια να θέσουμε περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν. Καταρχάς, να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Όλα τα προβλήματα να τα αντιμετωπίζουμε με νυμφαλιότητα και όχι με λαϊκισμό, που είναι ο εύκολος δρόμος. Εκτός από την ανάδειξή τους, να προτείνουμε και λύσεις και να έχουμε συνεχείς και αν όχι καθημερινές, τουλάχιστον εβδομαδιαίες δράσεις, που να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Έχουμε βάλει στόχο το 7μελές να συγκεντρωνόμαστε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι τα υπόλοιπα 6 άτομα είναι 6 άτομα που ο καθένας από το μέρος του και αυτό που γνωρίζει καλύτερα θα είναι συνεχώς πάνω από τα προβλήματα. Έχουν διάθεση να ασχοληθούν και θα το κάνουν. Και είναι χρέος μας να δείξουμε το δρόμο και στους ηλικιωμένους, αλλά και στους νεότερους, και να μπορέσουμε να πάμε το επάγγελμά μας ένα βήμα παραπέρα. Εννοείται ότι υπάρχει μια εμπειρία χρόνων, όμως μέσα σε αυτήν την εμπειρία πρέπει να ενταχθούν και οι σύγχρονες τεχνολογίες και η σύγχρονη γνώση και η επιστημονική γνώση, γιατί τα θέματα του κλάδου μας συνεχώς εξελίσσονται. Μεγάλο πανελλήνιο θέμα που αφορά όλο τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος, εννοείται, είναι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάποια στιγμή να γίνει ένας σοβαρός οργανισμός, για να μην έχουμε όλα αυτά τα παραταράγουδα που τραβήξαμε τον τελευταίο χρόνο, μένοντας απλήρωτοι, και να μας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πηγαίνουμε να φωτογραφίζουμε πλημμυρισμένα χωράφια για να αποδείξουμε καλλιέργειες που ήταν πριν από μία χρονιά. Δηλαδή, όλα αυτά πραγματικά είναι κωμικοτραγικά.
7: Τελείωσε αυτή η ταλαιπωρία, πληρωθήκατε?
6: Όχι. Αυτή η ταλαιπωρία δεν έχει τελειώσει. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που βγάζαμε φωτογραφίες, τα λεγόμενα και ως κυτρινισμένα, ακόμη
7: για το monitoring λέμε τώρα, έτσι.
6: Σωστά. Ακόμη δεν έχουν πληρωθεί. Χάρη να επιληθούν, όμως εμείς θα καθησυχαστούμε όταν δούμε λεφτά μέσα στον τραπεζικό μας λογαριασμό, γιατί από υποσχέσεις πραγματικά έχουμε χορτάσει. Κάθε εβδομάδα βγάζουν και μία ημερομηνία ότι θα πληρωθούμε.
7: Έχει κολλήσει δηλαδή το πράγμα και δεν διευθετείται το ζήτημα?
6: Δεν διευθετείται το ζήτημα και δεν διευθετείται γιατί είναι μια τεχνοκρατική δουλειά που απαιτεί χρόνο για να γίνει. Είναι μια, όταν κάνεις ένα πληροφοριακό σύστημα από την αρχή, προφανώς και θέλει χρόνο. Αυτό έπρεπε να γίνει σταδιακά και όχι σε μία μέρα. Βέβαια, σε μία μέρα καλούνται να το κάνουν γιατί έγινε, ξέσπασε όλο αυτό το σκάνδαλο με το ΠΚΠ όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έβγαλε όλα αυτά τα θέματα στη φόρα. Βέβαια, στη φόρα τα έβγαλε για τους ανθρώπους που δεν είναι του κλάδου. Εμείς τα γνωρίζαμε από χρόνια αυτά ότι συμβαίνουν. Όμως από εκεί και πέρα δεν μπορούσαν και αυτοί να το αρνηθούν όταν υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που με συγκεκριμένα πορίσματα βγάζει όλο αυτό το σκάνδαλο προς τα έξω.
7: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε τουλάχιστον από την καινούργια χρονιά, δηλαδή για τις πληρωμές του 2026, όλα αυτά τα προβλήματα να έχουν διορθωθεί.
7: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε τουλάχιστον από την καινούργια χρονιά, δηλαδή για τις πληρωμές του 2026, όλα αυτά τα προβλήματα να έχουν διορθωθεί.

0: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν μελέτες, να βρούμε έναν τρόπο όλο το νερό που πέφτει μέσα στο χειμώνα και είναι αρκετό, φέτος δηλαδή ήταν πάρα πολύ, να βρούμε έναν τρόπο να το συγκρατούμε, να, και να εμπλουτίζουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και να μπορούμε με τα επιφανειακά νερά το καλοκαίρι να ποτίζουμε τις καλλιέργειές μας. Αυτό πρέπει να υπάρχει μια στόχευση και από το Δήμο και από την περιφέρεια, εννοείται και με τη δική μας συνδρομή, και να μπορέσουμε πολλά από αυτά κάποια στιγμή να τα υλοποιήσουμε. Καταρχάς, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώσαμε την πρώτη μας συνάντηση που ήταν με τον κύριο Ταπατζάτολα, την Περιφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Τροδόπης. Την Παρασκευή έχουμε συναντήσεις με τον τοπικό βουλευτή, τον κύριο Φερχάτος Γκιούρ, και με τον Δήμαρχο Κομωτινής. Εννοείται θα συναντήσουμε και τους υπόλοιπους δύο βουλευτές μας και τον Περιφερειάρχη μας. Είναι και εθιμοτυπικά για να γνωριστεί το 7 μελές συμβούλιο, αλλά θα έχουμε και μια συνεχή επικοινωνία. Δεν θα περιοριστούμε μόνο στην πρώτη εθιμοτυπική. Θα έχουμε μια συνεχή επικοινωνία κάθε φορά ανάλογα με το ποιος είναι αρμόδιος για να μας λύσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, και θα του το παρουσιάζουμε και αν μπορούμε να προτείνουμε και λύσεις, όπως είπα και πριν.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Μποτρώτος, εκ νέου νέος πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Κομωτινής, για τις ενέργειες και τους στόχους που έχουν για την επόμενη περίοδο και τον τρόπο λειτουργίας που θέλουν να λειτουργήσουν. Και λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί να θυμίσουμε ότι θα πάμε να συναντήσουμε εθελοντές αιμοδότες. Η εθελοντική αιμοδοσία το καλοκαίρι γίνεται πιο επιτακτική. Είναι μια δύσκολη δουλειά που έχουν αναλάβει πολλοί άνθρωποι, αλλά με στένωση και με ζέση. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Σάκη Μπρίντι, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Φρεών για την επόμενη περίοδο. Θα μιλήσει και για την εθελοντική αιμοδοσία. Θα μιλήσω όμως και για έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Τάσο Κοντακίδη, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ανθρώπους και έφυγε από τη ζωή. Ένας φόρος τιμής λοιπόν.
2: Τα μικρά παιδιά όχι, από 17 χρονών και ύστερα με υπογραφή κηδεμόνα και 18 χρονών μόνοι τους. Τα μικρά παιδάκια όμως μπορούν να βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα την εθελοντική αιμοδοσία. Να μιλήσουν στους γονείς τους, να κάνουν εκδηλώσεις, να πάρουν μέρος σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών σε όλη την Ελλάδα. Οπότε μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα αν θέλουν να βοηθήσουν την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα. Είπαμε ότι εκπρός το καλού είναι το καλύτερο και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
3: Σωστά.
2: Μέχρι να φτάσει η πατρίδα μας να μην έχει ανάγκη τους συλλόγους. Να γίνει ιδέα και θεσμός σε όλους τους πολίτες να μην χρειάζονται να ενημερώνονται από τους συλλόγους για να δώσουν αίμα. Να φτάσουμε σε ένα σημείο πλέον να είμαστε αυτάρκη σε εθελοντικό αίμα. Και νομίζω σας έχω πει γιατί το εθελοντικό αίμα είναι το πιο σίγουρο αίμα. Γιατί απλούστατα το δίνεις γιατί θέλεις να το δώσεις. Όχι γιατί είναι κάποιος συγγενής, όχι γιατί θέλεις να κερδίσεις κάτι. Οπότε είναι το πιο ασφαλέστερο αίμα που μπορεί να πάρει κάποιος ασθενής. Κατά πρώτον, ο θάνατος του Τάσου είναι ημέρα πένθους για όλη την Ελλάδα. Γιατί ο Τάσος δεν ήταν μόνο στον Εύρο, δεν ήταν μόνο στην Αλεξανδρούπολη.
3: Έτσι.
2: Ήταν από τους πρωτεργάτες που δημιουργήσαμε την Πανελλήνια Έλευση Εθελοντών Αιμοδοτών. Και πολλά χρόνια ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να υπολογίζει το χρόνο, το χρήμα που έπρεπε να καταναλώσει για να συγκεντρώνεται στην Αθήνα, να γυρίζουν όλα τα μέρη της Ελλάδος για να προωθούν την ιδέα. Οι αναμνήσεις από τον Τάσο είναι πάρα πολλές. Να σκεφτείτε ότι ακόμα και ο δικός μας σύλλογος που δημιουργήθηκε το 88 ξεκίνησε σαν ομάδα του Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και μετά το 91 φτιάξαμε το δικό μας σύλλογο με δικό μας καταστατικό. Γυρίζαμε όλο τον Εύρο, δεν αφήσαμε χωριό, προσπαθούσαμε να κάνουμε ομάδες παντού, δημιούργησαμε την Ένωση Εύρου, που είναι, και αυτό είναι έργο του Τάσου. Το δεσμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παντού, σε οτιδήποτε υπήρχε την προσπάθεια να δημιουργηθούν σύλλογοι, να δημιουργηθούν ομάδες, να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά, να τους βοηθήσει να λειτουργήσουν σωστά. Ο Τάσος ήταν από τους ελάχιστους αλτρουιστές με όλη τη σημασία της λέξεως. Να τρέχει, να προσπαθεί, χωρίς να έχει το παραμικρό κέρδος, χωρίς να υπολογίζει ότι τις μέρες άδειας που δίνει το δημόσιο ή το χρόνο που θα καταναλώσει από το χρόνο του, από την οικογένειά του. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να προωθήσει την ιδέα αυτή της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ήταν άπειρες οι φορές που ανεβήκαμε μέχρι τα χωριά του Τριγώνου, επάνω, για να μπορέσουμε να τους ενώσουμε, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις ομάδες. Ό,τι και να πούμε για τον Τάσο σε ό,τι έχει σχέση

0: λέγεται εθελοντική αιμοδοσία και με την προσφορά, είναι λίγο στην κυριολεξία. Θεωρώ ότι ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Εύρο, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν 32 ομάδες και σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών στον Εύρο. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο νομό της Ελλάδος. Στα χωριά του Τριγώνου επάνω, κάθε χωριό έχει και το δικό του σύλλογο. Βέβαια, περάσανε τα χρόνια, φύγανε αυτοί που ήταν νέοι, γεράσανε, κάποιοι άλλοι φύγανε από τα χωριά τους και υπολειτουργούν οι σύλλογοι. Όμως υπάρχουν και αυτοί όλοι ήταν έργα του Τάσου.
1: Μάλιστα.
0: Πολλές φορές οι τελευταίες προσπάθειες που κάναμε να ενώσουμε τα χωριά τουλάχιστον για να φτιάξουμε μεγαλύτερες ομάδες, δεν τα καταφέραμε, γιατί η νοοτροπία του κάθε χωριού ήταν εμείς έχουμε για το χωριό μας και είμαστε καλά. Λάθος νοοτροπία, αλλά όμως η προσπάθεια ήταν να δημιουργηθούν μεγαλύτερες ομάδες για να μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη προσέλκυση και να αξίζει τον κόπο το κινητή μονάδα που ανεβαίνει επάνω να μαζεύει και περισσότερες μονάδες και να μην χρειάζεται να μετακινείται από χωριό σε χωριό σε χωριό.
2: Κάπου εδώ ήρθε η Ιωάννα να σας αποχαιρετήσουμε. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, και κλείνουμε με την θρυλική φωνή ενός σπουδαίου ηθοποιού και τραγουδιστή του Γαλλού, Yves Montand.
3: Sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait

0: secret.
1: Η Ρωσή έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: φροντίσει.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην τίμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα, του Λοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και 100 άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από... μετά από και από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν η υποδιεύθυνση Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροθήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλεια. Και φυσικά αναμένεται να επανκερθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιθούν ελεύθεροι. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε 2 εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
0: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία. Ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
3: Θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Δημοκλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο. Από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα, ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκριτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα πραγματικό καθοδηγικό, είτε η νομική σύμβουλος του κράτου. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει παράσταση, να γίνει δήλωση παράσταση προς την τοπική παραγωγή.
0: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
5: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα ανεβάσουν
4: πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους
5: την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο. Δηλαδή για το ποιο είναι διακεκριμένο
0: σερφ. Φεστιβάλ Μουριά, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
5: Εκεί που οι ρίζε γίνονται γιορτή.
0: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
4: Με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το δοχείο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήρισε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε, και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούν στις απολογίες τους επέρυπτε ευθύνη σε υπηρεσίες του δημοσίου, αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε το συνηγόρο της υπεράσπισης.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα. Καθώς, Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
6: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και το κύριο Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις φορές τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Φαίνεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα. Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί. Βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση, αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια φυσικά θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.
1: 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
8: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης. Έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές. Θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται. Και πρώτο Θεός, όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να πειχνιλεθήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκαν αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
1: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισα. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ίσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από το νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάδια τους, τα εγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η περιφέρεια, η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση, να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν με τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί. Γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν Μάλιστα. παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδου σπηρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
10: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αθώδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεσή του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδο. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Μπανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
11: Δίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι οι στελέχοι της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη της στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο για την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με εξόδιο ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα 2 μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκη. Και σήμερα με πληροφορήσει, η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
3: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
12: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. τόσο ετέθησε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θεοδωρή, έτσι δεν είναι?
13: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα μεστά στο λιμάνι των Μεστών στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικού του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβολευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
14: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργικά τύχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση, που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας και του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
15: Μια σημαντική μόνιμη ενίσχυση για το νησί, η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η νοδική ασφάλεια να αυξημώσει τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
16: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Σαρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέθεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΚΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
18: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια, έχουν θανατωθεί τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολη θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
19: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας επιστήμονας χειρουργός με μεταπτυστηρία και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Νεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του, αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός του δεν επέστρεψε όταν έπρεπε, και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές, οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε, από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικτάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής θαλονικανής συνέλευσης, προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητοι και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν, την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί και πέρα οι διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων ομιλητών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογες κινητοποίησεις γίνονται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα όχι μόνο φορέων, αλλά και πολιτών και των Δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Μολαστίου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
1: σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
2: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκυ, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερε, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθορεστιάδα, ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας, Βασίλη.
21: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με επικεφαλή τον Δόκτωρ Εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χριστός Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστό, καλό σου μεσημέρι.
22: Ναι, Βίκυ, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφιοπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, πράγματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκυ, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του 500.000 ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε του προγράμματος, είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ήπειρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Ιωβανίδης, στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smartwings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλή στην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού την κυρία Δαμοπούλου και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου, και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιγυάλου από τον Ντίσελντορφ. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη είσοδο. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη

0: αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους ηχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα συνοικιακά μανάβικα της περιοχής, αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις, είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδωρών, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό η δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
1: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών.

0: καρδιά μου τα τουά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέδρασε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΓΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, η ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσου Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δίνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Terg News, τη Γεωργία Σκιτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει σε όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς που περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα. Αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και πως θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περιευθύνηση υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχευση παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα χειμερός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφανώς το γεγονός ότι η εισαγγελία πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση του Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους θυμίζω είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα εδώ η εισαγγελία πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία και θυμίζω είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση του Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το Πασόκ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΣΕΡΟΝ και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα τη Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρισιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίτιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
0: Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δουν πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
3: Αυτή είναι η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται προηγουμένως.
0: Έτσι ακριβώς.
3: στελέχη, πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Ήταν και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή, συγγνώμη, τη επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε στάξει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπίστε και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν να κατατάξει και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Όσοι ήθιστε μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος. Όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υψηλόμαχοι μας στελέχοι χαρακτηρίζουν και ιστορική, ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
0: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι, ναι, βέβαια.
5: Ακριβώς, όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορεί να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληθυσμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει μέσα στις ευθύνες απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2,5%.
7: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
6: Δεν θα σας το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Να έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
8: Τον συντρόφο σας.
6: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
8: Την ατάκα της μέρας, είπατε.
7: Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Λέμε τώρα.
6: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
8: Αφήστε και αυτό παίζει ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Α, δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Νέα Αριστερά. Τώρα, ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει. Όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
9: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
10: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κανένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέσης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα.
9: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
10: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπικία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει. Βλέπουμε ότι μία που ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπεί τη τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το Πασό. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, τους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Αλλά επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 Ευελπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
13: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
8: Πριν κλείσουμε.
13: Για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
14: Άρα δηλαδή
8: υπάρχει ο χρόνος
14: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
13: Νομίζω ναι. Σε 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδι για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
13: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
8: Όπως,
13: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όρημα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Μάλιστα.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
15: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και όπως είπε είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα, σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη. Γρηγόρη με την εκεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
15: Το,
0: ναι.
15: το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτρο. Το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπασης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω...
0: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάσλι Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στο Λίβανο.
15: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόνου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
16: Για αυτή είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρση οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επανάλαμβανο χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο μαύρος χρυσός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
17: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμοληψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μάλλον μεταξύ 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου, δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν 2 ευρώ και 049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι, μάλλον, συγγνώμη, 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μια ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρατηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς.
0: Τα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινέλοπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Τριγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία που μπορούμε να αιτιολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερτ News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο επόμενη είδηση, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
19: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση, αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στους ληφθέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στην δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
19: Βρίσκομαι στην Ατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
19: 2,5 εκατομμύρια Όχι, 2,5 εκατομμύρια
0: ευρώ. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Ετωλοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, κρίθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περαιότερα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται, όπως αντιλαμβάνεσαι, από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογή Αντράφη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρος και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστήριξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμαριανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον, να περάσουμε τώρα από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Το αργότερο είναι το πιθανότερο. Αναμένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, Κώστα.
21: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλής οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφαξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής, έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη, κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανάλογα που χρωστά ο οφειλέντης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη.
0: Ποια?
21: Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ληξη πρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
0: Κατανοητό και αυτό, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών εικόνα καθόν. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
1: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπε και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη για κατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς είδαν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
2: Οι υποψήφοι πάντως έβγαιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
0: σωστό,
2: αυτό.
0: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
2: Και ένα βάρος από πάνω
0: βέβαια,
2: το παιδιών.
0: Μια μέρα λιγότερη.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδακτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί τη σκουαπολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν
0: μια λιγότερη.
2: Λοιπόν, το αδίδακτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί τη σκουαπολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο

0: Αλλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβή, στην Άνθρωπο Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε μπαράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του οικονομικού φόρουμ παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
3: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κρυμαία, την κατεχόμενη Κρυμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε, παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσαρεστική επόμενη είδηση, κύριε και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμέτωπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική. Και ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπες, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουλιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, η λογοτεχνική του πλευρά, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Να, μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
5: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι, να έχουμε καλές αναμετρήσεις για να κερδίσουμε καλύτερες. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό. Ο αρχηγός, όταν ο Ολυμπιακός

0: πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν μια, ξεκινάει ο Ολυμπιακός συναγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μονοσύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτική 5 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα και για τον Νότιο Εύρο στους 103,5 στα FM και για τον Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά στο διαδίκτυο από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Τώρα το θέμα κοκτέιλ το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε χθες. Και ξεκινήσαμε με ένα καταπληκτικό κομμάτι του Boogie Belgic. Από το ντεμπούτο άλμπουμ Blueberry Hill, το Once Hawaii που ακούσαμε. Είναι Βέλγος, μάλλον είναι μια κολεκτίβα Βέλγων παραγωγών γύρω από τον Oswald Chromes AK, που ξεκίνησε το 2010 ως ένας bedroom producer και εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα καθιερωμένο σχήμα στην underground σκηνή του trip-hop. Πολλά στοιχεία από jazz, από ηλεκτρονικούς ήχους, αλλά σίγουρα ο ήχος του και το ύφος του χαρακτηρίζεται από μελαγχολία, νοσταλγία και ανθρώπινη αφή όσο αφορά στο τραγούδισμα, τη σύνθεση, την ενορχήστρωση. Οι ίδιοι Boogie Belgic αυτοπεριγράφονται ως swing-hop. Και έτσι πολλά συνήθη μέλη αυτής της κολεκτίβας είναι ο Cendric Van Overstraeten στην τρομπέτα, ο Aiko De Vriend στα πλήκτρα και ο Martin Van Den Broek στα drums και φυσικά η Emily Van Overstraeten στα φωνητικά. Σου δένεται η γλώσσα κόμπος, αλλά αξίζει να τους αναφέρεις αυτούς τους ανθρώπους, διότι παράγουν καταπληκτικά πράγματα. Όπως και το Everytime, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια που κυκλοφόρησε το 2014 από το εξαιρετικό άλμπουμ τους Volta. Και εδώ φαίνεται πάρα πολύ αυτή η αριστοτεχνική ανάμιξη της παλαιακής vintage ατμόσφαιρας των δεκαετιών του 30 και του 40 με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Πράγμα που τους χρήζει ως εκπρόσωπους, άξιους εκπρόσωπους ειδών όπως το electro swing, το trip hop και το down tempo ύφος. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ΕΡΤ, όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

Αυτή ήταν μια διασκευή και remix, μπορώ να πω, από το εξαιρετικό Απούρδες Πέλον Γιου, το οποίο έγινε γνωστό από την Ίνα Σιμών, από τους Creedence Clearwater Revival. Το κομμάτι βέβαια έγραψε και πρωτοκυκλοφόρησε ο Screaming Jay Hawkins το 1956 και όπως σας είπα έχει διασκευαστεί εκατοντάδες φορές. Μία από αυτές τις φορές είναι και αυτή η προσπάθεια των Arsham Blues, ένα γαλλικό ντουέτο παραγωγών από τη Lille. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2014 ως μέρος του EP τους με τίτλο ISTERI, ένα αρκτικό λέξο. Οι δύο καλλιτέχνες είναι γνωστοί για το συνδυασμό και της underground trip-hop κουλτούρας με στοιχεία jazz, swing και funk. Όπως έχετε καταλάβει, αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε σήμερα. Και αυτόν τον δρόμο ακολουθούν και οι Αρσάμπλους, οι οποίοι στο συγκεκριμένο κομμάτι χρησιμοποιούν κατά κόρον την τεχνική του sampling, βασιζόμενα σε παλιά instrumental και φωνητικά περάσματα. Η μουσική δομή του κομματιού βασίζεται στην μίξη κλασικών δειγμάτων με trip-hop και down-tempo ρυθμούς. Και αυτή είναι και η γενικότερη φιλοσοφία των Arsham Blues. Και όπως και στο επόμενο κομμάτι που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους Orphan που είχε κυκλοφορήσει το 2018, εδώ πήραν και πήραξαν το Bluebird μιας Αμερικανίδας τραγουδίστρια της Kim Tamango. Kim Tamango, το Bluebird. Η Kim Tamango είναι μια εξαιρετικά σπάνια και μυστηριώδης φιγούρα της soul και της funk μουσικής σκηνής των τελών της δεκαετίας του 60, για την οποία δύσκολα βρίσκει κανείς βιογραφικές πληροφορίες. Έγινε γνωστή στους συλλέκτες δίσκων και στους λάτρες της Northern Soul, κυρίως μέσα από δύο σπάνια singles που κυκλοφόρησαν το 1969, το Bluebird που εμείς θα το ακούσουμε εδώ στην έκδοση των Arsham Blues, και το Not By Bread Alone. Λόγω της περιορισμένης δισκογραφίας και της απουσίας έτσι, των δημόσιων στοιχείων για τη ζωή της, η Kim Tamango θεωρείται μια cult καλλιτέχνηδα, της οποίας το έργο διασώθηκε και απέκτησε νέα αναγνώριση δεκαετίες αργότερα, χάρη στην κοινότητα των DJ, και των συλλεκτών βινιλίου και της κουλτούρας του sampling. Πράγματα που πρεσβεύουν καθόλου οι Arsham Blues, και εσείς θα έχετε την δυνατότητα να ακούσετε αυτό το εξαιρετικό δείγμα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το Easier ήταν αυτό το τραγούδι του βρετανικού indie rock συγκροτήματος των Heavy. Κυκλοφόρησε το 2007 ως μέρος του ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Great Vigilance and Furious Fire. Είναι ένα τετραμελές σχήμα από το Bath της Αγγλίας. Συνδυάζει στο συγκεκριμένο κομμάτι στοιχεία garage rock και neo soul και funk και blues. Ένα μείγμα δηλαδή, όπως κάνουν και όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν την τεχνική του sampling. Εδώ οι heavy χρησιμοποιούν και έντονα πνευστά, παραμορφωμένες κιθάρες. Αυτά τα χαρακτηριστικά δυναμικά φωνητικά του τραγουδιστή του Kelvin Swaby. Και η μουσική παραγωγή του Easier βασίζεται, όπως σας είπα, στην τεχνική του sampling, καθώς ενσωματώνει ως κύριο μουσικό θέγμα, δηλαδή το δείγμα, το sample, τα έγχορδα και τη μελωδία από το κομμάτι As Long As I Got You, ένα κομμάτι που είχε βγει το 1970 της Αμερικανίδας όλου τραγουδίστρας Laura Lee, και μάλιστα είναι μια σύνθεση που γράφτηκε από τον Isaac Hayes και τον David Porter. Και εδώ η Heavy το μετέτρεψαν αυτό το vintage soul κομμάτι σε ένα σύγχρονο ρυθμικό rock τραγούδι. Λοιπόν, τώρα το La Californie είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι ενός γαλλικού ντουέτου, των Soulands, το οποίο ντουέτο αποτελείται από τον παραγωγό Full Gens και τον DJ Soulist. Κυκλοφόρησε το 2013 μέσα από το άλμπουμ τους La Beat Tape. Το σχήμα είναι γνωστό για την ανάμιξη των οργανικών ρυθμών με την ηλεκτρονική μουσική. Συνδυάζει στο συγκεκριμένο τραγούδι στοιχεία instrumental, hip hop, funk και jazz. Η παραγωγή του κομματιού βασίζεται δομικά στην κουλτούρα του beatmaking και του sampling, όπως και όλα τα τραγούδια που θα δείτε θα ακούσουμε. Χρησιμοποιούν λοιπόν λούπες από πνευστά, vintage μπασογραμμές, chill out ρυθμούς που παραπέμπουν στο χαρακτηριστικό low-dub και οργανικό έτσι groove ήχο, για τον οποίο ξεχωρίζει αυτό το δίδυμο από τη Γαλλία.

Αυτό ήταν το Slavic, ένα instrumental κομμάτι ενός Πολωνού παραγωγού και beatmaker, λέγεται Εμαπέα, αυτό είναι το παρατσούκλι του. Κυκλοφόρησε το 2021 ως μέρος του άλμπουμ του Εμαπέα με τίτλο Smoky Jazz. Ο καλλιτέχνης κινείται στο χώρο αυτό του trip hop και μάλιστα οργανικό trip hop χωρίς στίχους. Με πολλά στοιχεία jazz, βασίζει τη δομή του κομματιού στην παραδοσιακή κουλτούρα του sampling πλέον. Παντρεύει αυτούς τους μοντέρνους ρυθμούς της trip hop με jazz μελωδίες, με samples πιάνου και πνευστών. Αλλά βάζει και το scratch ως παλιός DJ. Και δημιουργεί μια νοσταλγική ατμόσφαιρα που παραπέμπει έτσι στις ανατολικοευρωπαϊκές και σλάβικες ρίζες και επιρροές του, διατηρώντας και αυτό το chill out χαρακτήρα που είναι νομίζω σε όλο το άλμπουμ αυτό. Τώρα το Look of Love το ξέρετε. Εμείς θα το ακούσουμε από το 2020 και μία κολεκτίβα μουσικών παραγωγών του Κάνσελ. Λοιπόν, είναι και αυτή ένα trip-hop σχήμα. Αποτελείται κυρίως από τους παραγωγούς Andrei Deliver και Artem Cross. Κυκλοφόρησε το 2012 ως μέρος ενός άλμπουμ που είχαν βγάλει με τίτλο Reply from Space. Βέβαια, οπωσδήποτε η chill out αισθητική υπάρχει εδώ. Το sampling είναι και αυτό διάχυτο. Αλλά βάζουν μέσα και τα στοιχεία της jazz, όπως πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με το trip hop. Και όμως εδώ πέρα θα δείτε ότι οι παραγωγοί αυτοί ακολουθούν την παράδοση του αναλογικού ήχου και της ατμοσφαιρικής jazz, ένα χαρακτηριστικό που νομίζω είναι έτσι πολύ έντονο στη δισκογραφία του ντουέτου.

Το κομμάτι λέγεται Feet Keep Moving. Είναι το 11ο κομμάτι από το album The Art of Vibration που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2008 και κυκλοφόρησε από τους από ένα project, τους Natural Self, ένα project του Nathaniel Pern. Μάλιστα, ο Nathaniel Pern υπέγραφε έτσι σε πιο παλιές παραγωγές των 90s ως Keno One, ο οποίος εμπνεύστηκε αρχικά από ρυθμικές παραγωγές του Bomb Squad για τους Public Enemy, με το hip hop να αποτελεί την κύρια επιρροή στα πρώτα του βήματα στη μουσική. Ο Pern όμως μεγάλωσε στην Οξφόρδη, αλλά κατέληξε εκεί στο funk της Αμερικής στα τέλη της δεκαετίας του 60, με τέτοια ακούσματα δηλαδή, και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Και φυσικά είναι υπέρμαχος, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, της κουλτούρας του crate digging. Και αυτή η κουλτούρα και αυτή η δραστηριότητα διεύρυνε σημαντικά τους μουσικούς ορίζοντές του. Και το Art of Vibration ήταν το δεύτερο solo album του. Εκεί το δούλεψε το πράγμα, ανέπτυξε κι άλλο τις τεχνικές της ηλεκτρονικής παραγωγής και μάλιστα είχε συνεργαστεί με την ανερχόμενη τότε Βρετανίδα solo τραγουδίστρια Αντρέια Τριάννα. Τώρα, το crate digging είναι ένας μουσικός όρος που κυριολεκτικά σημαίνει σκάψιμο σε κούτες και αναφέρεται στην πράξη του να ψάχνει κανείς σχολαστικά μέσα σε κούτες ή ράφια δίσκους βινιλίου, συνήθως μεταχειρισμένους, σε δισκοπολία, υπαίθριες αγορές, παλαιοπολία ή υπόγεια. Η κουλτούρα αυτή ξεκίνησε από τους πρώτους DJ και παραγωγούς της hip-hop μουσικής, γιατί εκεί βρίσκαν τα samples, να είναι πρωτότυπα, να μην είναι πολύ ακουσμένα κλπ. Και αναζητούσαν σπάνιους ξεχασμένους δίσκους από τέτοια είδη, από όλο από funk, jazz και disco. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το Shout, είναι το άλμπουμ των Moonlight Breakfast και αυτό το κομμάτι λέγεται Play. Κυκλοφόρησε το 2014. Η Moonlight Breakfast είναι ένα ρουμάνικο συγκρότημα που περιγράφει τον ήχο του ως fresh urban rough style mix of soul, electro, beat, new jazz και swing. Το κύριο μέλος είναι ο Μπαζούκα, έτσι λέγεται, παραγωγός, παίζει τα drums και το κλαρινέτο. Η Κρίστη κάνει τα φωνητικά και δουλεύει πολλά στοιχεία του σάμπλερ. Ο Αντίτα στα πλήκτρα και στην κιθάρα. Και ο Πριντζου στον μπάσο και στην ηλεκτρική κιθάρα. Το Play γράφτηκε από τους δύο πρώτους, την Κρίστη και τον Μπαζούκα, και είχε ένα πιο εκστατικό ήχο με ενδιαφέρουσα μίξη του πιάνου και της τρομπέτας. Το συγκρότημα έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ανοίγοντας για τους Jamiroquai στο Orange Summer Party το 2011, ενώ η κυκλοφορία του άλμπουμ Shout συγκέντρωσε 3.000 άτομα στην εκδήλωση παρουσίασής του. Δεν είναι και λίγο.

γαλλικής λούφα και hip-hop σκηνής. Κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι το 2020 ως μέρος του άλμπουμ του με τίτλο «Στρατό». Ο δημιουργός είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με το instrumental hip-hop ή αν θέλει το trip-hop, down-tempo ρυθμοί. Βασίζει τη δομή του συγκεκριμένου κομματιού στην κουλτούρα του sampling και αυτός. Η παραγωγή του κομματιού συνδυάζει χαλαρούς ρυθμούς, vintage μουσικά δείγματα, στα οποία κυριαρχούν μελωδίες ακουστικής κιθάρας με έντονο λατινοαμερικάνικο και μποσανόβα χρώμα. Και ακολουθεί τη γενικότερη chill out αισθητική ολόκληρου του δίσκου. Τώρα δικαιούμαστε να κάνουμε και ένα κλείσιμο από Ελλάδα και το αγαπημένο Gauguin του αγαπημένου Παύλου Παυλίδη θα ακούσουμε, το οποίο κύκλοφορεί το 2024 ως μέρος του προσωπικού του άλμπου με τίτλο «Μπράσα Μπράβα». Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για την πορεία του μεταξύ Λίνα Σπαθιά, τους B-Movies και τους Hotel. Υπογράφει τους στίχους και τη μουσική του κομματιού, το οποίο κινείται σε εναλλακτικούς rock και post-punk ήχους, με έντονη τη χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων και των synthesizer, αλλά και samples χρησιμοποιεί εδώ. Οι στίχοι του τραγουδίου κάνουν άμεση αναφορά στο Γάλλο μετα-ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Paul Gauguin και το ταξίδι του στην Ταϊτή, χρησιμοποιώντας την ιστορία του ως αλληγορία για την καλλιτεχνική αναζήτηση, την απομόνωση, την ανάγκη φυγής από τη δυτική πραγματικότητα και την αναζήτηση της ελευθερίας. Αυτό είναι και το κομμάτι με το οποίο θα σας αφήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ, διότι εμείς θα δώσουμε τώρα το βήμα του ραδιοφωνικού λόγου στον ξενών κακοποιημένων γυναικών με τον Χρήστο Σερμπέζη και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα, φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 334 άτομα, εκ των οποίων 188 γυναίκες και 146 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το πώς η ενδοοικογενειακή βία είναι μια προσπάθεια του κακοποιητή να ασκήσει έλεγχο και εξουσία πάνω στο θύμα. Ως αποτέλεσμα, το θύμα χάνει συχνά την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση ελέγχου της ζωής του. Ακόμα και μετά το τέλος της σχέσης, το θύμα μπορεί να δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις, να διαχειριστεί τα συναισθήματά του και να πιστέψει στις δυνατότητές του. Η ανάρρωση απαιτεί να ανακτήσει την αυτονομία του, να αμφισβητήσει τις αρνητικές σκέψεις που έχει υιοθετήσει και να συνειδητοποιήσει ότι δεν ευθύνεται για τη συμπεριφορά του κακοποιητή. Κάθε όψη της ενδοοικογενειακής βίας έχει ως κίνητρο την επιθυμία κάποιου να αποκτήσει δύναμη και έλεγχο πάνω σε κάποιον άλλον. Οι κακοποιητικοί άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, συμπεριφέρονται τόσο με φανερούς όσο και με συγκαλυμμένους τρόπους προκειμένου να ελέγξουν, να εξουσιάσουν, να περιορίσουν, να κατευθύνουν, να εξαναγκάσουν και να κυριαρχήσουν πάνω στο σύντροφό τους. Μέσα σε μια υγιή σχέση και οι δύο σύντροφοι έχουν λίγος πολύ τον ίδιο έλεγχο. Αντίθετα, σε μια κακοποιητική σχέση, ο κακοποιητής προσπαθεί να αφαιρέσει τον έλεγχο από τη σύντροφό του, αφήνοντάς την έτσι αδύναμη και άρα πιο εύκολο να τη χειραγωγεί και να την εκμεταλλεύεται. Όταν χάνουμε τον έλεγχο μαζί με αυτόν χάνουμε πολύ συχνά και την αυτοπεποίθησή μας, την αυτοεκτίμησή μας, τη χαρά μας, τα κίνητρά μας, την αίσθηση του σκοπού στη ζωή μας, την αυτονομία μας, τον ενθουσιασμό μας, καθώς και την ευεξία μας. Χωρίς την αίσθηση ελέγχου πάνω στη ζωή μας μπορεί να νιώθουμε σε σύγχυση και χωρίς σκοπό, ακόμα και πολύ μετά αφού έχουμε χωρίσει από τον κακοποιητικό μας σύντροφο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αναρρώσουμε από μια τέτοια σχέση να πάρουμε πίσω τον έλεγχο της ζωής μας και να επαναπροσδιορίσουμε την αίσθηση σκοπού και κατεύθυνσης στη ζωή μας. Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς οι γυναίκες που έχουν ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια κακοποιητική και ελεγκτική σχέση συχνά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν την ελευθερία και τον έλεγχο που αποκτούν μετά τον χωρισμό. Η μακροχρόνια κακοποίηση έχει υπονομεύσει την αυτοπεποίθηση και την αυτονομία τους, με αποτέλεσμα να νιώθουν φόβο, σύγχυση και αβεβαιότητα όταν καλούνται να πάρουν αποφάσεις και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Πολλές γυναίκες έχουν ζήσει κάτω από τον έλεγχο του συντρόφου τους για τόσο μεγάλο διάστημα, σε σημείο να μην γνωρίζουν πλέον τι μπορούν ή δεν μπορούν να ελέγξουν. Κάποια από τα πιο συχνά χαρακτηριστικά που συναντάμε σε τέτοιες γυναίκες είναι αυτά που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Πρώτον, οι γυναίκες αποκτούν κάποιο έλεγχο μετά το τέλος της σχέσης, αλλά είτε δεν το αναγνωρίζουν, δεν το συνειδητοποιούν, είτε δεν ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Αν και οι γυναίκες συχνά συνεχίζουν να είναι κάτω από τον έλεγχο μετά τον χωρισμό, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν ανακτήσει πολλούς τομείς ελέγχου καθώς και πολλές ελευθερίες. Ωστόσο, όταν ελεγχόμαστε εξαναγκαστικά από τον σύντροφό μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να νιώθουμε φοβισμένοι στην ιδέα ότι θα αρχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις για τον εαυτό μας, ειδικά όταν η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή μας έχουν καταρρεύσει λόγω της κακοποίησης που έχουμε δεχτεί. Μπορεί να παραμείνουμε στα γνώριμα και ασφαλή για εμάς και να μας φαίνεται απλά πιο εύκολο το να μην αναγνωρίζουμε τις ελευθερίες που έχουμε τώρα. Όπως όταν ένας φυλακισμένος βγαίνει από τη φυλακή, ο κόσμος έξω που μπορεί να ονειρεύονταν όσο ήταν μέσα, τώρα να του φαίνεται απρόβλεπτος και τρομακτικός. Είναι συχνό για κάποιον κάτω από αυτές τις συνθήκες να νιώθει φοβισμένος, χωρίς στόχους και να έχει ξεχάσει τα πράγματα τα οποία τον έκαναν ευτυχισμένο. Όπως είπε μια γυναίκα που βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση, είπε λοιπόν ότι όταν ήμουν με τον Γιώργο, κάθε απόφαση για τη ζωή μου ελέγχονταν από αυτόν. Τι φορούσα, ποιον έβλεπα, οι κινήσεις μου, το τι ξόδευα, τα πάντα. Είναι διαφορετικά τώρα που έχουμε χωρίσει, αλλά εξακολουθεί να με ελέγχει με άλλους τρόπους. Συνήθιζα να ονειρεύομαι ότι θα πάρω πίσω τη ζωή μου και γνωρίζω ότι τώρα έχω περισσότερη ελευθερία σε σχέση με πριν, αλλά τώρα νιώθω παράξενα και συχνά σε σύγχυση. Δεν έχω τον έλεγχο της ζωής μου και βασίζομαι στη μητέρα μου να παίρνει πολλές αποφάσεις για μένα. Νιώθω ότι δεν έχω στόχο στη ζωή μου, δεν ξέρω τι να κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο και δεν ξέρω τι με κάνει ευτυχισμένη πλέον. Συνηθίζω να μένω μέσα στο σπίτι το μεγαλύτερο διάστημα. Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς οι γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση συχνά πιστεύουν ότι ο πρώην σύντροφός τους ελέγχει τα συναισθήματά τους, όμως η ανάρρωση ξεκινά όταν αναγνωρίσουν ότι παρόλο που η κακοποιητική συμπεριφορά πυροδοτεί τις αντιδράσεις τους, οι ίδιες μπορούν να μάθουν να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Ένα δεύτερο σημείο λοιπόν είναι ότι οι γυναίκες που έχουν βρεθεί για μεγάλο διάστημα σε κακοποιητική σχέση δεν πιστεύουν ότι έχουν έλεγχο πάνω στα συναισθήματά τους. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν βιώσει κακοποίηση συχνά υποφέρουν από χαμηλή διάθεση και άγχος. Δεν αποτελεί έκπληξη που αυτά τα συναισθήματα συνοδεύουν την ενδοοικογενειακή βία, η οποία είναι μια τρομακτική και στενάχωρη εμπειρία. Αυτές οι γυναίκες συχνά πιστεύουν ότι ο πρώην σύντροφός τους είναι αυτός που τις προκαλεί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Ενώ η πεσμένη διάθεση και το άγχος χωρίς αμφιβολία πυροδοτούνται από την κακοποιητική συμπεριφορά, ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι συναισθήματα τα οποία παράγουμε εντός του εαυτού μας. Ο κακοποιητής μας μπορεί να μας παρήχε το έναυσμα, αλλά εμείς είμαστε που παράγουμε την συναισθηματική αντίδραση. Δεν θα ήθελα να ακουστεί αυτό ως έλλειψη ευαισθησίας, λέγοντας ότι δημιουργούμε εμείς αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Έχουμε υποστεί κακοποίηση και αντιδρούμε όπως και οι περισσότεροι που έχουν υποστεί ανάλογες εμπειρίες. Αυτό που θα θέλαμε να τονίσουμε εδώ είναι ότι επειδή εμείς δημιουργούμε την συναισθηματική αντίδραση, την πεσμένη διάθεση και το άγχος, γι' αυτό έχουμε και τη δυνατότητα να ελέγξουμε και να αλλάξουμε την αντίδρασή μας και να μάθουμε να ανταποκρινόμαστε στην κακοποιητική του συμπεριφορά με μεγαλύτερη ηρεμία και λιγότερο άγχος. Μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, είναι εντός, με άλλα λόγια, του ελέγχου μας. Μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά είναι παρόλα αυτά δυνατό. Γνωρίζοντας ότι εμείς δημιουργούμε τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις και υπενθυμίζοντας τον εαυτό μας γι' αυτό, θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε τον έλεγχο των συναισθημάτων μας και να μάθουμε να αντιδρούμε στις αρνητικές συμπεριφορές με λιγότερο αγχωτικό τρόπο. Χρειάζεται να πιστέψουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε το πώς νιώθουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε κινδυνεύουμε να παραμείνουμε κολλημένοι για πάντα στον ρόλο του θύματος. Όπως είπε μία γυναίκα που είχε μία ανάλογη εμπειρία, είπε λοιπόν ότι ειλικρινά πίστευα ότι το άγχος μου προκαλούνταν από αυτόν. Όταν μου έστελνε κάποιο μήνυμα για τα παιδιά, ένιωθα σφιγμένη. Αν τον έβλεπα στον δρόμο θα είχα ταχυκαρδία. Απλά και μόνο η σκέψη του θα με γέμιζε τρόμο. Δεν πίστευα ότι είχα κανενός είδους συναισθηματικού ελέγχου πάνω στις αντιδράσεις μου προς αυτόν. Ένιωθα ότι μπορούσε να ελέγξει το πώς ένιωθα. Είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι, αλλά ξέρω επίσης ότι μπορώ να κάνω τον εαυτό μου να νιώσει χειρότερα όταν μου στέλνει κάποιο μήνυμα ή να εξασκηθώ στο να νιώθω ήρεμη. Υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι είμαι εγώ αυτή που δημιουργώ τα συναισθήματά μου και όχι αυτός. Πλέον αποδέχομαι αυτόν τον έλεγχο που τώρα γνωρίζω ότι έχω και δεν πρόκειται ποτέ να το αποδώσω σε αυτόν. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η κακοποίηση επηρεάζει τον τρόπο που οι γυναίκες σκέφτονται για τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους, οδηγώντας τες σε αρνητικές πεποιθήσεις, απαισιόδοξες προσδοκίες και λανθασμένη ανάληψη ευθύνης για τη συμπεριφορά των άλλων. Η ανάρρωση προϋποθέτει την αναγνώριση και αμφισβήτηση αυτών των σκέψεων, ώστε να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής και της ψυχικής τους κατάστασης. Αυτόματες αρνητικές σκέψεις είναι συχνές σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αυτές είναι αρνητικές σκέψεις που κάνουμε για τον εαυτό μας, οι οποίες τον υπονομεύουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και μας έρχονται σχεδόν από μόνες τους. Παραδείγματα τέτοιων σκέψεων είναι «Είμαι βλάκας», «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα σωστά», «Είναι δικό μου το λάθος», «Δεν είμαι ποτέ αρκετά καλός», «Δεν αξίζω κάτι καλύτερο» και άλλα. Δεν αποτελεί έκκληση λοιπόν ότι τέτοιου είδους σκέψεις τείνουν να μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας, καταστρέφουν την αίσθηση της αυτοεκτίμησής μας και κάνουν δύσκολη την ανάρρωσή μας από την κακοποίηση που έχουμε δεχτεί. Μπορούμε να μάθουμε ωστόσο να αμφισβητούμε αυτές τις σκέψεις και να σκεφτόμαστε πιο ρεαλιστικά και αισιόδοξα. Όταν κάνουμε κάτι τέτοιο, θα είμαστε σε θέση να αποκτήσουμε κάποιο έλεγχο της σκέψης μας και των συναισθημάτων μας και να αρχίσουμε να κάνουμε βήματα προς την ανάρρωσή μας. Όπως είπε μια γυναίκα που βρέθηκε σε μια τέτοια θέση, είπε λοιπόν ότι συνειδητοποιώ τώρα ότι πήγαινα ενάντια στον εαυτό μου. Όλες εκείνες τις φορές που αποκαλούσα τον εαυτό μου με τις λέξεις που χρησιμοποιούσε αυτός για εμένα, χαζή, άσχημη, άχρηστη, ήμουν τόσο σκληρή προς τον εαυτό μου και δεν καταλάβαινα ούτε καν ότι το έκανα. Επηρέαζε τη διάθεσή μου και με έκανε να νιώθω ότι δεν άξιζα κάτι καλύτερο. Με πήρε κάποιο καιρό για να απαλλαγώ από αυτές τις σκέψεις. Πάμε στη συνέχεια σε ένα τρίτο χαρακτηριστικό των γυναικών που έχουν δεχτεί κακοποίηση, το οποίο είναι ότι κάνουν τις λεγόμενες αρνητικές αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Είναι ένας λίγο περίεργος όρος, ασυνήθιστος. Μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι μια προσδοκία η οποία θα επηρεάσει τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να καταλήγουμε να παίρνουμε από τη ζωή αυτό το οποίο προσδοκούμε τελικά. Οι αυτοεκπληρούμενες προσδοκίες μπορεί να είναι θετικές, παραδείγματος χάρη, αν προσπαθήσω πολύ είμαι σίγουρος ότι θα αναρρώσω από αυτό το τραύμα και η ζωή μου θα γίνει καλύτερη, ή αρνητικές. Παραδείγματος χάρη, μου κατέστρεψε τη ζωή και δεν πρόκειται ποτέ να νιώσω καλά. Η εμπειρία μας δείχνει ότι οι γυναίκες που ανταπεξέρχονται καλύτερα τείνουν να κάνουν και πιο θετικές αυτοεκπληρούμενες προφητείες για το μέλλον, ενώ αυτές που φαίνεται να έχουν κολλήσει σε ένα τέλμα τείνουν να κάνουν πιο αρνητικές προφητείες. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε μπορεί να έχει τεράστια επιρροή στο να κατευθύνει τη συμπεριφορά μας στο να μας δώσει αυτό που περιμένουμε. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά που λέμε είναι αρνητικά και απαισιόδοξα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι εντός του ελέγχου μας η δυνατότητα να τα αλλάξουμε. Και τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι γυναίκες που έχουν υποστεί μακροχρόνια κακοποίηση πιστεύουν ότι κατά κάποιον τρόπο έχουν έλεγχο πάνω στη συμπεριφορά των άλλων. Ενώ τα θύματα κακοποίησης συχνά πιστεύουν ότι ο θήτης τους έχει έλεγχο πάνω στα συναισθήματά τους, μπορεί να πιστεύουν επίσης ότι οι ίδιες έχουν έλεγχο πάνω στη συμπεριφορά του και στη διάθεσή του. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω του ότι επί χρόνια έχουν υποστεί τις κατηγορίες του ότι αυτές ευθύνονται για το θυμό του, την κακή του διάθεση, τα λάθη του και τις απογοητεύσεις του. Το να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη συμπεριφορά του άλλου και να νομίζουμε ότι έχουμε τον οποιοδήποτε έλεγχο πάνω στις ενέργειές του μπορεί να μας οδηγήσει στο να κατηγορούμε άδικα τον εαυτό μας και να εξαρτώμαστε με αυτόν τον τρόπο από τον άλλον.
Θα κλείσουμε εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του πώς η ενδοοικογενειακή βία είναι μια προσπάθεια του κακοποιητή να ασκήσει έλεγχο και εξουσία πάνω στο θύμα. Ως αποτέλεσμα, το θύμα χάνει την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση ελέγχου της ζωής του. Ακόμα και μετά το τέλος της σχέσης μπορεί να δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις, να διαχειριστεί τα συναισθήματά του και να πιστέψει στις δυνατότητές του. Η ανάρρωση του θύματος από την κακοποίηση που έχει δεχτεί απαιτεί να ανακτήσει την αυτονομία του, να αμφισβητήσει τις αρνητικές σκέψεις που έχει υιοθετήσει και να συνειδητοποιήσει ότι δεν ευθύνεται ούτε για τη συμπεριφορά αλλά ούτε και για τα συναισθήματα του κακοποιητή. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, τη μεθεπόμενη Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από εμένα και καλή σας ημέρα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Μεταφερθήκαμε πίσω στο 1998, τότε που κυκλοφόρησε αυτό το μαγικό, ονειρικό πραγματικά ταξίδι με τραγούδια ερωτικά του Μίκη Θεοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τις ενορχιστρώσεις που είχε κάνει τότε ο Γιάννης Πάθας για τις σερενάτες της Μαρίας Φαραντούρη. Καλησπέρα σε όλους σας, δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρες, και Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, και από τις μουσικές κάνουμε μία βουτιά τώρα στον κόσμο του βιβλίου. Θα πάμε σε μία συγγραφέα που χτίζει κόσμος όπου η φαντασία συνομιλεί με την πραγματικότητα και το ορατό συναντά το αόρατο. Αφορμή για την σημερινή συνάντηση με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου είναι το νέο της βιβλίο «Υπτάμενη μέρα» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ραδάμανθης. Καλησπέρα κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σκερλίδη, καλησπέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ χαίρομαι που είστε μαζί μας σήμερα προκειμένου να κουβεντιάσουμε γι' αυτό εδώ το βιβλίο που θεωρώ και το λέω δημόσια, δεν πρόλαβα ακόμα να το διαβάσω το κόμμα τις επόμενες ημέρες, ωστόσο να, μας δίνεται μια πρώτη ευκαιρία σήμερα να κουβεντιάσουμε για τούτο εδώ. Θεωρώ ότι είναι ένα ταξίδι γεμάτο συμβολισμούς και μυστήριο, αλλά και υπαρξιακά ερωτήματα.
1: Σωστά το θεωρείτε. Συμβολισμούς ενδεχομένως λιγότερο, mm-hmm. αν και υπάρχουν και αυτοί. Υπαρξιακά ερωτήματα σαφώς ένα σωρό.
0: Αν σταματήσουμε λίγο στον χώρο των συμβολισμών, η υπτάμενη μέρα και μόνο εμένα μου λέει κάτι, ότι κάτι θέλετε να πείτε με τον τίτλο.
1: Με συγχωρείτε, επαναλαμβάνετε, γιατί ναι. Χαθήκατε για μια στιγμή.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν με ακούσατε προφανώς. Λέω ότι και μόνο ο τίτλος θεωρώ ότι έχει έναν συμβολισμό.
1: Ναι, έχει, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο δεν θα τον αποκαλύψω, διότι είναι η κατακλείδα του βιβλίου.
0: Δεν το λέμε τότε σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Πείτε μου λίγο, να δούμε λίγο την ιστορία. Πώς ξεκινά αυτή η ιστορία της υπτάμενης μέρας?
1: Η πλοκή είναι ως εξής, πηγαίνει ως εξής. Άνθρωποι περιμένουν στην όχθη ενός ποταμού να τους παραλάβουν για να πάνε σε αυτό που ο καθένας θεωρεί ή αποκαλεί το σπίτι μου. Και καθώς περιμένουν, ο ένας από αυτούς βλέπει, η αφηγήτρια συγκεκριμένα, βλέπει στον ουρανό ένα φως. Σκέφτεται, φυσικά είναι νύχτα και βλέπει το φως μου στο σκοτάδι, σκέφτεται η επόμενη μέρα, η υπτάμενη μέρα, mm-hmm. και από εκεί ξεκινάνε διάφοροι διάλογοι κατά τους οποίους ο καθένας λίγο ή πολύ αφηγείται αυτό ή περιγράφει, ας το πούμε καλύτερα έτσι, αυτό το οποίο θεωρεί σπίτι του.
0: Άρα το σπίτι μου λέτε ότι είναι και κατά κάποιον τρόπο η κεντρική έννοια του βιβλίου, ε?
1: Ναι, αυτή η έννοια το σπίτι μου, αυτή η έννοια είναι η κεντρική ιδέα του βιβλίου και γύρω από αυτό πλάθονται όλα. Ωστόσο τα θέματα που πραγματεύεται το κείμενο είναι πολλά, ίσως είναι και αρκετά πολλά για τον αριθμό των σελίδων. Ωστόσο, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει μάλλον απλά και περιεκτικά. Θεώρησα ότι το μέγεθος ήταν εντάξει για αυτό για το πλήθος των θεμάτων που διαπραγματεύεται.
0: Των θυμάτων που διαπραγματεύεται. Ναι, γιατί όπως και να το κάνουμε το σπίτι, δεν ξέρω, μάλλον μας ακούτε από το Ερτέκο. Αν μπορείτε λίγο να χαμηλώσετε την ένταση του ραδιοφώνου, γιατί σας ακούω διπλά.
1: Εγώ στην Σκυρλίδη δεν έχω ανοιχτό ραδιόφωνο.
0: Α, δεν έχετε ανοιχτό. Από κάπου αλλού έρχεται τότε. Εντάξει. Από κάπου συμβαίνει. Δεν πειράζει, εντάξει. Θα το συνεχίσουμε. Το σπίτι λοιπόν έλεγα ότι πέρα από το ότι είπατε κι εσείς ότι είναι κατά κάποιο τρόπο η κεντρική έννοια του βιβλίου, είναι και ένας τόπος, είναι και μια κατάσταση. Έρχονται μνήμες μέσα από ένα σπίτι. Αλλά και θα έλεγα να το συμπληρώσω κάπως, μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για επαφή.
1: Ναι, είναι όλα αυτά που λέτε. Η έννοια το σπίτι μου φυσικά στον δικό μου νου και στο κείμενό μου, mm-hmm. δεν αναφέρεται σε ένα αντικείμενο, στο αντικείμενο, ναι. σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: αναφέρεται περισσότερο.
0: Σε εισαγωγικά τη λέξη, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Και είναι επομένως όλα αυτά που είπατε, είναι όλα αυτά που κάποιος αγαπάει, είναι τα βιώματά του, είναι...
0: Τα πουλιά στο οπισθόφυλλο, τι είναι, ο δρόμος που οδηγεί κάπου?
1: Όχι, τα πουλιά αναφέρονται στο εξής, οι άνθρωποι περιμένουν να έρθουν να τους παραλάβουν, τα πουλιά εντός εισαγωγικών. Έτσι ονομάζουν την οντότητα που θα έρθει να τους παραλάβει για
0: Μάλιστα.
1: να πάει στο σπίτι τους.
0: Κατάλαβα. Όσο
1: το τι ακριβώς είναι αυτά τα πουλιά, αυτό αποκαλύπτεται στο τέλος του βιβλίου. Στο τέλος του κειμένου.
0: Μέχρι
1: δηλαδή.
0: Τότε δηλαδή ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί τελικά το τι συμβολίζει το κάθε τι, η κάθε έννοια, η κάθε τέλος πάντων πλοκή του βιβλίου.
1: Ναι, γιατί... θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι τελικά αυτός δεν είναι ο στόχος της λογοτεχνίας.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί αν ο συγγραφέας ή και ο ποιητής ακόμη στην άλλη περίπτωση δεν αφήνει χώρο στον αναγνώστη να δώσει και τις δικές του ερμηνείες, τότε το παιχνίδι αλλάζει.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κατατούνω το δικό μου. Ένα κείμενο ιστορικό δεν έχει χώρο στην λογοτεχνία. Mm-hmm. Όπως ένα κείμενο λογοτεχνικό δεν έχει χώρο στην ιστορία, έτσι. Mm-hmm. Ακριβώς για τον λόγο που είπατε, για το ότι στην λογοτεχνία θέλουμε να δημιουργήσουμε ακριβώς τον χώρο νοητικά, ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να ξεδιπλώσει τον δικό του πυρήνα. Δηλαδή ο συγγραφέας, κατά τον το δικό μου πάντα, στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει έναν άλλον άνθρωπο, τον οποίο ενδεχομένως μάλλον δεν γνωρίζει, να ξεδιπλώσει τον δικό του πυρήνα.
0: Άρα εδώ συνυπάρχουν όνειρο πραγματικότητα, γιατί είπατε και αυτές τις δύο έννοιες, και θεωρώ ότι δεν ξέρω το πόσο, αν υπάρχουν όρια μεταξύ και πόσο λεπτά είναι, ίσως και πιο λεπτά από όσο νομίζουμε. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου.
1: Αχ, κύριε Σκελίδη, τώρα φύγεται ένα θέμα το οποίο είναι επίσης από τα κεντρικά θέματα του βιβλίου. Ωστόσο στο βιβλίο, στο κείμενο δηλαδή, δεν χρησιμοποιώ εγώ τόσο τη λέξη όνειρο. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη μαγεία.
0: Μαγεία, ναι.
1: Ναι, και ακριβώς μία από τις κατακλείδες του βιβλίου είναι, ότι του κειμένου είναι, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει όριο μεταξύ πραγματικότητας και μαγείας. Η πραγματικότητα είναι η μαγεία και η μαγεία είναι πραγματικότητα. Στο νου του δικό μου τώρα, αν ας πούμε στο πλαίσιο της μαγείας ή της πραγματικότητας συμπεριλάβουμε και το όνειρο, σε οποιοδήποτε πλευρά και αν βρίσκεται, είναι εκεί.
0: Ένας φίλος ο ακροατής μου γράφει, είναι άκρος αλληγορικό το βιβλίο της κυρίας Παπαδοπούλου. Προφανώς το έχει διαβάσει ο ίδιος.
1: Με συγχωρείτε αν θέλετε λίγο.
0: Ναι, ένας ακροατής στέλνει μήνυμα και λέει ότι το βιβλίο το συγκεκριμένο της κυρίας Παπαδοπούλου είναι άκρος αλληγορικό. Προφανώς το έχει διαβάσει και έχει δει αυτήν τη διάσταση.
1: Ναι, ευχαριστώ τον ακροατή. Ναι, νομίζω πως έχει πολλά στοιχεία αλληγορίας. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι ότι όλες αυτές οι έννοιες, πραγματικότητα, μαγεία, αλληγορία, δεν είναι ευδιάκριτες, δηλαδή η πραγματικότητα είναι μια αλληγορία. Η αλληγορία είναι μια πραγματικότητα. Οτιδήποτε βιώνει ο άνθρωπος, όπως και αν το βιώνει, είναι η πραγματικότητά του. Αν το βιώνει σαν αλληγορία, αυτή είναι η πραγματικότητά του. Αν βιώνει μια αλληγορία σαν πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητά του. Και αυτό είναι και ένα από τα θέματα του βιβλίου, του κειμένου.
0: Και μεγάλα ερωτήματα, έτσι, θέτεται.
1: Μεγάλα ερωτήματα.
0: Που πολλά ίσως και να μην έχουν και απάντηση, ή στο κάτω-κάτω ο καθένας με τη σκέψη του να μπορέσει να δώσει τα δικά του απαντήματα. Τις δικές του απαντήσεις.
1: Σαφώς. Ναι. Ακριβώς έτσι. Ο καθένας πρέπει να δώσει τις δικές του απαντήσεις. αν δεν ασχοληθούμε με τα μεγάλα ερωτήματα, τα οποία είναι η ουσία της ζωής, θα αναγκαστούμε να γεμίσουμε το κενό με μικροπράγματα, με σημαντότητες. Mm-hmm. Και αυτό, κατά το νου μου, κύριε Σκερλίδη, θα περιέγραφε μια χαμένη ζωή, χαμένον χρόνο.
0: Χαμένη ζωή. Το λέτε πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πάντως, με την μέχρι τώρα κουβέντα μας, αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από την λογοτεχνία έρχονται και τα μαθηματικά και συναντιούνται πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχετε μια μαθηματική σκέψη.
1: Ναι, είναι το υπόβαθρό μου, πραγματικά. Ναι. Είναι το υπόβαθρό μου, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας κόσμος μαγείας, φαντασίας, ονείρου, όσο και αν ο πολλής κόσμος δεν το καταλαβαίνει και βαρυγκωμάει με
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Για κάποιους από εμάς είναι έτσι.
0: Ναι, γιατί ξεκινάει η διαδρομή σας με τα μαθηματικά, έτσι, να πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
1: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι έτσι όπως το λέτε. Και εγώ προσωπικά έχω την εντύπωση ότι μερικά από τα πράγματα τα οποία περιγράφω και με τα οποία ασχολούμαι σε αυτό το κείμενο, όπως και σε όλα μου τα κείμενα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να τα αντιληφθώ αν εγώ δεν είχα αυτό το υπόβαθρο.
0: Τι λέτε, ναι.
1: Ορίστε.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε.
1: Εγώ έτσι το ζω, έτσι το νιώθω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σε αυτό το κείμενο, ας πούμε, αν θα φτάσετε φτάνοντας στο τέλος, αναρωτιέται κανείς ή έχει, ας πούμε, κάποιος το έναυσμα να σκεφτεί σχετικά με το τι ακριβώς είναι ο χρόνος, τι ακριβώς είναι ο χώρος και πώς συνδέονται τα δύο μεταξύ τους. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα των θετικών επιστημών και ειδικά της δικής μου, ας πούμε, κατεύθυνσης. Και νομίζω πως ενδεχομένως δεν θα είχα την ικανότητα να καταλήξω σε κάτι σε αυτό, ας πούμε, το οποίο περιγράφω προς το τέλος, αν ενδεχομένως δεν είχα αυτή τη ματιά. Δηλαδή, αν δεν έβλεπε τον κόσμο, ας πούμε, μέσα από αυτόν τον συγκεκριμένο φακό, ας το πω έτσι.
0: Μα όλα είναι μαθηματικά, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Πίσω από οτιδήποτε κρύβονται τα μαθηματικά, ακόμη και από τη μουσική, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με πολύ σπουδαίους συνθέτες μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχετε όμως, αν δεν κάνω λάθος, και μια αρκετά μεγάλη χρονικά περίοδο ζήσει στη Γερμανία, σωστά?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Εκεί ο τρόπος ζωής μπόρεσε και σας επηρέασε και στον τρόπο της σκέψης σας και της γραφής σας εν τέλει?
1: Με επηρέασε εξαιρετικά πολύ όσον αφορά τον τρόπο να βλέπω τη ζωή και τον κόσμο και εμένα. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επίρρεια αφορά κάτι το οποίο επίσης μετά κάποιος στο κείμενο, και είναι το εξής. Ως ξένη, εγώ εκεί συναναστράφηκα ανθρώπους από πάρα πολλές διαφορετικές κουλτούρες, από πολλές διαφορετικές χώρες, και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ανεξάρτητα από το πώς είμαστε και από το από πού ερχόμαστε, έχουμε μία κοινή βάση, έχουμε μία κοινή ρίζα. Και αυτό με βοήθησε να νιώθω, οικεία σε πολλές κουλτούρες, γι' αυτό και αυτές τις αρκετές διαφορετικές κουλτούρες θα τις συναντήσει κανείς στο κείμενο. Εγώ νιώθω οικεία μέσα σε όλα αυτά τα οποία περιγράφω.
0: Μα είναι κτήμα σας, είναι η ζωή σας, όπως και να το κάνουμε.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι έτσι. Σε αυτό με διαμόρφωσε πάρα πολύ η Γερμανία, και με διαμόρφωσε και σε έναν πραγματισμό, ο οποίος είναι μακριά από τον πιο ρομαντικό τρόπο με τον οποίο ζουν και σκέφτονται οι Έλληνες. Ωστόσο, βρίσκω το μείγμα πραγματισμού και ρομαντισμού πάρα πολύ όμορφο.
0: Φυσικά, ναι. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, εγώ πάντα το λέω και όταν κουβεντιάζουμε συγγραφείς και όχι μόνο, ότι η λογοτεχνία, τέλος πάντων, μπορεί στον καθέναν από εμάς να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους.
1: Ναι, κύριε Σκερλίδη, η γνώμη μου είναι ότι συμφωνώ μαζί σας, και η γνώμη μου είναι ότι η λογοτεχνία έχει στόχο Πρέπει να έχεις στόχο. Αν δεν έχεις στόχο και αν ο στόχος της δεν είναι να βελτιώσει τον κόσμο και αυτό όχι αφηρημένα, mm-hmm. να βελτιώσει τη ζωή του κάθε ανθρώπου.
0: Στοχευμένα, ναι.
1: Έτσι, τότε δεν έχει νόημα να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μου, η λογοτεχνία πρέπει να επιτελεί δύο λειτουργίες. Αν υποθέσουμε ότι η βάση της ζωής είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αξίες, δηλαδή ποιος είναι ο δρόμος μου, προς τα που πηγαίνω. Και το δεύτερο είναι διάκριση, δηλαδή η ικανότητα να διακρίνω αυτό που βλέπω, τι ακριβώς είναι, έτσι ώστε να το αποφεύγω ή να πηγαίνω προς τα εκεί. Στον το δικό μου αυτές είναι οι δύο βασικές λειτουργίες. Η λογοτεχνία μας βοηθάει και στα δύο, δηλαδή μας δίνει και αξίες και τον τρόπο να διακρίνουμε μέσω της γλώσσας, και αυτό είναι το στοιχείο της λογοτεχνίας, το οποίο δεν επιτρέπεται να ξεχνάμε ποτέ. Mm-hmm. Αν η λογοτεχνία δεν κάνει αυτά και τα δύο, όχι μόνο το ένα, τότε δεν έχει νόημα ύπαρξης. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Το επόμενο βήμα σας ποιο θα είναι? Η επόμενη κατάθεσή σας καλύτερα.
1: Είπατε το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο βήμα σας ποιο θα είναι? Η επόμενη κατάθεσή σας καλύτερα.

0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Θα έχουμε μια επικοινωνία για ό,τι καινούριο, κύριε Παπαδοπούλου. Μην διστάσετε πραγματικά να τα ξαναπούμε, γιατί θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και για τους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι την υπτάμενη μέρα μπορούν να τη βρουν στις εκδόσεις Ραδάμανθη, σωστά, και διαδικτυακά.
1: Σωστά,
0: ναι, ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλα βιβλιοπολία δυνατότητα παραγγελίας.
1: Θα με συγχωρήσουν οι άνθρωποι που
0: δεν
1: κατοικούν στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη ξέρει ότι υπάρχει στον Ιαννό και στην Πρωτοπορία.
0: Μια χαρά.
1: Συγγνώμη, δεν γνωρίζω για άλλες πόλεις.
0: Τη στιγμή που υπάρχει στον Ιαννό, θα υπάρχει όπου υπάρχει Ιαννός. Τουλάχιστον και στην Αθήνα δηλαδή, θα υπάρχει και εκεί. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλό ταξίδι λοιπόν η υπτάμενη μέρα και να στείλει τα δικά της μηνύματα όπως πρέπει στον καθένα από εμάς.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σκερλίδη, και εγώ χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα στους ακροατές σας και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Και εσύ, γεια σας, γεια.
0: Να λοιπόν ένα βιβλίο της κυρίας Μαρίας Παπαδοπούλου, για το οποίο κουβεντιάσαμε σήμερα. Η πτάμενη μέρα ο τίτλος, και από ό,τι φαίνεται δεν αφηγείται, όπως μας είπε και η ίδια, απλώς μια ιστορία, αλλά προσπαθεί τον αναγνώστη να τον κάνει να αναζητήσει τα δικά του φτερά, τη δική του διαδρομή, ίσως το δικό του σπίτι. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, ενώ τη χαρακτηρίζει ως θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι οι μισθοί και οι συντάξεις. Περιοδεία σε δομές υγείας και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, όπου επισκέπτεται το νοσοκομείο της περιοχής και το κέντρο ολικής φροντίδας, ενώ νωρίτερα βρέθηκε στο κέντρο υγείας Θέρμης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσχαμπά Χαμενεϊ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεϊ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προκόρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν, που έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας και της περιοχής. Και τα τρία μέλη του πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή νωρίτερα ενός ελικοπτέρου στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε χθες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Οι αγρότες υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και αυτό που ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να αποζημιωθούν. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ενώ το θύμα κατέληξε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφερε βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε βάρος του 38χρονου που ήταν παλιότερα αραβωνιασμένος με την κόρη του 67χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Καϊάρης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Αναμένεται η διευθέτηση λεπτομεριών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία 3 ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εδώ είμαστε. Παραδόσου λοιπόν, I surrender στη μουσική, παραδόσου στο καλοκαιράκι, παραδόσου στην τρέλα του καιρού, διότι χθες μέχρι και χαλάζι έριξε εκεί στο Λαγκαδά. Το κακό είναι ότι υπήρξαν και κάποια προβλήματα στις καλλιέργειες και είπαμε ήρθε με ορμή το καλοκαιράκι του 2026. Σας ακούω και στο δρόμο και φυσικά σας ενοχλεί η ζέστη και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λέτε συνέχεια πόσο ζεσταίνεστε, πόσο ήρθε ξαφνικά το καλοκαίρι. Ελάτε να σας δροσίσουμε εδώ στον 102 της R3. Ορίστε, αυτά είναι τα ωραία με τα τριήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα και όλα. Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου. Άκου να δεις στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Alright. Αυτός ο Απόστολος Κοσμόγλου. Σου άρεσαν πάντως οι Iron Maiden, έτσι, στην Σόφια που πήγες. Πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο Τολιάκη που πήγε στην Αθήνα για τους Iron Maiden, αν τελικά ήταν καλύτεροι στην Αθήνα ή στη Σόφια. Δεν ξέρω, θα κάνω έτσι ένα ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τις 7, 3 του Ιούνιου, Τετάρτη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή, φτου-φτου-φτου, βαίνουμε καλώς, έτσι επιστημονικό είναι το φτου-φτου-φτου. Τα πάμε καλά δηλαδή στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, υπομονή, ψυχραιμία γενικά, χαλαρά, διότι βλέπω ότι υπάρχει και ένας εκνευρισμός και 102 στα ραδιοφωνά σας. Μεταξύ άλλων, σήμερα 3 του Ιούνιου είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, η οποία είχε ψηφιστεί στις 12 Απριλίου του 2018 για να μας επενθυμίσει ότι το ποδήλατο είναι ένα απλό, ένα προσιτό, ένα αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες, όχι μόνο για να βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά να προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον και φυσικά έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Βέβαια, εδώ στη Θεσσαλονίκη η αλήθεια είναι ότι ζοριζόμαστε λίγο όσοι χρησιμοποιούμε το ποδήλατο. Έχουμε, ναι, μεν υποτίθεται ποδηλατόδρομο, αλλά τα ξέρετε τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Εθνική ημέρα επίσης αυγού στις ΗΠΑ, που θεωρείται μία από τις πιο πλήρεις στροφές. Ιδιαίτερα αυτοί που θέλουν έτσι να κάνουν και γράμμωση και γενικά να έχουν μία υγιεινή διατροφή, νομίζω ότι πρέπει να εντάξουν το αυγό στο διατροφολόγιο τους. Αλλά αυτό που πρέπει να εντάξει σίγουρα στην καθημερινότητά σας είναι ο 102 και συγκεκριμένα την εκπομπή μας, το Άκου να δεις. Λοιπόν, συνεχίζω με Water Boys για δύο λόγους. Διότι αφενός είχαμε πανσέλινο 31 του Μαΐου, είπαμε αυτό το σπάνιο φαινόμενο να έχουμε δύο πανσελίνους, μία στην Πρωτομαγιά και μία στο κλείσιμο του Μάη. Αφετέρου, η Χαλκιδική υποδέχεται τους Water Boys για μία συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες στο Sunny Festival 2026. Συγκεκριμένα, ο Μάη Σκοτ και η παρέα του έρχονται την 1η Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο της Άνης και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Ο Mike Scott και η θρυλική μπάντα των Waterboys, που μετράει τουλάχιστον 4 δεκαετίες επιτυχίας, έρχονται λοιπόν Waterboys την 1η του Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο εδώ στη Σάνη, στη Σάτι Χαλκιδική δεν έχει, και φυσικά Save the Date. Καλή επιτυχία να πω στα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα με τις Πανελλήνες. Τα έχουμε ξαναπεί, να μην σας ξανακουράζουμε και τα λέμε. Τίποτα δεν ξεκινά και τίποτα δεν τελειώνει με τις Πανελλήνες, και προσωπικά το έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα να αλλάξει το όλο σύστημα, διότι δεν μπορεί να φέρεις ένα παιδί, γιατί παιδί είπαμε είναι 15 χρονών, να αποφασίσει τι θα γίνει για όλη του την υπόλοιπη ζωή. Εξάλλου, αυτό είναι μία αρχή μόνο. Μπορείς να επιλέξεις ένα σωρό άλλα μονοπάτια και μετά μπορεί να βρεις, ας πούμε, στην ηλικία των 20, 30, 40, 50, ποτέ δεν είναι αργά, τελικά αυτό που θέλεις να κάνεις. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Δράμα και στην Καβάλα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στο Βόλο και στη Λάρισα. Τις καλησπέρες μας και στο Βερολίνο, στο εξωτερικό και στη Σουηδία. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά και ανθυρά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας, διότι χθες 3η 2 Ιουνίου, σημειώθηκε ισχυρή καλαζόπτωση κατά τις απογευματινές ώρες στις περιοχές Ασκός και Πολυδέντρη του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί ήδη προχωρούν σε καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα θυμίζει καλοκαιράκι, με θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές στα γυρόρινα, με θερμοκρασίες από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, η σημερινή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα συνοδεύεται από κάποιες τοπικές βροχές μεμονωμένες στα ορεινά, ενώ μεταβολή του καιρού θα έχουμε αύριο Πέμπτη. Σας το λέμε από τώρα ότι δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα υπάρξουν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Και στην πόλη μας αύριο Πέμπτη ενδέχεται να έχουμε βροχούλα, αυτή την καλοκαιρινή μπόρα που καμιά φορά είναι και αναζωογονητική και είναι και ανακουφιστική. Η θερμοκρασία θα πέσει για λίγο, θα έχουμε δηλαδή λίγο πτώση εδώ στην πόλη μας, εντάξει μην φανταστείτε, 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι. Παρασκευή ξανά προς τη δόξα τραβά με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο δε είναι ό,τι πρέπει για να κάνετε βουτιά στη θάλασσα. Πάμε να βουτήξουμε στη μουσική, συνεχίζουμε με τους Verve, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, έτσι να μας πείτε μια καλησπέρα. Αν είστε στην παραλία, στείλτε μας μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε λίγο. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για παραγγελιές, για ό,τι θέλετε. Και φυσικά στο Viber στο 102 στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Το ξαναλέω, 6930-078-228.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβνει 2 μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον προϋπεθερό του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Νεκρά και τα 3 μέλη του πληρώματος ενός ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού της Βρετανίας που συνετρίβει στην νοτιοδυτική Αγγλία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Ιούνιου του 1942, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός πρωτοπόρος της soul μουσικής, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Curtis Mayfield, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999, έγινε έτσι ιδιαίτερα γνωστός τις δεκαετίες του 60 και του 70. Προχωράμε, move on up, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη, φρέσκια, καλοκαιρινή παρέα μας, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Να καλησπέρισω τη φίλη μου την Αθηνά που έστειλε μήνυμα στο Viber και λέει καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα των Ερτζιανών. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Άρχισε να πυκνώνει λίγο αυτή τη στιγμή η κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στην Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ενώ για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας, λέγαμε ότι ενδεχομένως αύριο να χρειαστείτε ομπρελίτσα. Βέβαια, καλοκαιρινή η μπόρα θα είναι, αλλά ενδέχεται αύριο να μας τα βρέξει λίγο και να μας τα μουσκέψει. Και επειδή σήμερα εγώ ντύθηκα ανθόκηπος, δηλαδή έτσι μέσα στο χρώμα, επιστρέφει για 12η χρονιά η μέρα με τα χρώματα. Με σύνθημα το πάρτι είναι νοοτροπία. Με σύνθημα λοιπόν το πάρτι είναι νοοτροπία, το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Save the date επίσης, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο και στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης. Αν δεν έχετε πάει, γιατί έχω πάει, να προετοιμαστείτε ότι θα λερωθείτε, ότι θα γίνετε χάλια, αλλά συγχρόνως και συνάμα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Φορέστε κάτι σε λευκό μπλουζάκι και μαγιό ή οτιδήποτε τρελό σκεφτείτε. Γυαλιά, φωτάκια, φτερά, μπαλόνια, λουλούδια, τιάρες, καπέλα, κρόσια, οτιδήποτε θελήσετε. Έτσι θέλει λίγο τρέλα αυτή η μέρα. 1η του Ιούλη, είσοδος ανοίγει στις 4 για τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους. Και η ώρα της πρώτης ρήψης των χρημάτων, λέω, καλό θα ήταν αυτό, των χρωμάτων για παιδιά από 2 έως 10 ετών είναι εκεί γύρω στις 4.30, αλλά η γενική είσοδος είναι στις 5.30 εκεί στην Πλάζα Ρετσούς. Η μέρα με τα χρώματα, αξίζει να σημειώσω ότι διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά το 2012. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης στην Πλάζα Ρετσούς κάτι όμορφο θα συμβεί την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή 10 του Ιούνιου στις 8 η ώρα, δωρεάν μάθημα πιλάτες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο, έτσι για να περάσετε ωραία για όλους εμάς που ακόμα είμαστε εντός της πόλης, δεν έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι καλοκαιρινές διακοπές. Για άλλους έχουν ξεκινήσει, αλλά οι περισσότεροι έχουμε και τις πανελλήνιες. Περιμένουν λίγο να φύγουν, να τελειώσουν τα σχολεία, να τελειώσουν οι υποχρεώσεις και νομίζω ότι μετά το πρώτο 15ήμερο του Ιούνιου μπαίνουμε στις καλοκαιρινές διακοπές και στις εξορμήσεις. Εγώ πάντως την πρώτη βουτιά στη θάλασσα την έριξα. Κρύα η θάλασσα, θέλει λίγο θάρρος μέχρι να μπεις, αλλά από τη στιγμή που θα μπεις και μετά νομίζω ότι το απολαμβάνεις στο φουλ. Θα απολαύσουμε για τη συνέχεια Aretha Franklin, Respect. Σαν σήμερα το 1967 βρίσκεται στην πρώτη θέση του Billboard. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε την ιστορία. Αυτό το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για τον Otis Redding τον Αύγουστο του 65, υποτίθεται για τον σεβασμό στον άντρα, αλλά πήρε η Aretha Franklin, το ανέστρεψε εντελώς και τελικά η ερμηνεία της αντιπροσωπεύει απόλυτα τη σημασία του τραγουδιού και έγινε σημαία του φεμινιστικού κινήματος. Άσε που το Φεβρουάριο του 68 πήρε και εννοείται Grammy Awards για τα βραβεία Best Rhythm and Blues Recording και Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance Female. Πολλά αγγλικά φτάνει.

Εντάξει, πάντα και είναι λίγο η Αρίθα Φράγκλιν σαν τον Elvis Presley. Μια Αρίθα Φράγκλιν ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πάμε λίγο να σας πούμε τι θα συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Σε γήπεδο Beach Volley μεταμορφώνεται την πλατεία Αριστοτέλου, στην καρδιά εδώ της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλου. Ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters με την ύμφη του Θερμαϊκού να υποδέχεται το πρώτο μεγάλο τουρνουά για το Circuit του 2026 από 5 έως 7 Ιουνίου, δηλαδή από Παρασκευή έως Κυριακή. Το κεντρικό γήπεδο που θα στηθεί, άμα δείτε δηλαδή να γίνονται εργασίες στην πλατεία Αριστοτέλους, μη λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, είναι με όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, έτσι πρέπει. Η αγωνιστική άμμος θα τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο εκεί της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ θα κατασκευαστούν εξέδρες με χώρους για τους θεατές, τους επίσημους, τους χωρητούς και για τους δημοσιογράφους εννοείται. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες στο σημείο, έτσι στο, αυτό το Σαββατοκύριακο να πραγματοποιηθούν οι αγώνες beach volley. Νομίζω σας αρέσουν ιδιαίτερα τα γόρια οι αγώνες beach volley. Δεν σας αρέσουν? Σας αρέσουν. Έτσι, λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σας σήμερα, το 1972, κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Pink Floyd με τίτλο Obscured by Clouds. Πάλι εγγλέζικα, Αποστόλη. Πολύ εγγλέζικο πια, δεν μπορώ να μιλάω αγγλικά. Προτιμώ τα ελληνικά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Big Floyd, αλλά επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1971 και σε πάει εκεί, στο Saint-Tropez. Και επειδή έχω πάει στο Saint-Tropez, θα σου πω κάτι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Γελάω με μια φίλη μου που μου λέει, τέλος πάντων, δεν σου πήρα, λέει, τηλέφωνο, γιατί όταν με έπαιρες, λέει, μιλούσα με δύο ωραίους και έβαλα και κραγιόν. Αυτά είναι. Αχ, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το γεγονός τώρα ότι ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει, λέει, γλυκό με ινδοκάριδο. Εννοείται ότι το θέλουμε, ταιριάζει με τον καφέ που απολαμβάνουμε καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άγκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, κορίτσια, λέει, μία παντρεύομαι. Λέει, άλλη κορίτσια είμαι έγκυος. Κορίτσια, άλλη μία σφραγίδα και παίρνω δωρεάν καφέ. Εγώ είμαι η τρίτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο είπαμε θα μας τα μουσκέψει. Πάρτε μία ομπρέλιτσα μικρή, έτσι μην κουβαλάτε και πολύ βάρος. Και πάμε στα. Συνεχίζουμε να σας λέμε τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας. Παραδοσιακή βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Δήμος Θεσσαλονίκης, η δεύτερη δημοτική κοινότητα, τιμώντας την καθιερωμένη θρησκευτική εορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων από 6 έως 8 Ιουνίου, προσκαλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες εδώ της πόλης σε μία ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ενορίας. Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου στις 8.30, στην πάροδο εκεί στον παράδρομο της Οδού Αγίων Πάντων, στο χώρο ακριβώς δίπλα στον Ιερό Ναό. Και το πρόγραμμα της βραδιάς είναι αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση, περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο πάντα τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θέλοντας λοιπόν να στηρίζει τις τοπικές ενοριακές εκδηλώσεις και το λαϊκό πολιτισμό, προσφέρει μια βραδιά χαράς και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την Κυριακή, 7 του Ιούνιου. Τώρα, επειδή υπάρχει γενικότερα μία ιστερία γύρω μας και με τον καιρό και με την επικαιρότητα και με το καλοκαιράκι που έρχεται και με τους λογαριασμούς και με τις υποχρεώσεις και με τα πάντα όλα, θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Def Leppard, Hysteria, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

Εσείς τα μαζέψατε τα χαλιά μεταξύ μας τώρα, γιατί προσπαθώ να συνεννοηθώ και πλέον πρέπει, λέει, με τα χαλιά να μετράς τα εκατοστά, για, εννοείται, για να ξέρουν και οι άνθρωποι να σου πούνε πόσο θα σου κοστίσει. Όχι ότι κοστίζει και λίγο, κοστίζει αρκετά, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάποια δουλειά να κάνουν. Λογικό είναι. Αλλά τώρα ξεστή, βαριέμαι να κάθομαι να μετράω τα εκατοστά, είτε από μικρά είτε από μεγάλα χαλιά. Στο περίπου θα μου πεις. Αν έχει κρόσια, αν είναι μηχανής, αν είναι χειροποίητο, αν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τώρα δεν είναι η εποχή που κανονικά τα σηκώνεται σιγά-σιγά. Για πείτε μας λίγο την άποψή σας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Νομίζω ότι Κωνσταντίνου και Ελένης δεν πρέπει κανονικά να τα σηκώνουμε τα χαλιά. Πέρασε η εποχή και ήρθε και η ζέστη ορμητικά φέτος το καλοκαιράκι του 2026. Οπότε με το χαλί δεν γίνεται πλέον. Οπότε νομίζω ότι τα μαζεύουμε σιγά-σιγά. Και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, τη γνώμη σας, την άποψή σας. 6-9-30-078-228. Άσε που έχεις και τα κουνούπια, τα οποία είναι επίσης πιο ορμητικά από ποτέ. Και όχι τίποτα, δεν μπορώ πλέον και να το σκοτώσω μεταξύ μας. Βάζω βέβαια αντικουνουπικό, θα μου πεις. Βάζεις αντικουνουπικό, αλλά δεν τα σκοτώνεις. Αλλά αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και οι μύγες και τα κουνούπια και όλα. Καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε υπέροχο καλοκαίρι. Αλλά αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και οι μύγες και τα κουνούπια και όλα. Καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευεξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε κοινές δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, Ματία Κόρμαν, στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του

0: οργανισμού στο Παρίσι. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Η μεταστροφή της πορείας της χώρας, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, όσο και τις δημοσιονομικές, είναι αξιοσημείωτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσχαμπά Χαμενεή, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι Χαμενεή συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προχώρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας, οι οποίες θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου επί συσσόρης, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απελπισμένη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη περισσότερα από 4 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε ότι η Βρετανία στέκεται ενωμένη με τους συμμάχους της για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία, 58χρονος χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρεται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα, τα οποία συνόδευαν τον άνδρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φιλανδοί εισαγγέλεις απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κατηγορείται και για διανομή παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της χώρας. Εάν όλα πάνε καλά του χρόνου, τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕΡΙΣ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Αναμένεται η διευθέτηση λεπτομεριών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία 3 ετών. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

να την προσέχεις. Να προσέχετε τα έτερα ημίσια γενικώς. Όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γενικά να προσέχουμε ένας τον άλλον. Εδώ είμαστε. Ελπίζουμε να σας προσέχουμε μουσικά τουλάχιστον. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Λίγο άρχισε να πυκνώνει κίνηση στη Μοναστηρίου. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Λέει με τι κομμάτια σου αρέσει να χαλαρώνεις. Προφανώς εννοεί μουσικά κομμάτια. Και απαντάει Γαλακτομπούρεκου. Επίσης χαλαρώνεις υπέροχα και με ένα κομμάτι Γαλακτομπούρεκου. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και στο Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, τα ξέρετε. Η Taylor Swift εξακολουθεί να είναι στην κορυφή με το The Fate of Ophelia, αλλά στη δεύτερη θέση είναι ο Bruno Mars και το I Just Might, και έρχεται και συμπληρώνει την πρώτη τριάδα ο Teddy Swims και το Bad Dreams. Οπότε τώρα θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might, αλλά έρχεται με φόρα και η Billie Eilish εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα λεφτά, τα ρούχα και η άδεια, λέει, δεν είναι ποτέ αρκετά και συμφωνώ απόλυτα. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο στο 2313-338-420. Θα ήθελα, λέει, να μπορέσω να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο. Γιατί δεν πας στο Αγρίνιο? Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τόσα αποσμητικά, λέει, περιμένουν στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Πάρτε ένα για όνομα του Θεού, διότι έχει αρχίσει και έχει πάρα πολύ ζέστη. Κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ζέστη έχουμε όμως, 29 βαθμοί Κελσίου. Εδώ σας θέλουμε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και καθημερινά σας λέμε για τα ονόματα πολύ αξιόλογων καλλιτεχνών που προστίθενται σε αυτόν τον συναυλιακό οργασμό του καλοκαιρακίου του 2026. Εκτός από τους Waterboys που έρχονται την 1η του Αυγούστου εδώ στα πλαίσια του Sunny Festival, έρχεται και στην Ελλάδα, ταρατατζούμ, ο Asia Proki, διότι ανακοινώθηκε η εμφάνισή του στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του Don't Be Damn World Tour. Η συναυλία θα λάβει χώρα την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στο Telecom Center Athens. Η περιοδία συνοδεύει την επιστροφή του Αμερικανού ράπερ με ένα νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ έπειτα από 8 χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Για όσους δεν καταλάβατε, ο Asia Proki είναι ο σύντροφος της Ριάννα, που έχουν αποκτήσει μαζί, νομίζω, 3 παιδιά, 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Λοιπόν, το Don't Be Damn World Tour του Asia Proki ξεκίνησε στις 27 του Μάη από το United Center στο Σικάγο με sold out συναυλία. Ακολουθούν στάσεις σε Τορόντο, Βοστόνη, Ατλάντα, Χιούστον, Λος Άντζελες, Βανκούβερ, πριν το φινάλε στις 11 Ιουλίου στο New Jersey. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο η περιοδία του αρχίζει τώρα 25 Αυγούστου από Βρυξέλλες, πάει και μια βόλτα Άμστερνταμ, Λονδίνο, Δουβλίνο, Μιλάνο, Μόναχο, Αμβούργο, Στοκχόλμη, Βερολίνο, Παρίσι. Τέλος πάντων, πολλοί σταθμοί. Για να μην σας κουράζω, η Αθήνα είναι ο τελευταίος σταθμός στις 11 του Οκτώβρη την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προπόληση. Α, όχι, έχει ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. 3 Ιουνίου είναι. Εγώ έχω μείνει στο Μάιο ακόμα. Και φυσικά υπάρχουν και VIP πακέτα για εσάς να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα κλείσουμε με Ριάννα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, Αποστόλη. Με τα δύο τραγούδια. Φτάνουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Και επιστρέφουμε. Όχι, δεν έχει και κίνηση, λέει η φίλη μου η Σοφία, η Γλαράκη. Έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Εγώ γιατί δεν βλέπω τι έχει. Κοίτα, λέει, στη Λαμπράκη. Κοίτα, λέει, κίνηση στη Λαμπράκη. Περίμενε, βε Σοφία μου, να το δω. Να το δω. Όχι, εμένα μου βγάζει ότι είναι στα πορτοκαλοπράσινα. Γι' αυτό είπαμε, σας θέλουμε. Εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτες. Ορίστε, μας λέει η φίλη μου η Σοφία ότι έχει κίνηση στη Λαμπράκη. Ζήτα μου και παραγγελιά, Σοφία, περιμένω να μου πεις τι τραγούδι θες να ακούσεις.

0: be. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβνει 2 μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ρωσοπρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στη Φινλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στο τούνελ Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: from around here, are you?
1: No, Tennessee, actually.
0: I can tell.
2: Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Κώστα που βρίσκεται στην παρέα μας. Choosing Texas, Ella Langley, αυτό ζήτησε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όπως μας πληροφόρησε η φίλη μας η Σοφία Γλαράκη, αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στη Λαμπράκη. 28 βαθμοί Κελσίου και αύριο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, θα είμαστε αμουσκέψη. Αλλά αυτή τη στιγμή το στούντιο έχει γεμίσει ομορφιά. Όχι μόνο ομορφιά κλασική διαχρονική, αλλά και θεατρική ομορφιά, διότι έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσει. Την φίλη μου, αρχικά θα πω, τη δασκάλα μου θα πω δευτεροβόντω, θα πω και τη ραδιοφωνική παραγωγό, θα πω και την ηθοποιό, θα πω τη σκηνοθέτηδα, θα πω τη δασκάλα ζωή, τη φίλη μου την Άννα, τη Γιαννακίδου.
3: Ωραία, καλώς είστε εδώ. Είναι. Πρώτη φορά μπαίνω σε στούντιο. Ωραία, ωραία. Απέναντι το παλικάρι,
2: ο Αποστόλη, ο Κοσμόγλου είναι, η Μαρία η Βλαχοπούλου, ο κύριο ο Χρήστο ο Χατζημίση, ο Θανάσο Βικόπουλο. Είμαστε μία πολύ όμορφη παρέα εδώ στον 102 και βγαίνει προς τα έξω.
3: Έτσι, έτσι.
2: Και φυσικά κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ στον 102. Γι' αυτό έχουμε σήμερα δίπλα μας την Άννα τη Γιαννακίδου, την οποία την αγαπάω ιδιαιτέρως και το ξέρει. Διότι μεταξύ άλλων, επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό και πολύ λαχτάρα και όρεξη
3: πολύ
2: και μεράκι,
3: η αλήθεια είναι αυτή.
2: Επανασυστηθήκαμε.
3: Τη θεατρική μας ομάδα.
2: Μπράβο, Theater
3: 3.
2: Θεατρική ομάδα της R3. Η Άννα Γιαννακίδου είναι η σκηνοθέτηδα και η δασκάλα μας.
3: Είναι μια ιστορία την οποία αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και πήγε εξαιρετικά καλά. Κάναμε δύο παραστάσεις. Εσύ στη δεύτερη μας γλίτωση, εσύ σου στην πρώτη. Το λουρί της Αναστασίας Δασκαλάκη, και αυτή συνάδελφος από την R3. Μετά κάναμε μια άλλη κωμωδία με την ομάδα και μετά ήρθε η πανδημία και μας ρήμαξε. Αλλά ξαναβρεθήκαμε. Είμαστε με πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ καλή διάθεση να κάνουμε το τρίτο μας, την τρίτη μας παράσταση. Και αυτή θα είναι, φέτος είναι η χρονιά της Λυσιστράτης.
2: Παντού από όλη Λυσιστράτη. Και στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος.
3: Να πάτε να τη δείτε, αλλά να έρθετε και για μας. Γιατί
2: εμείς θα την πειράξουμε περισσότερο, να ξέρετε.
3: Εμείς θα την πειράξουμε πολύ, αλλά το θέμα δεν είναι. Είναι και ο στόχος. Οι δικές μας παραστάσεις έχουν πάντα ένα στόχο να βοηθήσουν ευπαθείς ομάδες. Δεν έχουμε εισιτήριο.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Έχουμε μια ελεύθερη συνεισφορά, οπότε όποιος έρθει να δει εμάς ξέρει ότι θα βοηθήσει τα 5 ευρώ, τα 2, τα 3 που θα βάλει στο κουτί να πάνε για καλό σκοπό.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαστε σε φάση να, τώρα εγώ περιμένω σε λίγο 7 η ώρα
2: έχουμε πρόβες.
3: Να τελειώνει το κορίτσι, να ανέβουμε στον χώρο που κάνουμε τις πρόβες μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη, κυρίως που έχω αυτό το κορίτσι εδώ, το οποίο είναι τόσο, το ξέρετε.
2: Τίποτα δεν είναι.
3: Είναι λοιπόν θετικό, είναι ταλαντούχο,
2: καλά,
3: το
2: καλά.
3: Κυριότερο. Σταμάτα.
2: Όχι.
3: Εσύ θα λες για μένα, εγώ δεν λέω. Τέλος πάντων, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Πάρα πολύ χαρούμενοι. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Είναι
3: σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου.
2: Μπράβο, σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου. Και να πούμε επίσης ότι θα την πειράξουμε και εμείς με το δικό μας μοναδικό πάντα τρόπο. Και επίσης ότι αυτή η ομάδα, η Theater 3, η θεατρική ομάδα της R3, αποτελείται και απαρτίζεται από μέλη τόσο από εργαζόμενους
3: αλλά και φίλους,
2: αλλά και φίλους του θεάτρου γενικότερα.
3: Πάντα έτσι ήταν από την αρχή, όπως ξεκινήσαμε, ήμασταν ανοιχτοί. Ξεκινήσαμε με άτομα που εργάζονται στην R3, από εκεί και ύστερα μπήκαν και άλλοι άνθρωποι που αγαπάνε το θέατρο, αγαπάνε το ραδιοφωνό μας, αγαπάνε την τηλεόρασή μας στην R3 και μπήκαν. Και αυτό το καθεστώς το κρατάμε. Δεν είμαστε όχι μόνο ΕΡΤ.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Είναι και οι φίλοι μας.
2: Είμαστε 10 μέλη αυτή τη στιγμή. 7 γυναίκες περισσότερες πάντα και 3 άντρες. Πώς γίνεται συνέχεια να είναι η μειοψηφία οι άντρες.
3: Στο θέατρο. Και το αστείο είναι ότι τα περισσότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου είναι γραμμένα για άντρες.
2: Για άντρες, ναι. Αυτό και εμείς, ακριβώς. Ναι,
3: είμαστε
2: και
3: πάντα.
2: Εμείς είμαστε
3: οι γυναίκες είναι πιο εύκολο να εκτεθούν τελικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι πιο απελευθερωμένες. Τα αγόρια λίγο ντρέπονται, λίγο μαζεύονται.
2: Έχουν μία συστολή.
3: Έχουμε εδώ τόσα αγόρια. Παρακαλέσαμε.
2: Τους τεχνικούς, εδώ τον Αποστόλη.
3: Τώρα μας ακούει κανένας ακροατής και θέλει, αλλά τώρα είναι αργά. Αρχίσαμε.
2: Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Δεν πειράζει, του χρόνου. Όταν ανεβάσουμε την παράσταση, εννοείται θα την
3: αγόρια θέλουμε.
2: Θέλουμε. Αγόρια. Και δεν έχει σημασία να ξέρετε και η ηλικία, έτσι.
3: Εννοείται
2: δηλαδή,
3: στο θέατρο.
2: Από 18 χρονών και
3: μέχρι 68-108. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, έχουμε εμείς κάθε Τετάρτη τις πρόβες μας, 7 η ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον χώρο στη Χάνθ που μας φιλοξενεί.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και τον σε ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Και να πούμε επίσης, αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ψάξετε στο Facebook, υπάρχουμε και σαν σελίδα στο Theater 3.
3: Και σε λίγο θα αρχίσουμε τώρα να
2: βάζουμε
3: πράγματα και
2: φωτογραφίες.
3: Ναι, απλά είχαμε χαθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε χαθεί. Θυμάμαι η σελίδα στο Λουρί που και που έμπαινε κόσμος, το ψάχνε, ρωτούσε, έκανε, αλλά Ήταν η πανδημία, ήταν γενικώς ο κόσμος πολύ πιεσμένος. Το αφήσαμε. Τώρα όμως ξανά ξεκινάμε πολύ δυναμικά και νομίζω ότι θα περάσουμε και εμείς, αλλά και εσείς όταν γίνει η παράσταση τέλεια.
2: Επανήλθαμε δρυμύτεροι, να ξέρετε. Αυτό. Ξεκινήσαμε τις πρόβες. Εντάξει, επειδή ο καθένας από εμάς έχει την εργασία του, το επάγγελμά του, τη δουλειά του κτλ., είναι δύσκολο να είμαστε όλοι συνεπείς κάθε φορά στη συνάντηση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε κι εμείς και εσείς ότι αυτό θα πάρει λίγο καιρό, γιατί είναι και ένα απαιτητικό έργο.
3: Είναι ένα απαιτητικό έργο το οποίο,
2: το οποίο είπαμε, είναι και επίκαιρο.
3: Είναι πάρα πολύ
2: πάντα
3: επίκαιρο.
2: Ο
3: γιατί έτσι ο Αριστοφάνης εδώ τώρα σε μια περίοδο που ζούμε με τόσους πολέμους γύρω μας, έστω και αυτόν τον τρόπο που βρίσκουν οι γυναίκες για να κάνουν κάτι να σταματήσει το κακό, μέσα από το χιούμορ πάντα. Και μέσα από τον πολύ ωραίο λόγο του Αριστοφάνη βεβαίως. Όπως είπε η Τόνια, θα τον πειράξουμε λίγο, θα τον φέρουμε και λίγο προς τα
2: σύγχρονα δεδομένα, έτσι, και μουσικά.
3: Και μουσικά και σαν εικόνα.
2: Ενδυματολογικά.
3: Ναι, ναι, εικαστικά, σκηνικά, όλα θα είναι λίγο. Γιατί θεωρώ ότι αυτά τα έργα είναι παρανθρώπινα, είναι έργα που δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό λοιπόν σου δίνει το δικαίωμα να τα αλλάξεις, να τα διασκευάσεις, να κάνεις τις παρεμβάσεις σου για να είναι πιο κοντά στο σήμερα.
2: Εμείς εξάλλου, Άννα Γιαννακή, δεν έχουμε συνηθίσει να εκτιθέμεθα.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Οπότε δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Και επίσης εμείς και η Άννα
3: Γιαννακίδου
2: και αυτό και με πάρα πολύ μεράκι και χαρά. Και από την άλλη θέλουμε να κάνουμε και τον κόσμο να χαίρεται.
3: Αυτό.
2: Λίγο
3: αυτό
2: να χαρεί, γιατί μεταξύ μας υπάρχει.
3: Ο κόσμος είναι με μια θηλιά στο λαιμό.
2: Αυτό. Έτσι. Αυτό λέω κάθε μέρα από την εκπομπή. Η επικαιρότητα είναι αδιφάγα.
3: Ακριβώς.
2: Γενικότερα είναι εκεί, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε. Εγώ και η Άννα Γιαννακίδου επιλέγουμε να βλέπουμε λίγο τη φωτεινή πλευρά της ζωής,
3: λίγο
2: στις εκπομπές μας, λίγο
3: ακριβώς
2: πιο αισιόδοξα. Αλλά και εμείς εδώ ζούμε. Εδώ ζούμαστε, που λέγει ένας φίλος μου.
3: Έτσι.
2: Εδώ ζούμαστε.
3: Έχει πάρα πολύ ωραία δραματικά έργα, αλλά όσες φορές, γιατί λειτουργούμε πάρα πολύ δημοκρατικά στην ομάδα, μαζευόμαστε και λέμε τι θέλουμε να ανεβάσουμε. Ενώ υπάρχουν δραματικά εξαιρετικά στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, όλοι μιλούν για κωμωδία.
2: Ο κόσμος έχει ανάγκη να σκάσει λίγο το χυλάκι του. Αυτό, αυτό. Και ελπίζουμε και μέσα από τις εκπομπές μας. Φυσικά ακούτε την Άννα τη Γιαννακίδου παρέα με την Μαριάννα Καλαϊτζή κάθε Σαββατοκύριακο 1 με 3 το μεσημέρι. Και εμείς προσπαθούμε, ο καθένας, είπαμε, από το μετερίζει του να σας κάνει όσο μπορείτε λίγο να ξεχαστείτε. Εξάλλου η μουσική και το χιούμορ είναι πάντα έξοδος κινδύνου.
3: Έτσι.
2: Και το
3: έτσι
2: λέμε
3: ακριβώς
2: πάντα. Λοιπόν, Άννα Γιαννακίδου, θα σε δώσει λίγο.
3: Θα σε δώσει λίγο. Σε λίγο,
2: σε λίγο στο πλοίο.
3: Να δω αν ξέρεις τα λόγια σου.
2: Αχ, δεν τα ξέρω τα λόγια. Για μου, Αποστόλη, δεν τα ξέρω τα λόγια μου.
3: Θα τσακίσω σήμερα. Μόνο γυναίκες έχουμε πρόβα σήμερα.
2: Έχει δίκιο.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη δασκάλα μου.
3: Λίγο,
2: η Άννα Γιαννακίδου, να πω κάτι έτσι μεταξύ μας, είναι η δασκάλα μου σε όλα. Στη ζωή, στον έρωτα, στη φιλία.
3: Πέστε να γίνουμε πρωτοσέλιδο. Καλά που δεν είμαστε στην τηλεόραση. Πρωτοσέλιδο θα γινόμασταν. Η δασκάλα στον έρωτα. Γεια σας από μένα.

Θα οδηγήσει, εντάξει, δεν θα οδηγήσει η ίδια, αλλά θα την οδηγήσουν. Η Σελίν Διόν ανακοίνωσε 10 επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης που καταγράφηκε για τις εμφανίσεις της. Οι νέες ημερομηνίες, τώρα μιλάμε για το Μάιο του 2027, ζωή να έχουμε έτσι. Απευθύνονται κυρίως σε θαυμαστές που είχαν εγγραφεί, σου λέει όμως, από την προπόληση από το 2026. Νέες εμφανίσεις 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 Μαΐου του 2027. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εμφανίσεις αυτές στο Παρίσι της Σελίν Διόν φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά γεγονότα των επόμενων ετών, μια μεγάλη επανένωση της Σελίν Διόν με το κοινό της έπειτα από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε. Οπότε χαμός με τη Σελίν Διόν γίνεται, αλλά όχι μόνο με τη Σελίν Διόν. Γενικότερα υπάρχει, είπαμε, ένα θέμα με τις συναυλίες. Και ας πούμε αργότερα θα ακούσουμε Harry Styles, ο οποίος και αυτός τώρα περιοδεύει εδώ στην Ευρώπη. Αλλά θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το Model, Another Love, και θα κλείσουμε την εκπομπή με Harry Styles.

Ποιο ντομοντέλ έχει έρθει στην Ελλάδα στα πλαίσια του Sunny Festival, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για τις συναυλίες, για τα ονόματα, για τους καλλιτέχνες που περιμένουμε. Λέγαμε για τους Waterboys που θα έρθουν 1 Αυγούστου στο Sunny Festival, ο A$AP Rocky στην Αθήνα. Λέγει ο φίλος Μωστάθης, τόσες πολλές συναυλίες, αλλά τόσο λίγο χρόνος λόγω δουλειάς. Μα δεν είναι αυτό συζητούσαμε τώρα με τους συναδέλφους. Δεν είναι μόνο η δουλειά που μπορεί να είναι ένα εμπόδιο και τροχοπέδι στα σχέδιά μας. Είναι και το οικονομικό κομμάτι, διότι πλέον τα εισιτήρια είναι τουλάχιστον 100 ευρώ το άτομο. Οπότε, αν θες να πας Αθήνα, βάλε και αν δεν έχεις εκεί να μείνεις, κάποιον φίλο, ας πούμε, να πας να επισκεφτείς ή κάποιο συγγενή, και είστε δύο άτομα, αμέσως βγαίνει ένα κοστούμάκι, το οποίο δεν είναι και λίγο, η αλήθεια είναι. Οπότε, βέβαια, θα μου πεις, αν μπορείς να το συνδυάσεις, ότι θα πας να δεις τη συναυλία και μετά θα κάνεις και κάποιες διακοπές και δεν ξέρω τι κάπως, ή αν έχεις σπίτι, ας πούμε, στην Αθήνα, οκ, okay, ίσως βγαίνει κάτι καλύτερο. Βέβαια, από την άλλη, είναι πάρα πολύ που επειδή είπαμε ότι έρχονται πολύ αξιόλογα ονόματα, περιμένανε όλη τους τη ζωή, ας πούμε, εντάξει, Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, τώρα Foreigner, μιλάμε για ονόματα θρύλους. Οπότε η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο έτσι δύσκολη απόφαση. Από την άλλη, αν τόσο πολύ τους γουστάρεις, δεν το σκέφτεσαι καν. Λες, θα τα δώσω τα λεφτά και ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σήμερα Τετάρτη, 3 του Ιούνιου, σας έχουμε δύο προτάσεις, μία θεατρική, μία μουσική. Σας λέγαμε και από χθες ότι η κόλαση του Δάντε Αλιγέρη, του Δάντη, βρίσκεται στο θέατρο Αμαλία και σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Πρόκειται φυσικά για μία παράσταση που προσκαλεί το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με τις τάξεις, τα ερωτήματα μέσα από μία επανερμηνεία. Της κόλασης του Δάντη, βασισμένη κατά κύριο λόγο στο σώμα και όχι μόνο. Σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Αμαλία τα εισιτήρια είναι από 8 ευρώ. Επίσης η μουσική πρόταση της ημέρας, Σταύρος Κουγιουμτζής, σε αυτή την πόλη, εδώ στο θέατρο Κήπου. Και πώς μου αρέσει που έτσι ξεκινήσαμε λίγο να είμαστε εκτός, δηλαδή να μην είμαστε σε τείχους κλεισμένοι, να είμαστε έξω. Όπως είναι και τα θερινά σινεμά. Τα διαχρονικά τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από μια παράσταση γεμάτη μνήμη, γεμάτη συνέστημα, γεμάτη μουσική συγκίνηση. Ο Ανδρέας Καρακώτας, η Βιολέτα Ίκαρη και η ορχήστρα Σταύρου Κουγιουμτζή. Όλα αυτά ζωντανεύουν γεμάτη συνέστημα, γεμάτη μουσική συγκίνηση. Ο Ανδρέας Καρακώτας, η Βιολέτα Ίκαρη και η ορχήστρα Σταύρου Κουγιουμτζή. Όλα αυτά ζωντανεύουν.

Τόλου, μην νομίζεις, δεν συνήθως η Ζόη Κράβιτς μένει παντρεμένη κανένα 2 χρόνια και σταματάει. Οπότε δεν βλέπουμε και πολύ μέλλον, τέλος πάντων. Τώρα να τα ματιάξουμε τα παιδιά. Μην τα ματιάξουμε μάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχουμε εμείς καλέτα. Μιλάμε όπως μας βγει. Και αυτό είναι το καλύτερο. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ήρθε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να σας πει τις ειδήσεις στις 7 η ώρα ακριβώς και αμέσως μετά τη Σκυτάλη την παραδίδουμε στο Θανάση τον Βικόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, πάρτε τον μπρελίτσα αύριο και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαμηνιαία έκθεσή της. Αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης, ενώ αφήνει παράθυρο για επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ στην ενέργεια. Νέο σκηνικό έντασης καταγράφεται στον Περσικό. Οι Αμερικανοί έπληξαν νησί κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό, τραυματίες και σοβαρές ζημιές, ενώ για αρκετή ώρα είχαν ανασταλεί οι πτήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, αν και είπε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα.

0: Η Αθήνα επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νοιολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νοιολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται στο φως. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Εάν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιον καιρό θα έχουμε μία έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Τέλειος Αγγελούδης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά από τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο τούνελ. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την ταφή του αγαπημένου ηθοποιού στην Κάριστο. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: μπορεί κάποιος να εκφράσει το φως με την ανακάλυψη των επιπέδων, όπως με τις αρμονίες στη μουσική. Χρησιμοποίησα το χρώμα ως μέσον έκφρασης των συναισθημάτων και όχι ως μεταγραφή της φύσης. Χρησιμοποιώ τα απλούστερα των χρωμάτων. Τίποτε δεν εμποδίζει τη σύνθεση με λιγοστά χρώματα, όπως τη μουσική που οικοδομείται πάνω σε 7 μόνο νότες. Και αλήθεια έλεγε με τα λόγια του ο Σπύρος Παπαλουκάς, φίλες και φίλοι, ένας εκ των μεγαλύτερων ζωγράφων αυτού του τόπου, μια μορφή πραγματικά μοναδική, ιδιαίτερη, μια μορφή που κόπιασε πραγματικά πάνω σε έναν διαρκή προβληματισμό, αλλά και πάνω στην αφίδρομη σχέση κατανόησης του μοντέρνου μέσα από τα δεδομένα της δυνατής ελληνικής παράδοσης. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την παράδοση αυτή, ερμήνευσε τη μοντέρνα τέχνη, διευρύνοντας το έργο των πρωτοπόρων της εποχής του. Ας δούμε συντροφιά σήμερα τη ζωή και το έργο αυτού του ανθρώπου, φίλες και φίλοι. Το να δούμε, όπως πάντα λέω σε περιπτώσεις ζωγράφων, γλυπτών, είναι οξύμορο στον κόσμο του ραδιοφώνου, ταυτοχρόνως όμως καταδεικνύει και την αριστοκρατικότητα του μέσου. Εδώ δεν σας αποχαυνώνουμε, σας βοηθάμε να κλείσετε τα μάτια και να φανταστείτε ή σας αναγκάζουμε να τρέχετε σε εγκυκλοπαίδειες, έστω και ηλεκτρονικές, για να έχετε μπροστά σας μια εικόνα. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε μια πνευματική εγρήγορση.
1: Με τη ρηπή

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά ανταμώνουμε μετά από καιρό με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54160. Είχαν εμπνευστεί οι αδελφοί Κατσιμίχα από το ποίημα «Ηχεμήθεια» του Εμπειρίκου και στα τέλη της δεκαετίας του 80 στον δίσκο τους «Όταν σου λέω πορτοκάλι τρεις φορές να βγαίνεις» είχαν γράψει ένα ορχιστρικό κομμάτι πάνω στο συγκεκριμένο ποίημα. Έναν δίσκο αργότερα και συγκεκριμένα στον Απρίλη Ψεύθη οι αδελφοί Κατσιμίχα μελοποίησαν ουσιαστικά το υπέροχο αυτό ποίημα του, πολύ μεγάλο αυτού ποιητή του τόπου μας, που φέτος ήταν και θέμα στην νεοελληνική γλώσσα στις πανελλαδικές εξετάσεις με ένα άλλο υπέροχο ποίημά του, ένα ποίημα «Βήμα προς τα εμπρός» για κάθε άνθρωπο να παλέψει απέναντι στους φόβους, στις δυσιδαιμονίες του και πάνω απ' όλα μια προτροπή προς τον άνθρωπο να μετρά σωστά τον βηματισμό του όταν θα βγαίνει στους δρόμους των διεκδικήσεων. Ο Σπύρος Παπαλουκάς γεννήθηκε στην Δεσφίνα, ένα ορεινό χωριό της Ρούμελης, το 1892. Ιδιαίτερα χρόνια εκείνα, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι του πνεύματος της εποχής εκείνης βρίσκονταν ουσιαστικά στο μετέχμιο. Ήταν η γέφυρα. Ήταν, θα έλεγε κανείς, το πέρασμα από τη μεγάλη σχολή των Αθηνών στην θρυλική γενιά του 30. Ο Σπύρος θα χάσει τον πατέρα του, τον Χαράλαμπο Παπαλουκά, όταν ήταν 6 χρόνων και θα μεγαλώσει με τη μητέρα του, την Ασημίνα. Ο κόσμος, το τοπίο μέσα στο οποίο μεγαλώνει, θα παίξει αναφισβήτητο ρόλο στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνη. Θα πει ο ίδιος χρόνια αργότερα: «Σαν ήμουν στο χωριό μου, γνώρισα από μικρός τον τόπο μου με όλες τις λεπτομέρειες. Περπάτησα στις λαγκαδιές, στα μονοπάτια, στα βουνά του, με τις χαράδρες του και τις νεροσυρμές, με τα χιόνια και τις βροχές». Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, βρίσκεται και η απάντηση στο γιατί ο Παπαλουκάς παρέμεινε στο τέλος ένας από τους πιο πιστούς προσωπογράφους της ελληνικής υπαίθρου, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι άφησε στην άκρη τα κατασκευάσματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, η φύση είναι το θαύμα του Θεού, αλλά η τέχνη και η τεχνολογία το θαύμα του ανθρώπου. Στον κόσμο της ζωγραφικής θα τον μοιήσει ο αγιογράφος Νικόλαος Παπακοσταντίνος, δίπλα στον οποίο μαθητεύει, ενώ είναι ακόμη στο δημοτικό σχολείο του χωριού του. Το 1909 εγγράφεται στη δεύτερη τάξη κοσμηματογραφία στο σχολείο των τεχνών, αλλά το 1911 μεταγράφεται στο τμήμα γραφικής, από όπου θα κερδίσει υποτροφία για 3 χρόνια. Λίαν καλώς έγραφε το απολυτήριό του το 1917, ενώ παράλληλα με τις σπουδές του υπηρετούσε και την θητεία του στο Μεσολόγγι. Στα 1917 ο Παπαλουκάς αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά του και φεύγει για σπουδές στην Ακαδημία Ζουλιάν στο Παρίσι. Εκεί θα έρθει σε επαφή με τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής, ο ιμπρεσιονισμός του Σεζάν, του Ματίς, του Βαν Γκόγκ, συνδυάζονται στο χρωστήρα του με την δικιά του γνώση στη βυζαντινή τέχνη, με αποτέλεσμα μια πρώτη εμφάνιση του προσωπικού ζωγραφικού του ιδιώματος. Όπως έλεγε γι' αυτόν ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης, από τις συναλλαγές με το εξωτερικό, ό,τι και ανησύγαγε, το μεταφύτευσε και το καλλιέργησε ο ίδιος. Η γνωριμία του με τη μοντέρνα τέχνη κατά την παραμονή του στο Παρίσι μέχρι το 1921 υπήρξε λοιπόν καθοριστική. Μετά την εμπειρία εκείνη, η παραμονή του επί ένα χρόνο στο Άγιον Όρος με τον Στρατή Δούκα
συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού του ιδιώματος στο οποίο προαναφερθήκαμε. Εργάστηκε πυρετοδός, ζωγραφίζοντας τοπία, μοναστήρια, αρσανάδες, αντέγραψε τοιχογραφίες, εικόνες, χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας, πολλά από τα οποία επεξεργάστηκε αργότερα στην αγιογράφηση του Ναού της Ευαγγελίστριας στην Άφισσα. Ο ίδιος είχε πει για την επίδραση της βυζαντινής τέχνης: «Μου έδωσε την πίστη σε κάθε τι που μου ήταν ακόμα αναζήτηση. Εκεί πάνω στον Άθο είδα καθαρά πως η τέχνη σε κάθε μεγάλη εποχή της δεν είναι παρά φόρμα και χρώμα που έπρεπε να έχουν ανταπόκριση σε μία μορφή, ένα σύνολο αισθητικών κανόνων που σύμφωνα με αυτό ένας λαός και σε μια εποχή θεραπεύουν τις ανάγκες της ζωής».

Μιχάλης Θρανουδάκης, μουσική. Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι «Φίλες και φίλοι», στο υπέροχο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη «Υποδηλάτησα». Μελοποιημένα έργα μεγάλων ποιητών, φίλες και φίλοι, σύγχρονων, θα έλεγε κατά κάποιο τρόπο, του Παπαλουκά, θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα Παπαλουκά, τον οποίον, όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιό μας, αποτυπώνει με το λόγο του ο σπουδαίος συγγραφέας αλλά και ζωγράφος, ο Πεντζίκης. Και σε ένα κείμενό του, του 1948, γράφει κάτι για το οποίο πραγματικά χρειάζεται να κλείσετε τα μάτια για να το απολαύσετε. Στα τοπία του ο ουρανός είναι μαβής. Καμιά φορά γίνεται, δίχως να πάψει να είναι φωτεινός, σταχτής σαν ασήμι. Άλλοτε λευκαίνουν ένα μεγάλο τμήμα των εκτάσεών του τα σύννεφα, ρίχνουν μπλάβους ίσιους και ποικίλουν τις γυμνές εκτάσεις. Ο γαλανός γυαλός λάμπει καμιά φορά σαν ανάλαφρη εθάλη. Τα βουνά υψώνουν διάφανες σαν τον αγέρα κορφές. Κάποιες πλαγιές τους κατεβαίνουν σαν καταράχτες με γαλάζια νάματα. Αφιένες και κοιλάδες σχηματίζονται με τη χάρη ανθρωπίνων μελών. Βράχια ρόδινα, κόκκινα, ξανθά, διαβροσιογενή και αποσεσαθρωμένα, πέτρες σαν μαδημένα ία. Η βλάστηση αγκαλιάζει, κρύβει το ένα, αφήνει γυμνό φανερό το άλλο. Η χλωρίδα ελληνική, πλούσια σε ποικιλίες και αρωματικά ηλιόχαραίδι. Γεώδικη η γλώη, ποικιλίες πράσινο, πουρνάρι, γλιστρίδα, εφορβία, πεύκο, κυπαρίσι. Άλλα δέντρα εκτός από τα πράσινα, με ρεξεδένια και μαυιά, δεντράκια φυλώματα σαν το λεμόνι. Σε κάθε άποψη, οι κύματα λευκά, μαυιά, μενεξεδιά, ρόδινα, γκρίζα, πορτοκαλένια σπίτια, εκκλησιές, μερικές φορές αρχαία ερείπια, κάποτε ένα εργοστάσιο με την κεραμιδένια καπνοδόχο του. Πολλά οι κύματα συναθροισμένα, συνοικισμοί, χωριά, πλατείες με καθίσματα καφενείου που αναπαύονται γαλάζια, σοκάκια με σπίτια αντικριστά, σπίτια ειδωμένα από κοντά, με βαθιά κουφώματα, πόρτες και παράθυρα κόκκινα, σκάλες δροσερές που τις ανεβαίνουν παιδιά και γριές, δώματα γραμμένα με διάκριση μέσα στο φως, χαγιάτια, απλοταριές, στέγες παντανακλούν το μεθυσμένο από τον ήλιο νταλαμεσήμερο, γύση κίτρινη, τύχη κάτασπρη που κόβονται από ίσκιους μαυιούς. Ίσκοι με ρεξεδένοι, ίσκοι που κάνουν το σπίτι να μοιάζει ξεθελιωμένο, ετοιμόρροπο, γερμένο, οι κύματα μοναχικά, σαν πως συνεσταλμένα, κάτασπρα, λευκά, λαμπερά παρεκκλήσια, καμπαναριά, όπου ο χαλκός φαντάζει πράσινος. Οι εντυπώσεις που αποκομίζουμε από τα τοπία δεν πρέπει να μας παρασύρουν. Ο Παπαλουκάς δεν είναι υπεθριστής και φυσιολάτρης κατά το λεγόμενο. Τα τοπία του έχουν τη σημασία πειραμάτων για την εξακρίβωση γενικότερων νόμων. Φανερώνουν έναν αγώνα για την κατάκτηση της αλήθειας, της γνώσης στον τομέα της ζωγραφικής. Πειραματίζεται πάνω σε αυτό που βλέπουμε και τον τρόπο που το βλέπουμε. Αναλύει την εντύπωση που δέχεται, αναζητεί τους παράγοντες που κάνουν το ωραίο.

υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα κομμάτι της ζωής του, πικρό, που βέβαια θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Το 1921, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, ο Παπαλουκάς φεύγει από το Παρίσι, αλλά γιατί φεύγει? Φεύγει για να λάβει μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία ως ανταποκριτής πολεμικός ζωγράφος μαζί με τον Περικλή Βυζάντιο και τον Παύλο Ροδοκανάκη. Είναι άλλα τα χρόνια, φίλες και φίλοι, και καθόλου δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο αυτό το πολεμικός ανταποκριτής ζωγράφος. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να μεταφερθούν τα γεγονότα. Με τα έργα που δημιουργούν κατά την πορεία τους στο μέτωπο, το Υπουργείο Στρατιάς της Μικράς Ασίας αποφασίζει να οργανώσει μια μεγάλη πολεμική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο τον Ιούνιο του 1922. Οι κριτικές του Φώτου Πολίτη και του μεγάλου Ζαχαρία Παπαντονίου για τα έργα του Σπύρου Παπαλουκά είναι δυνθυραμβικές. Το Υπουργείο λοιπόν αποφασίζει τη μεταφορά της έκθεσης και στη Σμύρνη, παρά το ότι διαφαίνεται ήδη η τραγική κατάληξη της εκστρατείας. Και έτσι έγινε, φίλες και φίλοι, με αποτέλεσμα 500 έργα του Παπαλουκά να καούν στο τρένο που τα μετέφερε στη Σμύρνη τις ημέρες της καταστροφής της. Τα ελάχιστα σχέδια που σώθηκαν έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς καταγράφουν τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Έργα που διακρίνονται για την γρήγορη σχεδίασή της και τον εξπρεσιονιστικό τους χαρακτήρα. Σκηνές από το μέτωπο, κτίρια και στρατιωτικό προσωπικό, φιγούρες της Ανατολής, η καταστροφή της πόλης και η διαφυγή των κατοίκων με βάρκες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στην Φιλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βάρος ενός άντρα για σεξουαλική κακοποίηση 360 ενός παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Στην Αμαλία μια καλησπέρα να στείλουμε στον αγαπημένο μας τον Άκη, νωρίς το μήνυμά του, στην Πατρίτσια, στην Τατιάνα. Ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ξεχνάμε εμείς την αγαπημένη τριάδα στην Νεάπολη, το Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη, ούτε τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα. Επίσης μια γλυκιά αγκαλιά στον Σταύρο, στον Κώστα, στον Νίκο, στον Γιάννη το Λιόνι, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στον Γιώργο το Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο στα Ξένα. Από τον δίσκο «Η καιρή της Άνοιξης», φίλες και φίλοι, σε μελοποιημένα ποίηματα του Γιώργου Σαραντάρη από τον Δημήτρη Λέκα, ακούσαμε την Ελένη Μαντέλου στον ύπνο. Ο Παπαλουκάς το 1923 επιστρέφει στην Ελλάδα και δημιουργεί τα έργα της περίοδου της Έγινας που συνδέονται με την μεταϊμπρεσιονιστική γραφή του. Στα τοπία εκείνης της περίοδου υπάρχουν μεγάλες χρωματικές επιφάνειες με απαλές αποχρώσεις τριών βασικών χρωμάτων, εκεί όπου το λευκό χρώμα προβάλλει την καθαρότητα και την απλότητα του σχεδίου. Στην Αθήνα, ο Παπαλουκάς θα συνδεθεί με τους πρωτοποριακούς κύκλους της τέχνης και της διανόησης και θα αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον Στρατή Δούκα, τον Δημήτρη Πικιώνη, τον Νίκο Δέλμο και τον Κώστα Βάρναλη. Τρία ήταν τα χρώματα του Παπαλουκά, το κίτρινο, το μπλε και το κόκκινο λάκα. Ήταν μια κλίμακα φωτεινή, ήταν χρώματα μεταλλικά, χρώματα που κλίνουν φως μέσα τους, σε αντίθεση με τις τέρες που δημιουργούν στην ζωγραφική περισσότερο σκοτάδι. Όχι ότι δεν δούλεψε με τέρες και ο Παπαλουκάς, πολύ λίγο όμως, και φαίνεται βέβαια εκεί η διαφορά. Ο Παπαλουκάς στο έργο του μελετά την έννοια και την ποιότητα της γραμμής στο σχέδιο. Τα πάθη, αλλοιώσεις, φθορές, φαγώματα της γραμμής, τα λοξέματα, τα ανοίγματα, κλεισίματα, ο πλούτος της, η ελλειπτικότητά της, η αφαίρεση, η αρθριστικότητα σε συγκροτήματα, σε συνισταμένες γραμμές. Είναι λάτρης της ευθείας. Να σκεφτείτε ότι ακόμη και οι φαινομενικές καμπύλες του ευθείες είναι. Οι γωνιές του προσπαθεί να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ορθή γωνία. Και κάπου εκεί το 1924, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο καφενείο του Λευκού Πύργου, ο Σπύρος Παπαλουκάς θα πραγματοποιήσει την πρώτη ατομική του έκθεση, παρουσιάζοντας τη δουλειά του από το Άγιον Όρος και την Έγινα. Η έκθεση θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα της εποχής, και ταυτοχρόνως του δίνεται και η ευκαιρία να μιλήσει και ο ίδιος για την τέχνη του στην εφημερίδα «Εθνική Φωνή». Αγαπά όμως τα ταξίδια, ταξιδεύει συνέχεια, διότι πολύ απλά έχει ανάγκη από εικόνες. Φεύγει για τη Λέσβο και στο διάστημα που μένει εκεί φιλοτεχνεί και μια σειρά από γυναίκες σε καθημερινές στιγμές, όπως γυναίκες ντυμένες με λαγίνια, με παραδοσιακές στολές ή με σαλβάρια. Το καλοκαίρι του 26 επισκέπτεται τη Σαλαμίνα αυτή τη φορά και αποτυπώνει το τοπίο, ξεφεύγοντας όμως από την στήρα απεικόνηση. Υποστηρίζει ο ίδιος πως η ζωγραφική πρέπει να συγκινεί με τα υλικά της μέρη και όχι με το θέμα. Επιμένοντας το σχέδιο, απομακρύνεται σταδιακά από τον εμπρεσιονισμό. Αναζητά και το κλασικό ιδεώδες. Περνά στον νέο εμπρεσιονισμό.
επιζητεί την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του συναισθήματος, του νου και των κοινωνικών πειθαρχιών. Ολοκλήρωση που σημαίνει την πλήρη και εξίσου ανάπτυξη των αξιών του χρώματος, του σχεδίου και του τόνου στη ζωγραφική. Έτσι το πνεύμα του τον φέρνει στην ουσία της αρχιτεκτονικής. Ο Παπαλουκάς θέλει όλα να υπάρχουν αδελφωμένα σε μια φυσική ιεραρχία αξιών. Οι αξίες αυτές, λέει ο Πεντζίκης, κύμα, παλμός καρδιάς, ανοιγοσφάλιμα θύρας, οργανική κίνηση οργανισμού, μέσα στα νερά, σύσπαση δονής, αντιλαμβάνεται να είναι το ωραίο. Δέντρο, γυναίκα, καρά.

Στα κεριά του Καβάφη περάσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένα από τον Καλιακοσταντίνο, με την υπέροχη φωνή της Αφροδίτης Μάνου.

Υπέροχα περιγράφει την ουσία του έργου του Παπαλουκά και ο επιστήδιος φίλος του ο Δούκας. Η αξία του Παπαλουκά συνίσταται στο ότι ο καλλιτέχνης δοκιμάζει να εκφραστεί με τη μορφή της ελληνικής παράδοσης, όχι από λόγους συναισθηματικούς, μα γιατί ύστερα από μακρά και στοχαστική μελέτη της φύσεως, φτάνοντας στην ανάγκη της αφαιρέσεως, πήρε μόνος συνείδηση της μεγάλης βυζαντινής τέχνης ως τέχνης μνημιακής. Για να εκφραστούμε πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει ο Δούκας, η αίσθηση της σημασίας της αρχιτεκτονικής των σχημάτων απορρέει από γνώση πραγματική των αισθητικών νόμων.

Το 1927 ο Παπαλουκάς παντρεύεται την Όλγα Ευαγγέλου και λίγο αργότερα γεννιέται και η κόρη τους, η Μίνα. Αρχίζει να ασχολείται με την σκηνογραφία και δημιουργεί τα σκηνικά για τον βασιλικό του Μάτεση στο Εθνικό Θέατρο. Επίσης εικονογραφεί με ξυλογραφίες το έργο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του Σέξπιρ σε διασκευή, σε πεζό λόγο από τον Νίκο Βέμο και σε επιμέλεια του Στρατή Δούκα. Τη διετία 1933-34 επιμελείται το χρωματισμό της μπλε πολυκατοικίας σημαντικού έργου του αρχιτέκτονα Κυριάκου Παναγιωτάκου στην Αθήνα. Ο Παπαλουκάς επιλέγει την τερακότα στη βάση και στο εσωτερικό των στιθέων, το μπλε στους κύριους όγκους και το λευκό στα κουφώματα. Την περίοδο 35-36 συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού «Το Τρίτο Μάτι», ιστορικό, μαζί με τον Δούκα, ο οποίος διατέλεσε διευθυντής, και τους επιμελητές Πικιόνι, Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα, Σοκράτη Καραντινό, Μιχάλη Τόμπρο, Τάκη Παπατζόνη και Άγγελο Θεοδωρόπουλο. Μια μικρή παρέθεση εδώ, το Τρίτο Μάτι ήταν ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της εποχής στη χώρα μας περιοδικό. Όπως διακήρυσε το ίδιο το περιοδικό, προσέξτε τι γράφανε, όταν πρόκειται για τέχνη και γενικότερα όταν πρόκειται να βγει κανείς από το τετριμένο, τους κοινούς τόπους της καθημερινής ζωής, χρειάζεται μία δυνατότερη, νέα, δραματικότερη όραση. Χρειάζεται ένα τρίτο μάτι.

Τα επόμενα χρόνια ο Παπαλουκάς συμμετέχει σε πανελλήνιες εκθέσεις, συνεχίζει να εργάζεται ως σκηνογράφος και φιλοτεχνεί και εξώφυλλα για το θρυλικό περιοδικό της εποχής, το Νεολαία. Το 42 θα διοριστεί έφορος της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών. Θα συνεργαστεί επίσης με το Θέατρο Αθηνών του Κώστα Μπαστιά και θα σκηνογραφήσει την όπερα Μποέμ του Πουσίνη στο Θέατρο Ολύμπια. Οι δύο υδατογραφίες που έχουν σωθεί είναι μακέτες του σκηνικού που αναπαριστούν έναν χώρο που θυμίζει εσωτερικό γαλλικού εργαστηρίου ζωγράφου σε κάποια σοφίτα. Ένα χρόνο αργότερα, το 43, διδάσκει ελεύθερο σχέδιο στη Σχολή Αρχιτεκτώνων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μετά τον πόλεμο, ο Παπαλουκάς θα έχει εκ νέου τη δυνατότητα να ξαναταξιδέψει με στόχο να πλάσει εικόνες. Έτσι λοιπόν, το 1948 θα βρεθεί στην Πάρο και τα έργα που φιλοτεχνεί εκεί χαρακτηρίζονται πλέον από μια αφαιρετική διάθεση. Τα έργα αυτά φανερώνουν το πώς μελετά το φως και βέβαια χρησιμοποιεί τεχνικές του νεοϊμπρεσιονισμού, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έχει τη δικιά του προσωπική και διαφορετική ματιά. Το 1948 θα κερδίσει μαζί με άλλους καλλιτέχνες το δεύτερο βραβείο στην πρώτη μεταπολεμική πανελλήνια καλλιτεχνική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1952-54 θα λάβει μέρος σε σημαντικότατες εκθέσεις όπως στην πανελλήνια έκθεση του Ζαπίου το 52, στην ομαδική έκθεση 11 Greek Artists στην Γκαλερί Ρόμπερτσον στην Οτάβα του Καναδά το 53 αυτό και το 54 στην ομαδική 16 Έλληνες καλλιτέχνες στο Βελιγράδι. Το διάστημα 55-56 είναι η σειρά της Ίδρας να αποτελέσει το καταφύγιό του. Εκεί δημιουργεί συνθέσεις όπου κυριαρχούν γρήγορες, κοφτές πινελιές που ζωντανεύουν το έργο και βέβαια του δίνουν ένταση. Αν ρίξετε μια ματιά σε εκείνο τον υπέροχο όγκο των έργων από την Ίδρα, υπάρχει ένα στο οποίο κάποια σπίτια ξεπροβάλλουν από τη γη. Θα δει κανείς πως είναι σαν τα αγάλματα του Μιχαήλ Άγγελου που ξεπρόβαλαν μέσα από το μάρμαρο. Είναι πραγματικά ένα έργο μοναδικό. Ο ερωτόκριτος σύγχρονος του Παπαλουκά δεν ήταν. Σίγουρα όμως οι εικόνες της κριτικής λογοτεχνίας, φίλες και φίλοι, η ιδιαίτερη εκείνη παράδοση, τα πρόσωπα, οι σκιές αλλά και τα χρώματα ανταμώνουν στα έργα του ανθρώπου, τη ζωή του οποίου παρουσιάζουμε σήμερα. Πάμε στον ερωτόκριτο του Νίκου Μαμαγκάκη, πάμε να ακούσουμε την Βέρα Ζαβιτσιάνου στο θρήνο της Αρετούσας.

και φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Το 1956 ο Παπαλουκάς εκλέγεται καθηγητής στο δεύτερο εργαστήριο ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ήταν μια αναφεσβήτητα μεγάλη διάκριση. Ο Γιάννης Μόραλης ξεχωρίζει την εργασία του Παπαλουκά και αναφέρει τα ακόλουθα. Ο Παπαλουκάς είναι μεθοδικός, αναλυτικός και ερευνητικός. Πράγμα που του επιτρέπει να θίγει και να λύνει αρκετά συχνά επιτυχώς ορισμένα ζωγραφικά προβλήματα. Μόνο που δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η θητεία του Παπαλουκά στην θέση του καθηγητή στη Σχολή Καλοτεχνών θα διαρκέσει για ένα μόνο χρόνο, καθώς, να και η ημερομηνία μας, στις 3 Ιουνίου του 1957 θα φύγει από τη ζωή. Και θα όπως τώρα μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια, φίλες και φίλοι, και τα μάτια αυτά, πέραν το ότι πρέπει να τα προσέχετε, να τα ταΐζετε κιόλας, να τα πηγαίνετε βόλτες σε εκθέσεις. Ζωγραφική είναι πλούτος για την ψυχή. Βοηθά και αυτή να μιλάμε καλύτερα. Κάνει ομορφότερα τα λόγια μας. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι. Πάνω απ' όλα γιατί υπήρξαν άνθρωποι μορφωμένοι. Μετέφεραν στη δικιά τους τέχνη μια συσσωρευμένη γνώση από τη λογοτεχνία, από την ποίηση, από την ιστορία. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Καμιά γραμμή δεν ήταν στην τύχη. Καμιά πινελιά δεν προέκυψε στη λογική η τέχνη για την τέχνη. Ένας άλλος μεγάλος, ένας γίγας, ο Τσαρούχης, θα γράψει για τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής και με τα λόγια του θα κλείσουμε. Από όλους τους Έλληνες ζωγράφους της γενιάς του, της γενιάς που αντέδρασε στον εμπρεσιονισμό, ο Σπύρος Παπαλουκάς μένει ο πιο ζωγραφικός. Η ζωγραφικότης, το φυσικό πάθος του ζωγράφου για το χρώμα και το φως, τον έσωσε από τους σκοπέλους του γραφισμού, που πάντα θα συναντήσει ένα ζωγράφος όταν θέλει να αναθέσει στο σχέδιο παραπάνω βάρη από αυτά που μπορεί να σηκώσει μόνο του. Πίσω από τις χαράξεις του και τις αναλύσεις του, που ήταν περισσότερο ερμητικές και μυστικές παρά ορθολογιστικές, υπήρχε μια ανθρώπινη καρδιά γεμάτη ενθουσιασμό και μια δράση μεστή. Αν σε αυτές τις βασικές αρετές του Παπαλουκά προσθέσουμε τη θερμή ευλαβικότητα του χεριού του, θα καταλάβουμε γιατί το έργο του όλο και θα κερδίζει όσο περνά ο καιρός. Και εμείς με ένα ταξίδι στις Σαντορίνες σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά σε φέρει σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Γεια και χαρά.

Σε αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξη του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

0: μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άντρα με τον οποίο φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα που συνόδευαν τον άντρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς, το 58χρονο, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Την είχαν αναζητήσει μία φορά μέσω των αρχών όταν είχαν χάσει τα ίχνη της, όμως δεν είχαν κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. 14χρονος εξαφανίστηκε αποδομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιουσέφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, εποχή Σπανούλη στον Άρη, καθώς ο 43χρονος προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση των κιτρινόμαυρων και έγινε ο άνθρωπος που θα τους οδηγήσει στη νέα σελίδα της ιστορίας τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας θα πιάσει δουλειά στη Θεσσαλονίκη στο νέο Άρη με προοπτική την ευρωπαϊκή καταξίωση. Ένας από τους πλέον περιζήτητους τεχνικούς της ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται να κάνει πράξη το τριετές πλάνο του Γενικού Διευθυντή Νίκου Ζήση και του ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο με τη φιλική υποστήριξη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM. Τη 3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM τη 3.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 3 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Βαγγέλη Καπετάνου απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ και μπορεί νωρίτερα ο Θανάσης Βικόπλος να σας ανέλησε τη ζωή και τα έργα του Παπαλουκά. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε, ότι ο Παπαλουκάς εκτός από συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα μπάσκετ, τόσο στο Χριστότου του Ευρωμπάσκετ του 2005 όσο και στο Αργυρό του Μουντομπάσκετ του 2006, αλλά και στον Ολυμπιακό, είναι και κουμπάρι με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος Βασίλης Σπανούλης ανακοινώθηκε πριν από λίγο ως νέος προπονητής του Άρη. Είδατε, όλα συνδέονται σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να σας μιλούσε για το ζωγράφο Παπαλουκά, εμείς πήγαμε στον μπασκετμπολίστα Παπαλουκά και στη συνέχεια στην ανακοίνωση του Άρη ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεράστιο άνοιγμα από τους κυτρινόμαυρους. Ανακοίνωσαν πριν από λίγο την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με συνολικές απολαβές για όλο το τεχνικό επιτελείο, οι οποίες πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, και γράφει για την καριέρα του Βασίλη Σπανούλη, για όσους δεν το ξέρουν, Λάρισα, Μαρούσι, Παναθηναϊκό, NBA στους Houston Rockets, ξανά Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό, και όσον αφορά την προπονητική του καριέρα, 2 χρόνια στο Περιστέρι, το οδήγησε στο Final Four του Basketball Champions League εκείνες τις χρονιές, κερδίζοντας μετά στη συνέχεια και τον τίτλο του κορυφαίου coach σεζόν. Το 2024 πήγε στη Μονακό, πήγε μέχρι το Final Four που έφτασε στο τελικό, αποχώρησε το Μάρτιο του 2026, είναι γνωστό ότι από τον Οκτώβριο είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο μπάσκετ και από σήμερα είναι και προπονητής του Άρη. Λοιπόν, περιμένουμε και εσάς στην παρέα. Ήδη η Αθηνά μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη εκπομπή και καλό καλοκαίρι, λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 και πάμε.

Σας λέγαμε χθες ότι έχουμε την άλλη εβδομάδα τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, αλλά δεν αλλάζει όψη η Θεσσαλονίκη μόνο στη δυτική πλευρά της, αλλά και στο κέντρο της, καθώς μετά από την έναρξη των εργασιών στην ανάπλαση, για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας εκεί στη συμβολή των οδών Λεωφόρος Νίκης με Ιωνος Δραγούμη, πλέον και η ανάπλαση της Αγίας Σοφίας επέρασε στη δεύτερη φάση. Μετά από το κομμάτι Τσιμισκίου στη Μητροπόλεως, τα έργα πλέον επεκτάθηκαν προς το παραλιακό μέτωπο από την οδό Προξένου Κορομιλάου στη Λεωφόρο Νίκης. Αποξυλώνεται όλο το παλιό πεζοδρόμιο εκεί, ξεκίνησε αυτές τις μέρες. Όπως είναι γνωστό, μπροστά από το Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Παλαμά θα γίνει μια νέα πλατεία και όλη η Αγία Σοφίας θα είναι ένας πεζόδρομος. Την ίδια ώρα υπάρχουν σκέψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης να επανέλθει η οδός Δωδεκανήσου στο πρώτερο καθεστώς, προέργων μετρό δηλαδή, και να γίνει και αυτή αμφιδρομημένος δρόμος, όπως είναι αυτή τη στιγμή η 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, το βασικό ζητούμενο είναι να εξυπηρετούνται διπλάσια αυτοκίνητα από όσα τώρα. 1000 αυτοκίνητα υπολογίζεται ότι διατρέχουν την οδό Δωδεκανήσου ανά μία ώρα καθημερινά. Δηλαδή αυτά να γίνουν δύο, καθώς θα υπάρχει ρεύμα και στα κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Ο Σπύρος Βούγιας εκτιμά πως η οδός έχει μεγάλο πλάτος και θα μπορούσε να φιλοξενεί 4 λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων, 2 από κάθε πλευρά. Όπως είπε, ο σημερινός σχεδιασμός έγινε πριν από 9 χρόνια, όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν εργοτάξια του μετρό στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Βαρδάρι δηλαδή, και ως εκ τούτου κρίθηκε καλύτερα ότι θα εξυπηρετούσε η μονοδρόμηση. Ωστόσο, πια εργοτάξια του μετρό δεν υπάρχουν. Το μετρό εξυπηρετεί κόσμος και θεωρείται ότι θα είναι καλύτερη η σύνδεση των δύο βασικών αξώνων της πόλης, της Εγνατίας δηλαδή και της Τσιμισκή, αν υπάρχει αμφιδρόμηση και της οδού Δωδεκανήσου, όπως γίνεται και με την οδό 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Μάλιστα, σκοπός είναι η αμφιδρόμηση αυτή να γίνει πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μες το καλοκαίρι δηλαδή, έτσι ώστε τα όποια προβλήματα έχουμε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης της έκθεσης να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα, απορροφώντας ένα μέρος της κίνησης και ο συγκεκριμένος δρόμος.

Έλα, εντάξει, τέρμα με τα χρηστικά, ωραία είναι, αλλά κάτσε, καλοκαίρι. Έχει έρθει, δεν έρχεται και ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Και παραλίες, τι πιο αγαπημένο σημείο του καλοκαιριού. Οπότε θα σας πούμε 7 κατάφυτες παραλίες για να πάτε να απολαύσετε το μπάνιο σε καταγάλανε νερά και από δίπλα να έχει σκιά από δέντρα. Τι καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, Σίβωτα, Μπέλα Βράκα είναι εκτός από τα δέντρα που σχεδόν αγγίζουν το νερό, μια μουδερή γλώσσα βρέχεται από σμαραγδένια πεντακάθαρα νερά. Βρίσκεται σε ένα μικρό καταπράσινο νησάκι, το Μουρτεμένο, ακριβώς απέναντι από τα Σίβωτα. Τα νερά είναι τόσο ριχά που μπορείτε να φτάσετε στο νησί με τα πόδια. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, αλλά υπάρχει πλωτό μπαρ. Τι άλλο θέλετε. Σαλιάρα στη Θάσο. Νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε επισκεφθεί και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε. Τα νερά είναι καταγάλανα και αντί για άμμο υπάρχει ένα ψηλό κάτασφρο βοτσαλάκι από τα λατομεία μαρμάρου που υπάρχουν γύρω σας, ενώ στις πλαγιές υπάρχει ένα καταπράσινο πέπλο από πεύκα. Το λιμανάκι της αγάπης στον Μπόρο είναι μια μαγευτική παραλία επίσης γεμάτη πεύκα και γαλαζοπράσινα νερά. Τα πεύκα όχι μόνο είναι πάνω στην άμμο, αλλά βουτούν στο νερό όπως γέρνουν από την ακτή. Κρύβεται εκεί και το πέτρινο ξοκλήσι της Αγίας Σοφίας. Βουτούμι στους αντίπαξους, όποιος δεν έχει πάει θα το έχει δει σίγουρα. Είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία που φαίνεται ένα εστιοπλοϊκό. Λες και επιπλέει στον αέρα τόσο καθαρά τα νερά και γύρω γύρω καταπράσινα δέντρα. Κουκουναριές στη Σκιάθο, νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικοί έχουν περάσει από εκεί. Είναι ίσως από τις πιο πράσινες παραλίες σε νησί της Ελλάδος. Σχήνος στην Ιθάκη, μια παραλία που μοιάζει με λίμνη, τυρκουάζ νερά, πεύκα και κυπαρίσια γύρω γύρω. Και Μιλιά στη Σκόπελο, καταπληκτικά βράχια που προσφέρονται για εξερεύνηση, βότσαλα γκρίζα στην ακτή και γύρω γύρω πράσινο. Εγώ ψήθηκα, εσείς δεν ξέρω, πάω να βουτήξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ νέα 4 προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πειραιά λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out. Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλό το καλοκαίρι, αλλά χρειάζονται και χρήματα. Το πρώτο θέμα είναι στις διακοπές η διαμονή. Και πού θα μείνετε? Σας εγγυώμαι ότι δεν μπορείτε να μείνετε στη Μύκονο. Και αυτό γιατί σύμφωνα με έρευνα που έγινε και αφορά το κόστος διαμονής για τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, η Μύκονος φιγουράρει στην κορυφή όσον αφορά την ακριβότερη αγορά για τη μέση τιμή διανυκτέρευσης. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, οι ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης όσον αφορά τη διανυκτέρευση είναι Μύκονος, μέση τιμή διανυκτέρευσης 758 ευρώ. Θα το ξαναπώ, 758 ευρώ. Ακολουθεί το Ιντερλάκεν στην Ελβετία με 284, το Σάφολκ στο Ηνωμένο Βασίλειο με 238, Γκλώστερ επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο με 226, Εδιμβούργο, Νίσος Άγγλεση, Lake District, Reykjavik, Dorset και Λονδίνο. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για το ελληνικό νησί που είναι μια κατηγορία μόνο του, καθώς το αμέσως επόμενο θέρετρο που όσον αφορά τις τιμές είναι 500 ευρώ κάτω σχεδόν η μέση τιμή διανυκτέρευσης. Τώρα, Μύκονο δεν θα πάμε, ας δούμε που είναι φτηνά τουλάχιστον. Μέση τιμή διανυκτέρευσης λοιπόν όσον αφορά τις φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη. Τίρανα 42,73 ευρώ, το Κισινάου στη Μολδαβία με μέση τιμή διανυκτέρευσης 46 ευρώ, το Σεράγεβο με 52, Βελιγράδι με 55, Σόφια, Βαρσοβία, Βουδαπέστη και Κρακοβία με 84. Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, η φθηνότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, με μέσο κόστος διαμονής μόλις λίγο πάνω από τα 40 ευρώ, 18 φορές χαμηλότερο από τη Μύκονο το καλοκαίρι. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές που χάρη στην εποχικότητα ζουν και καθορίζεται αυτό τις τιμές όσον αφορά τις καλοκαιρινές διανυκτερεύσεις. Και όσο και φαίνεται περίεργο, δεν είναι εδώ η Μύκονο στην κορυφή, αλλά το περνά τη Μύκονο το Πορτιμάο της Πορτογαλίας, που αυξάνονται οι τιμές όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις κατά 71,6%, φυσικά χωρίς να πλησιάζουν τους αριθμούς, σε απόλυτους αριθμούς της Μυκόνου. Η Μύκονος είναι δεύτερη με αύξηση 65%, η Μαρμπέλα της Ισπανίας με 57%. Υπάρχουν βέβαια και πόλεις που οι τιμές μένουν σταθερές σχεδόν όλο τον χρόνο. Στη Νάπολη, παραδείγματος χάρη, η τιμή διανυκτέρευσης το καλοκαίρι αυξάνεται μόλις κατά 2%, όσο και στο Αυγούργο και στην Πράγα. Οπότε, στη Νάπολη, αδερφές μου, στη Νάπολη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ωραία όλα αυτά για διακοπές, αλλά όπως λέει και ένας φίλος μου, μετά τις διακοπές πρέπει να παίρνεις και μια εβδομάδα άδεια. Και αυτό για να ξεκουραστείς. Γιατί λοιπόν επιστρέφουμε κουρασμένοι από τις διακοπές? Ναι, μέχρι και αυτό έγινε αντικείμενο μελέτης. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Edith στην Δυτική Αυστραλία ανέλησαν πως οι διακοπές περιλαμβάνουν την υγεία μας. Η επιστημονική ομάδα δανείστηκε μια έννοια από τη φυσική για να εξηγήσει, λέει, πως κάποιες φορές το ταξίδι ευνοεί το σώμα και πως κάποιες άλλες το βλάπτει, χρησιμοποιώντας την έννοια της εντροπίας. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, οι διακοπές θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές εφόσον χαρακτηρίζονται από θετικές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να ενισχύσουν την υγεία. Από την άλλη, αρνητικές εμπειρίες έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, λοιπόν, και ξεγυρνάτε κουρασμένοι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να γυρνάτε ξεκούραστοι ή τουλάχιστον καλύτερα από τις διακοπές? Όταν οι διακοπές, λέει, περιλαμβάνουν νέες εμπειρίες, κίνηση, όπως περπάτημα ή κολύμπι, καλή παρέα, σωστό ύπνο, περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ηλιακό φως, αυθόρμητες συζητήσεις, λιγότερο άγχος μέσα σε οθόνες, βοηθούν το σώμα να λειτουργήσει με αρμονία και να λειτουργεί καλύτερα. Στον αντίποδα, διακοπές που πήγαν στραβά, μια καθυστερημένη πτήση, μια χαμένη αποσκευή, αδιαθεσία, ένα ατύχημα, κακή ποιότητα ύπνου, διάφορα, έγκαυμα ηλιακό, ένας πόνος από σακίδιο, μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διακοπές και να γυρνάμε τέλος πάντων κουρασμένοι. Τώρα, άμα είναι να πάω διακοπές, να κάνω γυμναστική, να περπατάω και να τρέχω, να πληρώσω ένα σκασμό λεφτά, άσε καλύτερα, κάθομαι εδώ και είμαι και ξεκούραστος.

στραβάδια απολύομαι. Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένο σκύλο. Εγώ δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ, δεν είμαι φίλος.

0: 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι.
1: Ξέρετε τι είναι η Telstar, η Tango και η Azteca? Μήπως η Κουέστρα, η Team Geist, η Τζαμπουλάνη, η Μπραζούκα έστω, η Αλίχα, πώς το λέει, Αλρίλα. Λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές είναι οι ονομασίες των ποδοσφαιρικών μπαλών στο Μουντιάλ. Κάθε Μουντιάλ έχει και τη δική του μπάλα και όλες αυτές ήταν οι ονομασίες που είχαν στα Μουντιάλ που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά το καινούριο Μουντιάλ, αυτό που έρχεται, δεν θα μπορούσε παρά να έχει και αυτό τη δική του μπάλα, η οποία είναι η Τριόντα. Είναι, πρόκειται για πρώτη φορά που μια μπάλα δεν είναι απλώς μπάλα, αλλά είναι ένα τεχνολογικό παιχνίδι. Καταρχάς, το όνομά της προέρχεται από τις ισπανικές λέξεις τρι και όντα, δηλαδή τρία κύματα, και είναι μια αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν το Μουντιάλ. Το σχέδιό της συνδυάζει κόκκινο, πράσινο και μπλε, ενώ τα τέσσερα πάνελ της ενώνονται σχηματίζοντας ένα τρίγωνο στο κέντρο, συμβολίζοντας τη συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού, των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ. Στην επιφάνειά της εμφανίζονται στοιχεία από τις τρεις χώρες, το φύλλος Φενδάμου του Καναδά, ο αετός του Μεξικού και τον αστέρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι το εξωτερικό της, αλλά το εσωτερικό της. Διαθέτει αισθητήρα κίνησης που λειτουργεί στα 500 Hz, καταγράφοντας εκατοντάδες μετρήσεις κάθε δευτερόλεπτο. Ο μηχανισμός αυτός μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για κάθε επαφή της μπάλας, ταχύτητα, επιτάχυνση, περιστροφή και ακριβή πορεία στο χώρο, και τα δεδομένα φτάνουν απευθείας στα συστήματα του VAR και επιτρέπουν στους διαιτητές που βρίσκονται μπροστά στις οθόνες να γνωρίζουν με εξαιρετική ακρίβεια τη στιγμή που ένας παίκτης άγγιξε την μπάλα σε μια αμφισβητούμενη φάση. Αυτό σημαίνει ταχύτερες και πιο ακριβείς αποφάσεις. Η Τριόντα παράγει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ούτε θα το μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι μπορεί να συλλεγεί. Δεν πρόκειται μόνο για τα στατιστικά που θα εμφανίζονται αυτά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Οι προπονητές θα μπορούν να αναλύουν με λεπτομέρεια την ποιότητα πάσας, τη δύναμη ενός σουτ, το χρόνο αντίδρασης παίκτη, τα πάντα. Η λογική θυμίζει πια εργαστήριο αθλητικής επιστήμης παρά γήπεδο, κάτι που ήδη γίνεται σε άλλους αγώνες, όπως ας πούμε στη Φόρμουλα 1. Οπότε δεν μιλάμε πλέον για απλό ποδόσφαιρο, αλλά για επιστήμη ακόμα και στο τόπι που κλωτσάν οι ποδοσφαιριστές.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Πάντως, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας

0: κόντρα μεταξύ τους. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης 18 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιουσέφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Συλλόγου από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλη Σπανούλη είναι πλέον και με τη βούλα προπονητής στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για τα επόμενα 3 χρόνια. Και ο καιρός. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο για τη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο. Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση. Μπες στο Συμβούλιο Νέων. Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡΤ 3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out και μαζί με νυχτερινή βάρδια.
1: Μαζί, για ιερό σκοπό.
0: Έχω καλεσμένο εδώ και ο καλεσμένος ήρθε μια ώρα νωρίτερα. Αντί να είναι στις 10, είναι στις 9. Για πες, χαμογελάνε και τα μουστάκια του που τα έχει και πολλά.
1: Τα έχεις αναφέρει, τα έχεις πει.
0: Τι, εννοείται, με μπήκα.
1: Μεγάλη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Φανούλης υπέγραψε, το ξέραμε βέβαια, αλλά μέχρι να μπει και η τελευταία υπογραφή, κρατούσαμε μια μικρή επιφύλαξη, γιατί σαν Αριανοί έχουμε δει πολλά.
0: Τώρα εσείς ονειρεύεστε Νίκος Γκάλης και τέτοια,
1: Δεν ονειρευόμαστε, έχει μπει το τρένο στις γραμμές και περιμένουμε.

0: φτάσει στον τερματισμό τον επόμενο Μάιο.
1: Έχει και άλλες ωραίες παροιμίες στο νερό, σταυλάκι και τέτοια.
0: Όχι, όχι, είναι ένα τρένο, έχει ξεκινήσει, επιβιβαζόμαστε σιγά σιγά και σιγά σιγά θα φτάσουμε το Μάιο εκεί που πρέπει. Έναν τίτλο για αρχή και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα.
1: Με τα ελληνικά τρένα δεν είναι βέβαιο αυτό πάντα.
0: Έχεις ένα απόλυτο δίκιο. Έχουμε πάρει το αεροπλάνο γιατί θα πετάξουμε ψηλά.
1: Μακάρι, είναι καιρός να δούμε και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ανταγωνίζονται επιτέλους σε αυτούς τους δύο εκεί κάτω, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι το θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, είναι θέμα για το άθλημα. Το άθλημα σταματήσα να τον βλέπει ο κόσμος και να ασχολείται με αυτό επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τα τελευταία 15 χρόνια. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν έβγαζε κάτι αξιόλογο. Τώρα που σιγά σιγά μπαίνουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως είναι το Περιστέρι, όπως ήταν φέτος ο Πανιώνιος, θα δούμε νέα παιδιά να γυρνάνε στα γήπεδα. Κάτι που μόνο καλό μπορεί να φέρει στην κοινωνία.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ θα διαφωνήσω. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον, γιατί όταν ήταν ΠΑΟΚάρι στο δίπτυχο, πάλι δεν υπήρχε. Δεν το βλέπανε οι άνθρωποι το.
0: Το βλέπανε άθλημα. Κάποιοι φανατικοί, οι οποίοι θέλαν να κάνουν καζούρα ο ένας τον άλλον, ή επειδή έχουν μίσος ο απέναντι στον άλλον. Είναι αλλιώς να βλέπεις δύο ομάδες να πρωταγωνιστούν, ακόμα και αν δεν καταφέρουν να πρωταγωνιστήσουν. Είναι αλλιώς να βλέπεις δύο ομάδες να έχουν προοπτική. Η προοπτική είναι που λείπει αυτή τη στιγμή. Από το άθλημα και από την πόλη μας.
1: Αυτός είναι φίλος, εγώ είμαι τέτοιο. Εγώ με λέω θα πάω να σκίσουμε τους Αθηναίους. Αυτό μας διαφέρει. Πάμε κάτω και τέλος. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι χουλιγκάνος.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα.
1: Αυτό, αλλά... μπράβο. Εκεί
0: το λέμε λέει ωραίο περιτύλιγμα.
1: Δεν έχω κανένα περιτύλιγμα. Εμείς θα λέμε ίσα. Ετοιμαζόμαστε. Ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός. Σε δύο χρόνια πάλι εδώ θα είναι το πρωτάθλημα.
0: Εσύ είσαι ΑΕΚ, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Τι πιο ωραίο από το να δούμε και την ΑΕΚ σε έναν τελικό. Να υπάρχει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εμείς εδώ πάνω, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζουμε, μεγαλώσαμε κάθε Πέμπτη με τον Άρη στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι... Οπότε μας λείπει αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Το DNA του αριανού φιλάθλου έχει περάσει και στον υπόλοιπο κόσμο, τον αθλητικό. Δυστυχώς όμως οι 20άριδες αυτή τη στιγμή, 25άριδες, δεν το έχουν ζήσει. Και θα το ξαναζήσουν τώρα, γιατί σίγουρα θα διαφερθούν και τα site και τα κανάλια και οι εφημερίδες και θα δείξουμε ξανά τι θα πει μπασκετικός Άρης.
1: Και για έναν το κούπο θέλουμε.

Λοιπόν, εξαιτίας της εισβολής του Γιάννη Παπαδόπουλου στο στούντιο, δεν είπαμε καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε το μήνυμά της και στην Έφη, η οποία εξ αφορμής της μπάλας του Μουντιάλ μας έστειλε την πιο διάσημη μπάλα που υπάρχει, τον Wilson από την ταινία «Ο Ναυαγός» με τον Tom Hanks, που λέει και λέει σαν τον Wilson την πιο συντροφική μπάλα που υπήρξε ποτέ σε οθόνη, καμία. Και έχει απόλυτο δίκιο. Χρήστος Σιδερίδης στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου αυτή την ώρα. Και αφού μιλάμε για μπάλες, όπως είναι γνωστό, το Μουντιάλ ξεκινά 14 Ιουνίου. 14 Ιουνίου, ρε φίλε, 11 μέρες από τώρα. Στις 10 το βράδυ η πρεμιέρα, στάδιο Αζτέκα, όλοι οι αγώνες από ΕΡΤ. Μεξικό, διοργανώτρια χώρα, υποδέχεται Νότια Αφρική. 48 ομάδες, πάνω από ένα μήνα ποδόσφαιρο. Χορταστικός μήνας αυτός και 12 όμιλοι, πρώτη φορά τόσο μεγάλη με τόσες πολλές ομάδες όσον αφορά τη συμμετοχή, 12 όμιλοι των τεσσάρων, η πρώτη και η δεύτερη απευθείας πρόκριση και 8 ομάδες οι καλύτερες τρίτες που θα κριθούν από βαθμούς, καλύτερη διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση και βαθμούς fair play, παρακαλώ, λιγότερες κίτρινες και κόκκινες κάρτες και μια αντίθεση. Ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά. Στη δύση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Γκρέκ Γκόρντον με τη Σκωτία, τερματοφύλακας 43 ετών, είναι ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής της φετινής διοργάνωσης και μάλιστα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, τα 43 του χρόνια. Στον αντίποδα, ο 17χρονος μέσος της κλουμπ Τιχουάνα Χιλμπέρτο Μόρα από το Μεξικό και αυτός για πρώτη φορά όπως είναι φυσικό σε Μουντιάλ θα είναι ο μικρότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης. Άντε να δούμε και ποιος θα το σηκώσει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Στις 26 Μαΐου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκατέστησε έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στο ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Και αυτό γιατί ήθελε να μετρήσει κατά πόσο οι συναυλίες των δύο μεγάλων συγκροτημάτων στην Αθήνα, των Metallica και των Iron Maiden, θα προκαλούσαν τις όποιες μετρήσιμες σεισμικές δονήσεις. Μετά από αυτές βέβαια ακολούθησε και το Final Four, οπότε είχε και εκεί κόσμο που θα μπορούσε να προκαλέσει έστω μικρές δονήσεις. Τις μέτρησαν λοιπόν αυτές τις δονήσεις οι επιστήμονες και ποια λέτε ήταν η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση? Maiden, Metallica ή τελικό Final Four? Το Final Four ήταν τέσσερις οι ομάδες. Λοιπόν, σύμφωνα με τις μετρήσεις, οι συναυλίες των Metallica που έγιναν στις 9 Μαΐου και των Iron Maiden έδειξαν σαφή διαφορά στην ένταση των δονήσεων. Η Metallica λοιπόν με μεγάλη διαφορά, είχε και 90.000 ανθρώπους, είναι η αλήθεια, παρήγαγε σημαντικά ισχυρότερη σεισμική δόνηση. Οι μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου 2,5 φορές υψηλότερες σε σχέση με εκείνες των Iron Maiden. Οι θεατές, υπενθυμίζω, στη δεύτερη συναυλία ήταν 50.000 άνθρωποι. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η συνολική ενέργεια που μεταφέρθηκε στο έδαφος συναυλίας των Metallica ήταν περίπου 1,5 ml στους Iron Maiden στο 0,9. Δεν είναι τίποτα, δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς αριθμούς αυτές οι μετρήσεις, ωστόσο καταγράφουν μια ένταση που γίνεται από άνθρωπο, μια δόνηση που οφείλεται σε άνθρωπο. Ποια ήταν τα τραγούδια που έκαναν τις δονήσεις αυτές που προκάλεσαν? Λοιπόν, στη συναυλία των Metallica η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση καταγράφηκε κατά την εκτέλεση του τραγουδιού Moth Into Flame, το οποίο προκάλεσε και τη μεγαλύτερη εδαφική επιτάχυνση. Επίσης, πολύ έντονες σεισμικές δονήσεις στα Master of Puppets, Fade to Black, Wherever I May Roam, One. Στους Iron Maidens, το Killers ήταν το τραγούδι που κίνησε περισσότερο τη γη, που έσυσε τη γη, και ακολουθούν 2 Minutes to Midnight, Seventh Son of the Seventh Son. Το Final Four τώρα, εκεί είχαμε αρκετά λιγότερο κόσμο, περίπου 20.000 οι θεατές. Οι καταγραφές έδειξαν ότι και τις κρίσιμες στιγμές του τελικού υπήρχαν και εκεί σεισμικές επιταχύνσεις, ωστόσο σε σχέση με τις δύο συναυλίες ήταν κατά πολύ χαμηλότερες. Οπότε κάντε καμιά συναυλία με 300.000 κόσμο, να τρέχουμε να μαζεύουμε κόσμους από πεσμένα κτίρια εδώ στη χώρα. Καθίστε ήσυχα, ρε.
4: Thanks. Great to see you again. It's been a while. Thank you very much. Nice to see you. We got some stuff, most of which you will know, some of which we will know. And here's something that was on Deep Purple in Rock, also more recently recorded. It's a song dedicated to management. It's called Bloodsucker.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

35-24 είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη περίοδο. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα. Θα δούμε ποιος θα το πάρει. Έτσι κι αλλιώς, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, μπορεί να έχουμε και καταιγιστικές εξελίξεις, εφόσον δεν είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα. Την ίδια ώρα, όπως διαβάζουμε, η πρώτη μετά Σπανούλη κίνηση στον Άρη φαίνεται ότι είναι ο MVP των τελικών του EuroCup, ο Άνταμ Μοκόκα, 28-96, Γάλλος Στουτγκάρτ, με τη φανέλα της Μπούργκ, είχε κατά μέσο όρο πέρσι 12,3 πόντους και 5 rebound. Φαίνεται ότι κλείνει στον Άρη και θα είναι η πρώτη κίνηση μετά τον Σπανούλη. Μάλιστα, μπαίνει δυναμικά πολύ ο Άρης στο πρωτάθλημα και γενικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Ελπίζουμε και ο ΠΑΟΚ έτσι και ακόμα καλύτερα. Να δούμε λίγο ανταγωνισμό σε σχέση με τις ομάδες της Αθήνας. Λοιπόν, πριν από λίγο, εδώ δίπλα στην Αγγελάκη που είμαστε, έχει ένα σούπερ μάρκετ. Και πριν από λίγο 9 παρά 10, λίγο πριν κλείσουν οι άνθρωποι εκεί, μπήκε ένας μέσα να ψωνίσει τα ψώνια της τελευταίας στιγμής και αυτό, σύμφωνα με έρευνα, είναι ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε υπαλλήλους σούπερ μάρκετ. Είναι για αυτόν που μπαίνει, είναι αυτός που μπαίνει 5 λεπτά πριν από το κλείσιμο του σούπερ μάρκετ και να πάρω εκείνο, να πάρω το άλλο. Οι άνθρωποι δουλεύουν από πρωί από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, περιμένουν να φύγουν και θα πάμε εμείς τελευταία στιγμή να σταματήσουμε το χρόνο, να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε για να μην τους αφήσουν, να μην τους αφήσουμε να φύγουν, περιμένουν μετρώντας λεπτό το λεπτό. Ποια άλλα είναι τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σούπερ μάρκετ? Αυτός που καθυστερεί να πληρώσει, που δεν έχει δηλαδή την ώρα που φτάνει στο ταμείο την κάρτα ή τα μετρητά στο χέρι, αλλά λέει περίμενε να ανοίξω την τσάντα, το τσαντάκι, το πορτοφόλι, να βγάλω την κάρτα, όχι αυτή δεν έχει χρήματα, κάτσε να βγάλω την άλλη, περίμενε όχι έχω μετρητά, να δώσω πόσο είναι, ξανά πες το ποσό και κάνει μια ώρα μέχρι να πληρώσει. Αυτός που δεν βάζει το διαχωριστικό στικάκι, και όμως αυτό εκνευρίζει τους υπαλλήλους γιατί δυσκολεύονται όσον αφορά τα ψώνια και την καταμέτρηση να περάσουν από το μηχάνημα έτσι ώστε να βγει ο λογαριασμός. Γιατί δεν ξέρουν πού τελειώνουν τα ψώνια του ενός και πού του άλλου. Ακόμα και αυτός που δεν τους χαιρετά. Πες μια καλημέρα, αδερφέ, άνθρωποι είναι. Πες μια καλημέρα, ένα γεια, κάτι. Μην είσαι κολλημένος στο κινητό γιατί αυτό συνήθως γίνεται και δεν μιλάμε. Και αυτός που παραπονιέται στον ταμεία για τις τιμές. Ξέρετε, δεν είναι δικό του το μαγαζί. Εργάζεται και αυτός εκεί.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι είναι μαζί μας και ας μην μιλάμε από νωρίς. Στον Ντάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από την Καβάλα και στην Νατάσα που λέει πες τα Χρυσόστομη. Προφανώς θα αναφέρεται στους πελάτες των σούπερ μάρκετ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθεί έτσι και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τα διαβάσει αυτός αν δεν προλάβετε στο επόμενο 15 λεπτό. Λοιπόν, το 2020 μια γυναίκα από την Κίνα έκανε επέμβαση διπλής βλεφαροπλαστικής πληρώνοντας περίπου $1,800 και από τότε η ζωή της έγινε εφιάλτης. Λίγο μετά το χειρουργείο άρχισε να υποφέρει από έντονους πόνους, ενώ τα βλέφαρά της παραμορφώθηκαν, τα μάτια της άρχισαν να εκρίνουν συνεχώς υγρά. Όταν αναζήτησε βοήθεια στο νοσοκομείο της περιοχής, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχαν προκληθεί σοβαρές βλάβες στους δακρυϊκούς πόρους και ότι η επέμβαση γενικά είχε πάει τελείως στραβά. Παρότι υποβλήθηκε αργότερα σε διορθωτική επέμβαση, η κατάσταση δεν αποκαταστάθηκε πλήρως και η γυναίκα ακόμη δεν μπορεί να κλείσει εντελώς τα μάτια της, ακόμη και όταν κοιμάται. Η βλάβη της θεωρήθηκε αναπηρία επίπεδου 9, με το 10 να θεωρείται ως το σοβαρότερο με αυτή την κλίμακα, και η καθημερινότητά της, οι επιπτώσεις της καθημερινότητας καταστροφικές. Απομονώθηκε κοινωνικά, κατάθλιψη, αϊλυπνίες κτλ. Διαπιστώθηκε κατά την έρευνα ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια. Οι δύο πλευρές, η γυναίκα και η κλινική, τα βρήκαν τελικά εξοδικαστικά με αποζημίωση $125,000. Η γυναίκα δεσμεύτηκε να διαγράψει όλες τις αναρτήσεις που είχε κάνει για την υπόθεση και να μην ξαναμιλήσει δημόσια για αυτήν. Ωστόσο, όταν αργότερα εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στα social media για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όταν βγήκε όμως νωρίτερα η χειρουργός που της έκανε την επέμβαση και την κατηγορούσε, το δικαστήριο, καθώς μηνύθηκε, αποφάσισε ότι πρέπει να επιστρέψει τα μισά λεφτά που πήρε γιατί παραβίασε τους όρους της συμφωνίας. Είναι αυτό που λέμε, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, έχουμε δει ρομπότ να παίζει μπάσκετ, ρομπότ σε πασαρέλα, ρομπότ βοηθός σε σπίτι, ό,τι ρομπότ μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα έχουμε και προϊόν AI που είναι καλλιτέχνης και μάλιστα έχει βγάλει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας έργα σε εκθέσεις. Το Μπότο λοιπόν είναι ένας αυτόνομος καλλιτέχνης τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε εδώ και 5 χρόνια από έναν Γερμανό εικαστικό. Λειτουργεί ως ανεξάρτητο σύστημα που μαθαίνει από τις αντιδράσεις του κοινού, εξελίσσει την αισθητική του και παράγει έργα τέχνης που πωλούνται ακριβά. Στη μεγαλύτερη έκθεση τέχνης της Ασίας έστησε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση. 2 κάμερες παρακολουθούσαν σιωπηλά τους επισκέπτες και κάθε 2-3 λεπτά το AI επέλεγε ένα πρόσωπο, ανέλυε το συνέστημα και μετέτρεπε αυτή την αντίληψη σε σουρεαλιστικό ψηφιακό έργο που άλλαζε ζωντανά σε μεγάλη οθόνη. Τα 20 αυτά βίντεο που προέκυψαν από αυτές τις 2 ώρες διαδικασίες διατίθενται τώρα σε συλλέκτες με ελάχιστη τιμή τα 12.000 δολάρια το καθένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάθε εβδομάδα δημιουργεί περίπου 350 νέα ψηφιακά έργα γύρω από ένα θέμα, παρουσιάζονται σε μια online κοινότητα με 28.000 μέλη. Οι συμμετέχοντες συζητούν, ψηφίζουν και επιλέγουν το καλύτερο, το οποίο στη συνέχεια δημοπρατείται. Έχει, λέει, προσφορές από 2.000 έως 208.000 δολάρια ένα έργο. Τον Οκτώβριο του 2024 οίκος πούλησε 6 έργα του για 351.000 δολάρια και μέχρι σήμερα, όπως είπαμε, έχει 6 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Τι άλλο θα δούμε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Βαγγέλη Καπετάνου και Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία τις δύο αυτές τις ώρες. Έρχεται ο Χρήστος Χατζημής με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή βάρδια που σήμερα έχει και συνέντευξη με την Εφέλη Φασούλη. Ραντεβού αύριο στις 8 των 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το

0: Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, μιλώντας στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Ανέφερε δε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με συνομιλίες που πραγματοποιούνται περίπου κάθε 2 ημέρες, επισημένοντας τον στενό συντονισμό μεταξύ των 2 πλευρών. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν 3ο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος από το Αγρίνιο θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση 2 οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιούσεφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Συλλόγου από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον και με τη βούλα προπονητής στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για τα επόμενα 3 χρόνια. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 2 άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Σε αυτούς εδώ τους διαδρόμους στο ραδιόφωνο έχω πει ότι η σημερινή μας καλεσμένη είναι το πιο ταλαντούχο πλάσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και σήμερα έχω την τύχη να συνομιλώ μαζί της, γι' αυτό δυναμώστε την ένταση γιατί έχουμε μαζί μας την Εφέλη Φασούλη. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή, τι ωραία, ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια.
0: Θέλω να σου πω ότι με έχεις κερδίσει σε μια συναυλία που είχες δώσει 3 χρόνια πριν εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε πιάσει μια απρόσμενη αλλά πάρα πολύ δυνατή βροχή και κάτσαμε 50 άτομα και εσύ συνέχισες να τραγουδάς και βρεχόμασταν, αλλά περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, ήταν μέσα στη Διεθνή Έκθεση.
1: Το θυμάμαι, πώς θα το θυμάμαι, που βγήκαμε μετά τη βροχή ξανά.
0: Ακριβώς. Είχαμε προλάβει βέβαια να γίνουμε μουσκεμα. Θα ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, Πάμε, κυκλοφόρησες καινούριο τραγούδι, το Πύργη, Νή και Θάλασσα, ένα δυναμικό, ηλεκτρικό, λίγο ροκ τσιφτετέλη, καλοτάξιδο για αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες μας λίγα λόγια για αυτό το τραγούδι που το έχεις γράψει και εσύ.
1: Το έχω γράψει εγώ ακριβώς. Το κομμάτι αυτό έτσι είναι λίγο concept, όπως μου αρέσει να λέω, γιατί το έγραψα για μια ταινία που δεν έχει βέβαια κυκλοφορήσει ακόμα η ταινία, αλλά εγώ δεν κρατιόμουν. Μου βγήκε το κομμάτι αυτό και λέω πρέπει να το βγάλω πριν το καλοκαίρι. Και έτσι είναι ένα φεμινιστικό τύπου, λαϊκό τραγούδι, αλλά με σύγχρονες προεκτάσεις. Έχει και πιο σύγχρονο ήχο και σύγχρονο στίχο σίγουρα.
0: Επειδή έχω την απορία πάντα, ξέρεις το σενάριο και γράφεις τραγούδι για ταινία?
1: Την είδα την ταινία. Είδα δηλαδή έτσι ένα πρόχειρο μοντάζ και υπήρχε η σκηνή που είναι μια κοπέλα που έχει απειβδίσει τρομερά με τον σύντροφό της, ας πούμε, που δεν της φέρεται καλά. Και τον διώχνει από το σπίτι, του πετάει και τα πράγματα του στο κεφάλι και γενικά είναι έτσι μια πολύ cult στιγμή και κάθε cult στιγμή θέλει και ένα cult τραγούδι και γι' αυτό και το έγραψα. Είναι έτσι πολύ χιουμοριστικό όλο και η ταινία και το τραγούδι. Αλλά που λέει πολύ αλήθινα.
0: Και το βίντεο κλιπ είναι χιουμοριστικό.
1: Είναι και το βίντεο κλιπ ακριβώς γιατί δεν κρατήθηκα.
0: Και μου γέννησε τη διάθεση να σε δω και σαν ηθοποιό. Εντάξει, δεν λέω να μπεις, να πας να κάνεις, να ακολουθήσεις υποκριτική καριέρα, αλλά θα μπορούσα άνετα να σε δω από ένα πέρασμα, από ένα σύριαλ. Έχεις κάτι πολύ εκφραστικό.
1: Ευχαριστώ πολύ που το λες. Να είμαι ειλικρινής, παλιά έλεγα ότι δεν έχω σχέση με αυτά και ότι αυτά τα κάνουν ηθοποιοί με ταπεινότητα, αλλά θα παραδεχτώ απλά ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή περνάω φανταστικά όταν πρέπει να υποδηθώ κάτι.
0: Ωραία. Οπότε, νιώθεις πιο άνετα όταν τραγουδάς κομμάτια άλλων ή δικά σου?
1: Νομίζω προς το παρόν νιώθω το ίδιο. Νόμιζα και εγώ ότι θα με διακατέχει μια τρομερή περηφάνεια όταν θα τραγουδάω τα δικά μου. Αλλά πια ό,τι έχω πει αλλουνού, δηλαδή και του Φίβου και του Αντώνια Πέργη, τα έχω κάνει δικά μου, έτσι νιώθω. Πάντα ανήκουν στο δημιουργό τους, αλλά έχω βρει ακριβώς τον τρόπο μου να εκφραστώ μέσα από αυτά και έτσι δεν τα νιώθω ξένο σώμα, αντιθέτως.
0: Ξέρεις, πολλοί καλλιτέχνες έχουν το αντίστροφο, δηλαδή στα δικά τους τραγούδια νιώθουν ανασφάλεια. Γιατί κουβαλάνε ένα επιπλέον βάρος αυτό της σύνθεσης και του ή των στίχων.
1: Βέβαια. Και είναι και αρκετά αγχωτικό, θα πω.
0: Ωραία.
1: Να δεις αν θα αρέσει το δικό σου κομμάτι ή όχι.
0: Έχεις μπει στον πειρασμό να γράψεις ένα τραγούδι τύπου σλόγγαν από αυτά που συνήθως έχουν ένα πιασάρικο ρεφρέν και γίνονται viral μέσω TikTok, όπως θα έχεις δει αφού είσαι κορίτσι σύγχρονο της εποχής σου?
1: Κοίταξε. Μακάρι να μπορούσα, θα πω. Πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνει κάποιος θέλει σκέψη, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και ένα single, ακόμα και ένα jingle που λέμε μάλλον, και όλα αυτά τα κομμάτια με τα ρεφρέν, τα πιασάρικα, δεν είναι εύκολο να γράψεις πιασάρικα τραγούδια. Οπότε θα πω ότι μακάρι να μπορούσα, γιατί έτσι θα είχα κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά νομίζω ότι τίνω να κάνω αρκετά πιο σύνθετη σκέψη και να μην είναι τόσο εύκολη στην κατανάλωση. Δηλαδή το Πύργη, Νή και Θάλασσα το θεωρώ από τα πιο απλά πράγματα που έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου.
0: Ακριβώς. Είσαι νεότατη, αλλά στο καλλιτεχνικό κόσμο τα χρόνια περνούν πιο γρήγορα. Έχεις προλάβει να περάσεις καλλιτεχνική κρίση?
1: Θα πω καλλιτεχνική κρίση όχι ακόμα, με την έννοια ότι ακόμα έχω φρέσκο υλικό. Νομίζω δηλαδή αν αν κάποια στιγμή κολλήσω και δεν ξέρω τι θα κάνω μετά, τι project θα κάνω μετά, θα ανησυχήσω. Αλλά σίγουρα παθαίνω κρίση με διάφορα στάδια του πώς βλέπω αυτό που κάνω ή μάλλον πόσο με καθορίζει. Έχω δηλαδή περάσει πολλές φάσεις που δεν περνάω καλά, ρε παιδί μου, στην υπόλοιπη ζωή μου, γιατί έχω αγωνία. Αν θα πάει το live μου καλά, αν δεν θα πάει. Που το φέρνω πολύ στην προσωπική μου ζωή και στο σπίτι, ας πούμε. Αλλά σιγά σιγά προσπαθώ να, ας πούμε, να κλείνω λίγο την πόρτα. Λέω ότι ό,τι έγινε έγινε και στο σπίτι δεν έχει τίποτα από αυτά σημασία.
0: Χωρίς ίχνος κουτσομπολιού, η προσωπική σου ζωή, αν είναι κακή ή έχει κακές στιγμές, το μεταφέρεις στη σκηνή?
1: Θα πω ναι, αναπόφευκτα, αλλά το μεταφέρω σαν εμπειρία που θέλω να τη λυτρώσω, όχι σαν εμπειρία που με καταστέλει. Δηλαδή είναι που συνήθως, ακόμα και αν δεν το κάνω αυτούσια με λέξεις, αλλά το μοιράζομαι εκείνη την ώρα. Βγαίνω έξω και θέλω να πω σε όλο το στάδιο, ας πούμε, ότι σήμερα μου συνέβη κάτι πολύ άσχημο. Δεν θα το κάνω αυτολεξί, αλλά θα το κάνω μέσα στα τραγούδια μου σίγουρα και μετά θα νιώσω πολύ καλύτερα.
0: Ξέρεις γιατί σου λέω? Γιατί εμείς οι κοινοί θνητοί, όταν είμαστε δυστυχισμένοι, έχουμε χωρίσει, ή το αντίστροφο, όταν είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι και ακούμε τα τραγούδια σας, ξεσπάμε, μεγενθύνουμε καταστάσεις. Εσένα σου συμβαίνει αυτό? Ή είσαι καθαρά επαγγελματίας πάνω στο πάλκο?
1: Υπάρχουν μέρες και μέρες. Νομίζω ότι έχω υπάρξει και πολύ επαγγελματίας με την προοπτική ότι απλά συμβαίνει κάτι εκεί στο χώρο που δεν με έχει βάλει εντελώς μέσα στο συναισθημά μου. Π.χ. μπορεί ο κόσμος να μην είναι πολύ συγκεντρωμένος, να μιλάνε και εγώ, ας πούμε, να μην συνδεθώ, αλλά υπάρχουν και φορές που είναι πια όλα τόσο μυσταγωγικά που φτάνω αρκετά βαθιά, ας πούμε, σε αυτά που αισθάνομαι και έχω και συγκινηθεί και κλάψει πάνω στη σκηνή και απ' όλα. Νομίζω ότι απλά είναι έτσι διάφορα πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν για να συμβεί αυτό το πολύ μαγικό πράγμα.
0: Και σου εύχομαι να μην το χάσει ποτέ αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, εμείς οι από κάτω εκτιμούμε πάρα πολύ την αλήθεια του καλλιτέχνη. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε έρθει να έχουμε πληρώσει το εισιτήριό μας ή το ποτό μας για να έρθουμε να σας δούμε, αλλά αν είστε στεναχωρημένοι και το δούμε, θα σας αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο, να ξέρεις.
1: Είμαι κι εγώ υπέρ αυτού και νομίζω ότι ούτως ή άλλως εγώ έτσι την ξεκίνησα αυτή την τέχνη, όντας απόλυτα ειλικρινής πάνω στη σκηνή για αυτό που είμαι. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι δεν πήρα ποτέ κάποιο ρόλο ή κι αν πήγα να τον πάρω τον αφαίρεσα γρήγορα από τότε που ξεκίνησα να παίζω μόνη μου. Το μόνο που κάνω είναι απλά να ανεβαίνω στη σκηνή και να είμαι το ίδιο άτομο που είμαι και κάτω. Και νομίζω ότι αυτό δεν χωράει υποκρισία. Αν υπάρχει συνέστημα θα είναι εκεί.
0: Ωραία.
1: 100%.
0: Απολαμβάνεις περισσότερο τις χειμερινές εμφανίσεις ή τις καλοκαιρινές συναυλίες?
1: Θα πω ότι έχουν άλλη χάρη. Απολαμβάνω πολύ τις καλοκαιρινές. Καταρχάς γιατί είναι πολύ πιο μαζικές και έχουν πρόσβαση, είναι πολύ πιο προσβάσιμες. Παίζουμε νωρίς, έχει άπλα. Νομίζω δηλαδή ότι για πολλούς ανθρώπους είναι πολύ πιο άνετο. Και όταν κάποιος είναι άνετος και κάτω το παίρνω κι εγώ, ας πούμε, οπότε νιώθω έτσι πολύ ευχάριστα που είναι όλοι πιο άνετοι. Και είμαι αναγκαστικά και πολύ εξωστρεφής και πολύ πιο ενεργητική πάνω στη σκηνή. Τα πατάρια είναι μεγάλα, οι εντάσεις είναι άλλες, γενικά πολύ άλλη ενέργεια, την οποία την απολαμβάνω και αυτή. Έχω έτσι όμως μέσα μου ένα πολύ κρυφό εαυτό που αγαπάει λίγο πιο πολύ την οικειότητα, τη ζεστασιά, την εσωστρέφεια, που μου δίνει καμιά φορά η χειμερινή εμφάνιση. Τα κάνει όλα λίγο πιο κοντά.
0: Πιο ζεστά.
1: Ναι, πιο ζεστά, πιο οικεία. Νομίζω το κάθε τι έχει τη χάρη του και καλό είναι να, καλό είναι να είμαστε εντός εισαγωγικών προσαρμοστικοί. Με την έννοια, φυσικά χωρίς να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό που είμαστε πραγματικά, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω αυτό και από τα δύο. Δηλαδή έχω και τρομερή εξωστρέφεια και μπορώ να κάνω και 2,5 ώρες live χοροπηδώντας, χωρίς να προσπαθήσω να κάνω κάποιον να βάλει τα κλάματα. Όμως νομίζω ότι τα live τα δικά μου γενικά έχουν από όλα. Δεν θα μείνει κανείς απογοητευμένος.
0: Ωραία. Έρχεσαι Θεσσαλονίκη. Πού και πότε?
1: Έρχομαι Θεσσαλονίκη την άλλη Πέμπτη, 11 Ιουνίου. Στη Μονή Λαδαριστών, πρώτη φορά.
0: Ένας καταπληκτικός χώρος, πολύ ζεστός, δηλαδή θα είσαι σαν προέκταση του κοινού, να το φαντάζεσαι. Νιώθεις την ενέργεια από τον κόσμο και είναι βρίσκεται στο δυτικό κομμάτι της πόλης, ένας καταπληκτικός χώρος, έχει πάρα πολύ ωραία αύρα. Ξαναπες μου λίγο την ημερομηνία.
1: 11 Ιούνιου.
0: 11 Ιούνιου, την άλλη Πέμπτη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα, ναι, ναι.
0: Και 18 Ιουλίου, εκεί γύρω στις 3-4, πού θα βρίσκεσαι?
1: 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στα Λουτρά Πόζαρ, αυτό λέμε.
0: Αυτό λέμε, στο φεστιβάλ Πόζαρ,
1: ναι,
0: θα είσαι, στη σκηνή
1: Β. Θα βρίσκομαι εκεί, ακριβώς, ακριβώς έτσι, για τη Βόρεια Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπάω. Φέτος θα κάνω πάνω αρκετά και θα είμαι και στα Λουτρά, πρώτη φορά και εκεί, με πολύ πολύ χαρά.
0: Θα περάσεις φανταστικά, το λέμε μικρή σκηνή, δεν έχει καμία, δεν είναι θέμα μεγέθους, είναι θέμα ώρας. Επειδή ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει από πολύ πρωί που ξυπνάει και αργούν οι συναυλίες, ξεκινάμε μετά τις 9, στη μικρή σκηνή θα πρέπει να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό, γιατί όλοι ανυπομονούν να διασκεδάσουν, να ξέρεις.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Έχω μάθει ότι είναι εξαιρετικά πάντως και ότι όλοι είναι έτοιμοι να βουτήξουν και ότι είναι κάτι ανάμεσα. Έτσι, σε...
0: Να έρθεις και εσύ λίγο νωρίτερα για να βουτήξεις πραγματικά, γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Τι ωραία. Σχεδόν συγκινούμαι που σ' ακούω, ανυπομονώ, δεν κρατιέμαι.
0: Θα είμαι και εγώ εκεί, να ξέρεις.
1: Τέλεια. Ελπίζω και τώρα την άλλη εβδομάδα να είσαι εδώ και το...
0: Θα είμαι. Θα προσπαθήσω να βάλω και άδεια για να μην χρειαστεί να φύγω νωρίτερα. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι έχεις ζηλέψει και θα ήθελες δαιμονισμένα όμως να το έχεις πει εσύ πρώτη. Να το έχεις ηχογραφήσει εσύ. Έχεις σκεφτεί, έχεις κάτι σκεφτεί, να σκεφτείς ποτέ.
1: Λοιπόν, εγώ έτσι από μικρή είχα μια... Όχι μονή, αλλά αγαπούσα πάρα πολύ ό,τι ρεπερτόριο είχε πει Μελίνα Κανά του Θανάση Παπακοσταντίνου. Δηλαδή νομίζω ότι, όχι με καθόλου αρνητισμό βέβαια, γιατί την εκτιμώ φοβερά και δεν νομίζω, δηλαδή, πιο πολύ από θαυμασμό είναι παρά από ζήλια, αλλά κομμάτια όπως την Αλεξάνδρα ή το Αέριμα Κορμιά θα τα ήθελα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κομμάτια.
0: Δεν μπορώ να σε φανταστώ, επειδή συνήθως έχω στο μυαλό μου να χαμογελάς, πώς θα έλεγες αυτά τα τραγούδια. Πραγματικά.
1: Bright είναι και αυτά πάντως.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι τόσο σκοτεινά. Δηλαδή δεν σου διάλεξα τα σκοτεινά τη. Σου διάλεξα τα πιο εξωστρεφή.
0: Θέλω ένα καλλιτέχνη που θα ήθελες να κάνεις ένα ανατρεπτικό ντουέτο όμως.
1: Λοιπόν, τελευταία έχω. Συνήθως που μου λένε αυτά τα πράγματα. Τις αυτές τις ερωτήσεις πάντα κολλάω, γιατί λέω τώρα ποιο να πω. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες βλέπω συνεχώς συνεντεύξεις της Ματούλα Ζαμάνη, η οποία έκανε τώρα και ένα φεστιβάλ και γενικά έχει αυτή την πάρα πολύ έντονη, θα πω, αυθεντικότητα. Είναι συνεχώς αποκλειστικά ειλικρινή σε όλα της και νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ κάθε στιγμή να κάνουμε ένα ντουέτο.
0: Υπάρχει κάποιο είδος που φοβάσαι να τραγουδήσεις? Που δηλαδή να έρθει ο παραγωγός σου και να σου πει πρέπει να κάνουμε αυτό και εσύ να είσαι απόλυτη, όχι δεν μπορώ.
1: Πιστεύω υπάρχουν πολλά που φοβάμαι να τραγουδήσω, αλλά δεν θα έλεγα όχι δεν μπορώ, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα το έπαιρνα την ευθύνη να το φέρω εις πέρας μέχρι τέλους. Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαι προσαρμοστή και τελικά κάτι, ας πούμε, όλα μπορεί να τα βολέψω κάπως. Νομίζω πάντως ότι... Ό,τι έχει να κάνει με λυρικό τραγούδι, έτσι και τα πιο παλιά του Θοδωράκη και τα λοιπά, λίγο απλώς φοβάμαι το βάρος που κουβαλάνε.
0: Ίσως επειδή δηλαδή, τα σέβεσαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ και οι άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή με πιάνει ένα άγχος ότι όχ, θα πούνε δεν το λέει σαν τη Φαραντούρη, όχ, θα πούνε ότι δεν το... Και νομίζω ότι όσες συναυλίες έχω κάνει τέτοιες που έτσι είμαι καλεσμένη, φέρω πάντα ένα βάρος με στο στήθος ότι το performance θα το κάνω καλά.
0: Και πριν σε αφήσω να συνεχίσεις τη νύχτα σου, παραμένεις το ίδιο αισιόδοξη με την αρχή που ξεκινούσες την καριέρα σου? Δηλαδή αυτά που ονειρεύτηκες σαν κοριτσάκι και έλεγες θέλω να γίνω τραγουδίστρια, τα έχεις ζήσει ή τα είδες αλλιώς στην πορεία?
1: Όχι, νομίζω ότι κρατούσα πολύ μικρό καλάθι όταν ονειρευόμουν, αυτό το έχω το κακό, κρατάω γενικά μικρό καλάθι και αυτή τη στιγμή το καλάθι μου είναι γεμάτο κεράσια. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι Κάτι έχω ονειρευτεί και δεν μου έχει έρθει. Γι' αυτό και αφού το πέτυχα, ας πούμε, αυτό που ήθελα να έχω ένα ρεπερτόριό μου και να πορεύομαι με αυτό, προς το παρόν απλώς το απολαμβάνω και ονειρεύομαι απλά να κρατήσει, αν γίνεται, για πάντα. Να μην, δηλαδή, χάσω εγώ την όρεξή μου γι' αυτό και σταματήσω να παράγω υλικό. Δηλαδή το όνειρό μου είναι να παράγω συνέχεια υλικό.
0: Επειδή φαίνεσαι πάρα πολύ ειλικρινής, αν δεν ερχόταν η αναγνώριση και δεν έκανες την καριέρα που έχεις κάνει ως τώρα, θα συνέχιζες να ασχολείσαι με το τραγούδι?
1: Εντελώς, 100%. Βγαίνει πολύ φυσικά από το σώμα μου, ας πούμε. Το νιώθω, δηλαδή, πολύ σωματική εμπειρία. Και το έκανα ούτως ή άλλως πολλά χρόνια πριν έρθει η αναγνώριση και θα το έκανα και ούτως ή άλλως, ίσως στο σπίτι μου, σε διδακτικό επίπεδο, μπορεί δηλαδή να έκανα μαθήματα, αλλά θα το σπούδαζα μέχρι τέλους και σίγουρα θα ήταν κομμάτι της ζωής μου. Δηλαδή νομίζω ότι η αναγνώριση ήρθε απλά σαν κερασάκι στην τούρτα, δεν ήταν σίγουρα ο στόχος.
0: Και αυτό σε κάνει καλλιτέχνη, να ξέρεις. Δηλαδή οι άνθρωποι που...
1: Σε ευχαριστώ που το λες.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών, Νεφέλη Φασούλη, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα εισιτήριο, τρέξτε να προλάβετε. Δεν θα μείνετε απ' έξω. Βέβαια και απ' έξω είναι πάρα πολύ ωραία, θέλω να σου πω, να ξέρεις. Όσοι δεν μπορέσουν να μπουν, αποκλείεται να μην δε γεμίσει. Θα σου βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Έχουμε κανένα καινούριο τραγούδι αυτή τη στιγμή, σε κανένα παρατημένο σημείωμα? Έχεις κάποια μελωδία στο κεφάλι σου? Περιμένουμε κάτι.
1: Εγώ τώρα το πύργινί που έβγαλα είναι κομμάτι δουλειάς που θα τη βγάλω απλά μάλλον μετά το καλοκαίρι. Γιατί έχει, τα υπόλοιπα τραγούδια δεν έχουν την ίδια χαρά και εξωστρέφεια. Πάει λίγο πιο κόσμο σου.
0: Να μας κάνεις χάλια το χειμώνα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό, μωρέ, λέω να περάσει το καλοκαίρι πρώτα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρουμε συνεργάτες?
1: Οι συνεργάτες μου είναι η ομάδα μου, είναι η μπάντα μου, είναι σταθερά. Είναι κομμάτια που τα έχω γράψει εγώ και τα έχω κάνα δυο, τα έχω διασκευάσει εγώ. Και τα έχουμε κάνει έτσι μαζί με την μπάντα μου, που όποιοι έρθετε την Πέμπτη θα τους δείτε. Είναι παιχταράδες όλοι και φοβερά παιδιά και έτσι είναι η καινούργια μου οικογένεια.
0: Ωραία. Ραντεβού την Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας, που βγήκες στην
1: εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για τόσες ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Γεια, καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθενάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους στη Θεσσαλονίκη. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα κανονικά τη νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, λίγο μετά τις 10.30. Όσοι είστε στο σπίτι, βάλτε να δείτε στο R2 το πρώτο τελικό για φέτος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Μένουν λίγα λεπτά και το παιχνίδι είναι πραγματικό ντέρμπι, θα το απολαύσετε. Να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει χωρίς καν να σας πω το τηλέφωνο, έτσι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Η Δέσποινα λέει, είμαι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη φαν της Νεφέλης Φασούλη και της άρεσε και πάρα πολύ η συνέντευξή μας. Το ίδιο λέει και η Μαρία, υπέροχη η συνέντευξη λέει με την Νεφέλη Φασούλη, πολλά συγχαρητήρια. Και ο Γιάννης μας λέει, τέλεια εκπομπή, πολλά συγχαρητήρια. Να ξαναπούμε, δεν έχει σημασία που δεν είναι πια μαζί μας η Νεφέλη. Την άλλη Πέμπτη, κορίτσια, αφού σας άρεσε η συνέντευξη, σας αρέσει και η Νεφέλη, την άλλη Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών μπορείτε να την απολαύσετε από κοντά. Φυσικά, το πρώτο, το μεγαλύτερο, το μοναδικό θέμα που απασχόλησε σήμερα το απόγευμα τον κόσμο της Θεσσαλονίκης δεν είναι άλλο από την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη στο συμβόλαιο με τον Μπασκετικό Άρη. Θα κάθεται για τα επόμενα 3 χρόνια καλώς εχόντων των πραγμάτων στον πάγκο του Άρη. Και με ένα πλάνο αρκετά σοβαρό, δηλαδή μιλάνε για 30 εκατομμύρια budget στο βάθος τριετίας, ήδη από την πρώτη χρονιά θα διατεθούν 10 εκατομμύρια για μεταγραφές. Είναι σχεδόν σίγουρη η πρώτη μεταγραφή στον Μπασκετικό Άρη και είναι και πάρα πολύ καλή. Είναι ένα βήμα μακριά από τον Άριο Άνταμ Μοκόκα, ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup. Έπαιζε στην Μπουρκ. Είναι ένα διαρροτριάρι, αρκετά σύγχρονο. Έχει θητεία φυσικά στη G League, έχει εμπειρία από το περσινό EuroCup, είναι πάρα πολύ καλός σκόρερ, είναι απρόβλεπτο σκόρερ, στην καλή του μέρα δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον αντίπαλο. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με τους γνωστούς συνεργάτες του και από την Εθνική αλλά και από τη Μονακό, με τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι ένας ικανότατος βοηθός προπονητή. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε και βασικό προπονητή σε πάγκο. Έχει περάσει από τον Άρη, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του Άρη. Αγαπάει την ομάδα και πολύ θα χαρούμε να τον υποδεχτούμε το Σεπτέμβριο. Αν υπομονούμε, δηλαδή το μόνο που μας απομένει είναι να βγει ανακοίνωση από την ΚΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας. Και εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν γίνει κάτι με το γήπεδο, θα βλέπετε 5.500 κόσμο μέσα και άλλους 5.500 κόσμους απ' έξω. Οπότε καλύτερα φτιάξε μας μια ακόμη κερκίδα να χωρέσουμε όλοι, να είμαστε ήρεμοι και ευχαριστημένοι. Καλώς ήρθες λοιπόν, Βασίλη Σπανούλη, και όχι μόνο, αυξάνεται και ο πληθυσμός της πόλης, έτσι. Έρχεται όλη η οικογένεια Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Να τους υποδεχτούμε και να είναι καλά και ευτυχισμένοι.

Χρήστο Σιδερίδη τον ήχο σήμερα. Το είπα, το ανέφερα, δεν το ανέφερα. Λοιπόν, Χρήστο, πρέπει να βρει ένα τραγούδι. Billy Clark, το Party. Billy Clark, το Party. Μέχρι να βρει λοιπόν ο Χρήστο το τραγούδι που μας το ζητήσατε, πάμε να μοιράσω λεφτά. Όχι εγώ, το κράτος δηλαδή, καθώς στην τελική φάση μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Σύμφωνα λοιπόν με το πιλωτικό πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας που μπαίνει στην τελική ευθεία, έχουν δημοσιευθεί ήδη οι όροι επιλεξιμότητας για επιδότηση ολικής επισκευής και ανακαίνισης ακινήτων. Η ενίσχυση φτάνει μέχρι τα 36.000 ευρώ, σεβαστότατο ποσό για τις μέρες που ζούμε, 36.000 ευρώ ανακατοικία. Υπάρχουν όροι, εισοδηματικά κριτήρια και φυσικά μια πενταετή δέσμευση χρήσης. Πρόκειται για ιδιοκατοίκηση ή για ενοικίαση. Απαγορεύεται ρητά αυτά τα 5 χρόνια, αν πάρετε το πρόγραμμα, να το κάνετε Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση δηλαδή, ή επαγγελματική χρήση. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αυξηθούν τα σπίτια που είναι διαθέσιμα προς τον κόσμο, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των ενοικίων ή να μπει τουλάχιστον ένα ταβάνι σε περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στις δύο μεγαλοπόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, τι επιδοτείτε? Η επιχορήγηση καλύπτει εργασίες ανακαίνησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης, αγορά υλικών και προϊόντων που συνδέονται με αυτές. Το πρόγραμμα καλύπτει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με συνολικό ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ, όπως είπαμε στην αρχή, για κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Όσοι λοιπόν έχετε σπίτια τα οποία δεν τα χρησιμοποιείτε, γιατί ως τώρα δεν είχατε την ευκολία να τα ανακαινήσετε, ήταν δηλαδή μη κατοικήσιμα, αυτό το πρόγραμμα θα σας λύσει τα χέρια, είτε για να μείνετε εσείς, για να φύγετε από νίκη αν δεν σας συμφέρει πια, ή για να το νοικιάσετε και να έχετε ένα κάποιο εισόδημα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως είπαμε, κυρίως στις μεγαλοπόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και οι επαρχιακές πόλεις. Προχθές συζητούσα και μου έφυγαν πραγματικά τα μαλλιά για μια περίπτωση στο Κιλικής, όπου για ένα σπίτι 50 τετραγωνικών ζητούσαν 6 κατοστάρικα στο Κιλικής. Είπαμε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζητάει ό,τι θέλει, αλλά ας έχουμε και μια επίγνωση του τι γίνεται ή του τι γινόταν λίγα χρόνια πριν, γιατί μάλλον έχουμε εξασθενή η μνήμη μας και ξεχνάμε ότι στα πρώτα μνημόνια ψάχναμε να βρούμε τον ενοικιαστή. Όποιος έλεγε ότι ενδιαφέρομαι για σπίτι, τον κερλούσαμε καφέ, τον βγάζαμε λουκουμάκι. Ναι, παιδί μου, δεν πειράζει, και ένα νίκη να μην έχεις. Μην ξανά έρθουμε σε αυτά τα χρόνια για να δούμε ανθρώπινες και λογικές τιμές, πραγματικά.

Αλλάζουν τα πρόστιμα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Έχει ξεκινήσει ήδη το καινούργιο πρόστιμο. Ως τώρα ήταν 36 ευρώ για κάποιον που έπρεπε να είχε βγάλει κανονικό εισιτήριο και δεν είχε κόψει και τον έπιανε ο ελεγκτής. Και 18 ευρώ αν ήταν δικαιούχος μειωμένου εισιτήριου. Πλέον τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε 100 ευρώ για αυτόν που κόβει κανονικό εισιτήριο και σε 50 ευρώ για αυτόν που δικαιούται μειωμένο. Με ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣ γνωστοποιεί τις αλλαγές στα πρόστιμα και διευκρινίζει πως με το νέο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%, αν δηλαδή σας πιάσουν και σας γράψουν ένα πρόστιμο, υπό μία προϋπόθεση, λέει. Να εκδώσετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον ένα μήνα και σε διάστημα εντός 10 ημερών από την επιβολή του προστίμου. Δηλαδή, αν σας πιάσουν, σας κόψουν το πρόστιμο των 100 ευρώ. Πάτε, βγάζετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για ένα μήνα και πληρώνετε το πρόστιμο μέσα σε 10 μέρες και μειώνετε στο μισό. 50 ευρώ θα πληρώσετε. Το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50% λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό γίνεται για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να σταματήσει να μπαίνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να πληρώνουμε. Ο ΟΑΣΤ έχει βγάλει κατά καιρούς, έχει κάνει καμπάνιες που προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι αυτό γυρνάει εις βάρος μας, έτσι λένε, ότι τα μειωμένα έσοδα κάποια στιγμή οδηγούν σε αύξηση των εισιτηρίων που την πληρώνουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα κάθε μέρα και είναι και τυπικοί. Καλό είναι λοιπόν να παίρνουμε τα εισιτήριά μας, τις κάρτες μας για όποτε χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και στο μετρό. Έτσι, μην μπερδεύεστε, επειδή το λέει ο ΟΑΣΤ. Αν σας πιάσουν και εκεί, και εκεί το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Γενικά, όποιο μέσο μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιείτε, να ξέρετε ότι έχει πλέον τσουχτερό πρόστιμο.

0: Θα ξαναδώσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και είπαμε ότι τα πρόστιμα αλλάζουν, αλλά κάποιες συνήθειες από ό,τι βλέπω και μιλάω για τον κύριο Αταμάν, όπως τον αγκρινιάζει για τη διατησία μετά το τέλος ενός αγώνα, δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στον πρώτο τελικό 82-76, το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, του εγχώριου τίτλου έγινε. Η σειρά των αγώνων μεταφέρεται στο ΆΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού, με να δούμε το αποτέλεσμα και εκεί. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο

0: Εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM Τισερ 3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δέχομαι μπούλινγκ για τις μουσικές επιλογές μου σήμερα, αλλά είναι καλοκαίρι, δηλαδή τι να παίξουμε. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να είσαι σε μια παραλία, να έχεις ανάψει μια φωτιά, να έχεις μαζί σου αλκοόλ, το κορίτσι, το αγόρι που, που είσαι ερωτευμένος και να απολαμβάνεις τέτοια τραγούδια. Δηλαδή τι πρέπει να βάλουμε, τραπ, τι πρέπει να παίξουμε. Λοιπόν, για να δείτε πόσο ψύχρεμα το πήρε ο λαός του Άρη την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, δευτερόλεπτα αμέσως μετά την ανακοίνωση από την ΚΑΕ, την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Βασίλης Σπανούλης υπέγραψε στον Άρη, έπεσε το site του Άρη, γιατί όλοι μπαίναμε να δούμε αν έχουν βγει ή πότε θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Τόσο μεγάλη είναι η δίψα του Άρη. Και διαβάζω εδώ ότι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Σιάο, ο οποίος τίνει να γίνει Θεσσαλονικιός, αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση, έγραψε στο προσωπικά του social media να ξεκινήσει το show. Ήρθε η ώρα για να ξεκινήσει το show. Έχει αγαπήσει την πόλη, έχει αγαπήσει τους φιλάθλους του Άρη, ο κύριος Σιάο. Είναι ενθουσιασμένος κάθε φορά που έρχεται και επειδή είναι και πολύ αγνός άνθρωπος, του φαίνεται όλο αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είπαμε, τα καλύτερα έρχονται, υπομονή να έρθει ο Σεπτέμβρης, να γίνουν οι αξιόλογες μεταγραφές τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Άρη, να ανέβει το μπάσκετ της πόλης. Μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή που πέρσι έκανε μια αξιοπρεπέστατη πορεία και φέτος έκανε και μια μεταγραφή. Πήρε τον Μέλβιν από τον ΠΑΟΚ. Ήδη δηλαδή ξεκίνησαν οι μεταγραφές και στον Ηρακλή. Να δούμε ξανά τον μπασκετικό κόσμο της πόλης να ενδιαφέρεται για το άθλημα και να γεμίζει τα γήπεδα. Μην ξεχνάμε ότι αν σήμερα παίζουμε μπάσκετ, το οφείλουμε πρώτο στην Εθνική το 1987, αλλά και στον Άρη της τετραετίας 1986-1990. Αύριο έχουμε και το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών της Ελλάδας. Στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Η Σουηδία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ που ξεκινάει στις 15-16 Ιουνίου. Δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα φέτος. Έχει επιθετικό ταλέντο, αλλά αμυντικά δέχεται πάρα πολλά γκολ. Μάλιστα σε ένα φιλικό που έδωσε τις προάλλες από την Νορβηγία πρέπει να μπήκαν 4 γκολ, νομίζω. Δεν είναι δηλαδή από τα λεγόμενα φαβορί για μια καλή πορεία στο επερχόμενο Μουντιάλ. Είναι ένα δυνατό τεστ όμως για την Ελλάδα για να πάρει αποφάσεις ο προπονητής και να ξέρει με ποιους παίχτες θα πορευτεί στις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας. Έχουμε κάτι άλλο αθλητικό? Ναι, αύριο θα ξενυχτήσουμε, γιατί αύριο στις 3.30 ξεκινάνε και οι τελικοί του NBA. New York Knicks, San Antonio Spurs. Επανάληψη των τελικών του 1999 που είχαν στεφθεί οι πρωταθλητές, οι San Antonio Spurs, με τον καταπληκτικό Tim Duncan.

Μας έχει πιάσει η καλοκαιρινή μας διάθεση σήμερα. Βοήθησε η Νεφέλη Φασούλη σε αυτό. Λοιπόν, αύριο έχουμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους που αξίζει να δείτε. Θα ξεκινήσω με μια ταινία που οι σημερινοί σαραντάριδες είμαι σίγουρος ότι θα τρέξουν να τη δουν. Μιλάω για το «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», από ένα παιδικό που βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά. Το γνωστό He-Man, αν θυμάστε, τον υπότη που ήθελε να σώσει το σύμπαν από τους κακούς. Εγώ βέβαια σας λέω να πάτε να το δείτε, κατά πάσα πιθανότητα θα πάω κι εγώ έτσι ως φόρο τιμής στα νιάτα μου, αλλά δώστε και μια ευκαιρία στο παλιό του 1987, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», όπου παίζει, είναι cult ταινία πλέον, και παίζει ο Ντόλφ Λούντγκρεν, ο Ντράγκο από το Rocky 4, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Είναι πραγματικά cult ταινία, δηλαδή δεν είχαν οι άνθρωποι τότε αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουμε τώρα για να γυριστούν κάποιες σκηνές action δράσης σωστά. Και αυτό το έχει περάσει στη στρατόσφαιρα του μυθικού. Αξίζει να το δείτε. Ποιες άλλες ταινίες βγαίνουν αύριο? Το «Μικρές Ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Η Λένα είναι ένα κορίτσι 20 χρονών. Ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Όλα αλλάζουν όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Μια αξιόλογη ελληνική ταινία που πρέπει να της δώσετε μια ευκαιρία. Έχουμε Πέδρο Αλμοδοβάρ, το «Πικρές Γιορτές». Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Έλσα, σκηνοθέτης διαφημιστικών, βυθίζεται στη δουλειά για να αντέξει την απώλεια. Όταν οι ημικρανίες την αναγκάζουν να σταματήσει προσωρινά, ταξιδεύει με τη φίλη της στο Λανθαρότε, ενώ ο σύντροφός της μένει στη Μαδρίτη. Για να ξαναβρει τη δημιουργική της έμπνευση, αρχίζει να αντλεί υλικό από τις προσωπικές δυσκολίες των κοντινών της ανθρώπων. Μια σκοτεινή ταινία για Πέδρο Αλμοδοβάρ, αλλά είναι Πέδρο Αλμοδοβάρ και η πιστή, η φανατική του Πέδρο πρέπει να τη δούνε. Έχουμε και μια ακόμη ταινία, «Η Ετοιμιγορία», των David Merriman και Jim Sheridan. Σε μια φανταστική δίκη, 12 μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν αν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ian Bailey είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας Σοφή Τοσκάν το 1996. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ αυτών των 12 ανθρώπων μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό με τις δίκες και τους ενόρκους, τους 12 ενόρκους, πάντα είναι 12, το έχουμε ξαναδεί, αλλά με πάντα μια καινούρια ταινία μπορεί να έχει να προσθέσει κάτι. Να πάτε σινεμά, θερινό σινεμά, κλειστή αίθουσα, ό,τι προτιμάτε εσείς. Γιατί είναι και κάποιοι που λένε ότι εγώ προτιμώ την κλειστή αίθουσα το καλοκαίρι, γιατί έχει κλιματισμό φυσικά.

Λοιπόν, μιας και μιλάμε και ακούμε καλοκαιρινά τραγούδια, 3 Ιουνίου πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και το 1946 φοριέται το πρώτο μπικίνι. Κάνει την εμφάνισή του λοιπόν το μπικίνι, το μαγιό, στις πασαρέλες του Παρισιού. Το 1967 γίνεται το πρώτο αλκοτέστ στην Ελλάδα. Ο οδηγός ήταν άντρας, όπως φαντάζεστε, και είχε πιει αρκετά. Το 1875 πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών ο Γάλλος συνθέτης Georges Bizet. Άφησε πίσω του αθάνατα έργα όπως η όπερα Carmen. Το 1924 πεθαίνει ο Φραντς Κάφκα, ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Έζησε στη Πράγα και το «Μεταμόρφωση» και «Γράμματα στη Μιλένα» θεωρούνται λογοτεχνικοί θησαυροί. Το 2001 αποχαιρετούμε τον δικό μας Ζορμπά. Φεύγει από τη ζωή ο Μεξικανός ηθοποιός Άντωνι Κουίν, που αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα και κυρίως τη Ρόδο, όπου εκεί περνούσε τα καλοκαίρια του. Βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Βίβα Ζαπάτα», αλλά είχε μυθική ερμηνεία στην ταινία «Βαραβάς», «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» και φυσικά στο Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και το φιλότεχνο κοινό τα υποδέχεται με ενθουσιασμό. Το 1968 η Βαλερή Σολάνας αποπειράται να δολοφονήσει τον καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ πυροβολώντας τον 3 φορές. Το 1977 ο Bob Marley και οι Wailers κυκλοφόρησαν το Exodus, ένα άλμπουμ ορόσημο που συνδύασε πολιτικά μηνύματα με ύμνους αγάπης και ειρήνης, ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Time ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Και ακούστε τώρα. Το 1992 ο Bill Clinton εμφανίζεται στην τηλεόραση παίζοντας στο σαξόφωνο το Heartbreak Hotel. Οι μεγαλύτεροι θα το θυμάστε σίγουροι. Ξεσήκωσε τότε το νεανικό κοινό. Έγινε μια δημοσκόπηση μετά τις εκλογές. Αφού κέρδισε λοιπόν τις εκλογές ο Bill Clinton, ρώτησαν γιατί τον ψήφισαν. 36% των νέων και 52% των γυναικών τον ψήφισαν με μοναδικό κριτήριο την εμφάνισή του με το σαξόφωνο. Αυτοί είναι οι Αμερικάνοι.

0: έχει αδειάσει η πόλη. Γυρνάω στην παραλία.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης.

0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Τι ακούς, λέω, Ρόφμαν.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Ρόφμαν. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
1: Θυμάμαι μπλε τυράμ, όλα σε ραφινό. Τον ένα στο μου.

Δείτε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν σας λέμε ειδήσεις στον αέρα. Απ' τη μία έχω μια είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία όπου ένας γιατρός ακροτηριέσαι τα πόδια του για να ικανοποιήσει, λέει, μια σεξουαλική του φαντασίαση. Και απ' την άλλη έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που επιλέγω να σας πω και αφήνω τον γιατρό στην ησυχία του. Στην Αυστραλία θα σας πάω, όπου γινόταν μια συναυλία με τραγούδια από την πολύ γνωστή ταινία La La Land, στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συναυλίας, ένας νεαρός καθόταν στο κοινό, συγκεκριμένα ο 21χρονος Στέρλινγκ Νάζα, και παρακολουθούσε την παράσταση. Ακριβοπλήρωσε και το εισιτήριο, ήταν πάνω από 100 λίρες. Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο μαέστρος και συνθέτης της ταινίας, ο Τζάστιν Χόρουιτς, αποκάλυψε ότι ο πιανίστας δεν νιώθει πολύ καλά και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Απευθύνθηκε λοιπόν προς το κοινό και ζήτησε αν ξέρει κάποιος πιάνο και αν μπορεί να διαβάσει τις παρτιτούρες με την πρώτη ανάγνωση. Σήκωσε λοιπόν το χέρι του ο 21χρονος φίλος μας, έκατσε στο πιάνο και για όλη την υπόλοιπη συναυλία έπαιζε μαζί με τους υπόλοιπους μουσικούς. Δηλαδή, ένα παιδί που πήγε απλά να παρακολουθήσει μια συναυλία έζησε μια στιγμή που δεν την ξεχάσει ποτέ. Δείτε πόσο ωραία είναι μερικές και απρόβλεπτη είναι η ζωή. Το κοινό κατενθουσιασμένο τον καταχειροκρότησε. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν η σημαντικότερη εμπειρία που είχε ως τώρα στη ζωή του. Είναι και μικρός, 21 χρονών. Είπε ότι φοβήθηκε πάρα πολύ, ήταν επιφυλακτικός, αλλά τον βοήθησαν οι υπόλοιποι μουσικοί να πάει με το ρέμα, όπως είπε. Ωραίες στιγμές, ωραίες και απρόβλεπτες που συνήθως κρύβει η ζωή.

Διαβάζω εδώ, λέει, 10 συνήθειες που έχουν οι τσιγκούνιδες, οι σφιχτοί θα πω εγώ, οι οικονόμοι, δεν μου αρέσει ο όρος τσιγκούνης, 10 συνήθειες που έχουν και το έχουν κάνει τρόπο ζωής και εξοικονομούν χρήματα. Πάμε να τις ζούμε μαζί. Διαγράφουν, λέει, από το κινητό τους τις εφαρμογές αγορών. Ξέρετε, αυτά που σας οδηγούν σε online shopping, τα βλέπετε φτηνές τιμές, αλλά μπαίνετε μέσα και εκεί που πάτε να αγοράσετε κάτι με 2,99, καταλήγετε στο καλάθι να έχετε πράγματα 200 ευρώ. Οι άνθρωποι που εξοικονομούν χρήματα έχουν διαγράψει όλες αυτές τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Για να μην μπαίνουν στον πειρασμό, δεν σνομπάρουν τα κουπόνια και τις προσφορές. Από προσωπική γνώση θα σας πω, ξάδερφός μου κυνηγούσε όλες τις προσφορές και τα κουπόνια και έτσι μεγάλωσε 2 παιδιά και τα κατάφερε μια χαρά. Δεν είναι, μην νιώθετε μειονεκτικά, δεν μας τα χαρίζουν τα λεφτά, απλά κυνηγάμε τις εκπτώσεις. Δεν κάνουν συνδρομές σε όλες τις πλατφόρμες για να βλέπουν ταινίες. Το είχαμε πει και σαν θέμα πριν περίπου από ένα μήνα, ότι οι Έλληνες είμαστε μέσα στους πιο ξεχασιάριδες συνδρομητές όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ενεργοποιούμε συνδρομές που δεν μπαίνουμε καν να δούμε κάποια ταινία και την κρατάμε για έναν ολόκληρο χρόνο. Την πληρώνουμε 12 μήνες. Είμαστε βασιλιάδες, άρχοντες. Δεν μας ενδιαφέρει που κάθε μήνα τραβάνε 12 και 15 ευρώ από το λογαριασμό μας. Έτσι λοιπόν, λέει, πρέπει να κάνετε ένα σωστό προγραμματισμό, να επιλέξετε ποιες ταινίες ή ποια θεάματα σας ενδιαφέρουν και να βρείτε τη σωστή πλατφόρμα για να πληρώνετε μόνο μία. Και έχουν δίκιο, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί τους. Μαγειρεύουν καθημερινά στο σπίτι και αποφεύγουν τον delivery. Φυσικά, έτσι μας μάθαν οι γονείς μας και είναι πάρα πολύ σωστός ο τρόπος. Ακολουθούν, λέει, όταν πάνε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πάντα μία λίστα. Δεν ξεφεύγουν ποτέ από τη λίστα. Τα σούπερ μάρκετ, αν παρακολουθήσετε, είναι έτσι φτιαγμένα που δίπλα σε βασικά πράγματα που χρειάζεται για το νοικοκυριό έχουν πράγματα τα οποία όλοι λιγουρευόμαστε, όλοι κατά βάθος θέλουμε να τα αγοράσουμε. Γιατί όταν έχουμε κουραστεί να κάνουμε ψώνια με εντός εισαγωγικών που πρέπει, πάντα το μάτι πέφτει σε αυτή την εξτρά πολυτέλεια. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι ακριβό, δηλαδή βρίσκουν κάτι που το θέλουν και δεν το πάνε να το πάρουν κατευθείαν, δεν αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο, αλλά κάθονται και το σκέφτονται 24 με 48 ώρες αν το χρειάζονται πραγματικά. Είναι ένας κανόνας, λέει, που τους έχει σώσει από περιτά έξοδα. Αποφεύγουν τις καθημερινές μικρές σπατάλες, δηλαδή ένας καφές που θα πάρετε απ' έξω, ένα σνακ από το περίπτερο ή μια αυθόρμητη online αγορά. Δεν πετούν εύκολα πράγματα, που δηλαδή επιλέγουν να τα επισκευάσουν και όχι να τα πετάξουν και να αγοράσουν στη θέση τους κάτι καινούριο. Έχουν εφαρμογές, οι πιο παλιοί είχαν το Δευτέρι, έχουν εφαρμογές που παρακολουθούν τα έξοδά τους και τέλος βάζουν πάντα χρήματα, λέει, στην άκρη όταν παίρνουν το μισθό τους και όταν τελειώσουν τα υπόλοιπα και αυτά που πρέπει να πληρώσουν, δηλαδή λογαριασμούς, καθημερινά έξοδα, υποχρεώσεις, βλέπουν τι ποσό έχει μείνει και ανάλογα πράττουν τον υπόλοιπο μήνα. Αυτά είναι, αν θέλετε να κάνετε οι συμβουλές τους, αν θέλετε να κάνετε αποταμίευση στο τέλος του μήνα. Βέβαια, δεν είναι και απαραίτητο πλέον στις μέρες μας. Δεν νομίζω ότι ειδικά οι νέες γενιές θέλουν να κάνουν αποταμίευση. Άλλωστε δεν μπορούν, δεν είναι και τόσο εύκολο όσο ήταν παλιότερα. Αν επιλέξετε όμως ότι θέλετε να βάλετε λεφτά στην άκρη, ορίστε 10 πάρα πολύ ωραίες συμβουλές.

Για κλείσιμο λοιπόν θα σας πάω στη Νέα Υόρκη που τις τελευταίες 2 εβδομάδες κυκλοφορούν κάτι περίεργα βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να βγαίνουν από το υπόγειο δίκτυο το αποχετευτικό της πόλης και έχουν ξεκινήσει θεωρίες συνωμοσίας. Ο κόσμος φοβάται ότι είτε πρόκειται για συμμορίες που ετοιμάζουν κάτι και δουλεύουν υπογείως και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι πρέπει να κάνει κάτι το κράτος να το ελέγξει γιατί φοβούνται τρομοκρατικό χτύπημα. Πράγματι είδα και εγώ σήμερα, έχω δει 3 βίντεο από το πρωί όπου αρκετοί άνθρωποι βγαίνουν από το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, από τα φρεάτια, κουβαλώντας κάποια πράγματα. Πάντως οι αρχές προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο λέγοντας ότι έχουν ερευνήσει το γεγονός και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα ασφαλείας, αλλά υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη διέλευση του κοινού στο υπόγειο δίκτυο το αποχετευτικό, πρώτα απ' όλα κυρίως γιατί είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό το δίκτυο, αλλά και επειδή μπορούν να προκαλέσουν ζημιές οι οποίες κοστίζουν εκατομμύρια αν γίνουν. Έχουν αυξηθεί, λέει, η αστυνομική παρουσία σε φρεάτια. Αυτά γίνονται συνήθως τη νύχτα, τους έχουν πιάσει κάμερες ασφαλείας και προς το παρόν δεν έχουν μπει ακόμα αστυνομικοί να ελέγξουν όλο το υπόγειο δίκτυο της Νέας Υόρκης. Μένει να δούμε αν είναι ακόμα ένα ευτράπελο που έχουμε ακούσει από την Αμερική από τη μέρα που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει έρευνα που από τη μέρα που εκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν αυξηθεί οι θεωρίες συνωμοσίες κατά 25%. Έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο με αυτούς. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τέλειωσε. Εμείς την απολαύσαμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και πάλι την Εφέλη Φασούλη που μας έκανε την τιμή και μας παραχώρησε μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή συνέντευξη. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στην αρχή της εκπομπής μαζί μας, τον Βαγγέλη Καπετάνου και τώρα έχει πάρει τη θέση του Κώστα Σαββίδη στον ήχο, στην κονσόλα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε οριακή ισορροπία η ακεχηρία, το Ιράν να έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4+2, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σάιντα Ζολού, μέρος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Μετά από έναν συναρπαστικό σε εξέλιξη αγώνα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό των play-off της Greek Basketball League και προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις 3 νίκες. Και ο καιρός, σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πλύουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.